0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μια το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων.

πάντα και δεν με βλέπε κανείς. Στο παράθυρο της μοίρας γεννημένος θεατής. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

στάχτη στη βροχή. Όσα νομίσαμε πως είναι η αλήθεια. Κι αν ο καιρός κερνάει σοφία και αντοχή. Στάχτη στη βροχή. Δεν πέρασε ούτε μέρα από τον πρώτο ερώτα, από τον πρώτο αέρα. Τι σημαίνει ο φεγγάρι που να κρύφτηκε σύννεφα στον δρόμο του.

στάχτη στα μαλλιά. Κι αν θες γυρίσε πίσω, κι ας ξέρεις πως δεν έχει επιστροφή. Κοινά μυστικά πουλιά στο μπαλκόνι.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα, τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: θεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ζούμε, φίλες και φίλοι, σε μια πολιτική σκηνή του τόπου που ημέρα με την ημέρα αλλάζει. Ο κάθε ένας από τους πολιτικούς αρχηγούς έχει και κάτι να πει. Κάτι να δωρήσει, βράδυ, να γίνει πληστηριασμός, αν θέλετε. Εγώ θα δώσω δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς έως και ηλικίες 24 ετών, ναι, για τα νέα παιδιά, είπε ο αρχηγός του Πασόκ. Δεν το άφησε να πέσει κάτω και ο Αλέξο Τσίπρας είπε ότι εγώ θα δώσω ελεύθερη κίνηση σε όλο τον κόσμο με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά και με τη μία περίπτωση και με την άλλη. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Αυτό έχει σημασία. Στη μία περίπτωση τα εκατομμύρια θα είναι γύρω στα 50 περίπου. Ενώ μέχρι και 24 ετών. Στην άλλη περίπτωση τα εκατομμύρια θα διπλασιαστούν, όχι μόνο, θα γίνουν 300 εκατομμύρια το χρόνο χρειάζονται για πληρωμές των υπαλλήλων από το κράτος. Θα μπει νέος φόρος, τι θα γίνει? Και βέβαια έρχονται νέα κόμματα, έχουμε και άλλες περιπτώσεις, τις οποίες θα κουβεντιάσουμε αμέσως τώρα με τον καλό μου φίλο, τον γνωστό ποινικολόγο, γνωστό δικηγόρο της Αθήνας, από τα δραστήρια μέλη του Πασόκ, του παλιού, παλιού, καλού Πασόκ, τον κύριο Γρηγόρη Ατζαράκη, τον καλό μου φίλο. Καλημέρα σας, κύριε Ατζαράκη. Γρηγόρη, καλημέρα. Ναι.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Μας ακούσατε?
5: Καλό
4: μας.
5: Καλοκαίρι.
4: Επίσης, μας ακούσατε προηγουμένως με τον πρόλογο, ακούσα τον πρόλογο που έκανα.
5: Βέβαια.
4: Τελικά, τι γίνεται, έχουμε πληστηριασμό.
5: Η εποχή των εκτόσεων.
4: Ναι. Ή του πληστηριασμού, ή αν θέλετε εξωγό.
5: Πληστηριασμό παροχών, βέβαια.
4: Ναι. Παροχολογίες, λοιπόν.
5: Εγώ το λέω αλλιώς, ότι όλοι κουτσί στραβεί στον Άγιο Παντελεήμονα.
4: Σωστό είναι αυτό.
5: Είναι η εποχή τώρα που όλοι βγαίνουν και ό,τι μπορούν να πάρουν. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
4: Ναι, μια αλλά Γρηγόρη μου, δεν ζούσαμε εμείς, τέτοιες καταστάσεις όμως τότε.
5: Ο στόχος είναι
4: ή όχι?
5: Όχι, βέβαια. Ο μοναδικός στόχος είναι να πέσουμε Μητσοτάκης. Δεν ενδιαφέρει η Ελλάδα.
4: Σωστό.
5: Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά.
4: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Βεβαίως, πάρα πολύ καλά. Ναι. Πολύ καλά.
5: Ωραία.
4: Ωραία. Λοιπόν, ο στόχος τους είναι αυτός και μόνο. Ναι. Γι' αυτό και δεν έχουμε αντιπολίτευση, λέτε. Έτσι δεν είναι?
5: Ναι. Δεν έχουμε αντιπολίτευση. Γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Καλό θα ήταν, όπως συμβαίνει σε όλα τα δημοκρατικά κράτη, να υπάρχουν 2-3 κόμματα που να προσδοκούν την εναλλαγή στην εξουσία, όπως συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα πολιτισμένα δημοκρατικά κράτη. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχουν. Όλοι, όπως είπα από την αρχή, έχουν θέση να κάνουν κόμμα, γιατί ο ένας πενθεί, γιατί ο άλλος έχει παράπονο.
4: Και μ' αρέσει, κυρία Τζαράκη, και μ' αρέσει που όλοι ζητούν την αυτοδυναμία. Ναι. Όλοι. Όλοι ζητούν.
5: Α, ναι. Μα, δεν έχω κάπου μπροστά, εδώ είχα παλιά εκεί μια άποψη του Πλάτωνα που έλεγε για τα προσόντα των ηγετών. Για να γίνεις ηγέτης χρειάζονται τρομερά προσόντα, τρομερά. Αυτοί που αναδείχθηκαν στον κόσμο, αυτοί που πρωτοστάτησαν, αυτοί που έμειναν στην ιστορία,

0: Αυτοί όντως θα είχαν, δηλαδή από το Μέγα Αλέξανδρο ας πούμε, μέχρι το Βενιζέλο ας πούμε, μη λέμε πολλά πράγματα.
1: Σωστό.
0: Για να γίνεις ηγέτης δεν είναι απλή υπόθεση. Έχω ένα παράπονο, ξέρεις, έχω μια πίκρα, ξέρεις, με απέλησε, με διόρισε ή δεν ξέρω τι, και βγαίνω να πω το παράπονο μου. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι εύκολη δουλειά η πολιτική. Η πολιτική θέλει γνώση. Θέλει πολλά πράγματα. Δηλαδή μην ξεκινάμε τώρα από τις πολιτικές ή τις νομικές επιστήμες που είναι βασική προϋπόθεση. Δηλαδή τώρα λέμε για το Σύνταγμα που θα το αναθεωρήσουμε. Τι μπορεί να ξέρει χωρίς να παραξηγηθώ ένας γιατρός γύρω από αυτό το θέμα.
1: Σωστό.
0: Από εκεί τι μπορεί να ξέρει η κυρία Καριστιανού που έχει ένα πόνο και τον σεβόμαστε. Δεν γίνονται έτσι. Άνθρωποι έχουν θυσιάσει τη ζωή τους πάνω σε δοπετεύματα αναζητώντας, μελετώντας για να βρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για ένα κράτος.
1: Έτσι.
0: Για την Ελλάδα υπάρχουν δύο μεγάλα για μένα προβλήματα. Το μεγαλύτερο είναι το δημογραφικό, που έχουμε φτάσει να πεθαίνουν δύο και να γεννιέται ένας
1: ή κανένας, ή κανένας, ή και κανένας.
0: Μεγαλύτερη ναι, δεν έχει σημασία. Το 2:1 όμως είναι ότι
1: σωστό.
0: Μέσα σε λίγα χρόνια τα 10 εκατομμύρια θα έχουν γίνει 5.
1: Σωστά. Πάντως,
0: το δεύτερο για μένα είναι η μεγαλύτερη ανακατανομή πλούτου. Η ανακατανομή πλούτου που δημιούργηθηκε μετά την οικονομική κρίση. Είναι αυτή η τραγική η περίπτωση των ονομαστών φανς που ήρθαν στην Ελλάδα μετά τα μνημόνια. Είναι οι τράπεζες οι χρεοκοπημένες, όπως τις γράφω σε κάποια άρθρα μου, δεν ξέρω αν
1: τα είδα. Ξέρω, τα είδα, ναι.
0: Οι οποίες ανακεφαλαιώθηκαν με 50 δις και ήρθαν αυτές οι χρεοκοπημένες τράπεζες που είναι βέβαια το μέσω της λειτουργίας ενός κράτους, αλλά αφού και αυτές υπέστησαν τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, δεν μπορεί σήμερα, αφού ανακεφαλαιώθηκαν, να ληστεύουν το λαό. Δηλαδή πήρανε όλα τα προβληματικά δάνεια από 5 με 10 ή 20% και αφού τα αγόρασαν τσάμπα, έρχονται σήμερα και λαιλατούν το λαό. Είπα προχθές, δεν ξέρω αν το είπαμε και μαζί, ότι ο Μέν Μητσοτάκης είπε αυτό τον καιρό ότι θα αυξήσει το όριο του ακατάστατου, που ευτυχώς κάτι είναι και αυτό. Δηλαδή μέχρι 1250 δεν σου κατάσχουν τη σύνταξη, τουλάχιστον για να μπορείς να επιβιώσεις.
1: Σωστό.
0: Διότι τα πάντα, γιατί για μας της εποχής εκείνης και για τις επιχειρήσεις τις μεγάλες, αλλά και για μας που παλέψαμε για να επιβιώσουμε, είμαστε μετά τον πόλεμο ξυπόλοιποι για να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ Φερρυππίν είχα 52 χρόνια συντάξιμα και παίρνω ένα χιλιάρικο μετά τον νόμο Κατρούγκαλο που παραμένει μέχρι σήμερα. Και έρχονται όλοι αυτοί από το πουθενά να γίνουν πλούσιοι, εννοώ για τα φανς.
1: Ναι.
0: Δημιούργησαν οι ίδιες οι τράπεζες και είναι μια ολόκληρη ιστορία τόσο πονεμένη που αν δεν τη βγάλει κανείς να φύγει από τη μέση. Γι' αυτό λέω για την ανακατανομή του πλούτου που έγινε μετά την οικονομική κρίση. Θα πρότεινα δε ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία της ίσπραξης των δίθε οφειλών από δάνεια όλων των Ελλήνων, δανειοληπτών που θα τους πει κανένας, το χειρότερο που εφεύραν και που το νομοθέτησαν ακόμα είναι ότι επιτρέπουν σε αυτές τις περιβόητες τις πρακτικές εταιρείες, δηλαδή σε κάποια διαλεκτά θα έλεγα δικηγορικά γραφεία, διότι ποιοι άλλοι θα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, εκτός από τη νομική διεκδίκηση που είναι πάντα δικαίωμα του καθενός να διεκδικήσει δικαστικά νόμιμα μια οφειλή. Αυτό μπορεί να το κάνει. ποιος τους επιτρέπει και γιατί τους το επιτρέπουν να παίρνουν τηλέφωνο καθημερινά το κάθε δανειολήπτη και να έχουν οδηγήσει κόσμο και κοσμάκι
1: σε αυτοκτονία, σε αυτοκτονίες.
0: Τρέλα, αλλά πολλές φορές και στην αυτοκτονία. Τι είναι αυτό να του ορίζει ναι μένα αλλά δύο φορές την ημέρα βελτιώνοντας δίθεν αυτόν. Όποιος λοιπόν κατά την άποψή μου πολιτικός αυτή τη στιγμή πει καταργώ αυτό το δικαίωμα, δεν καταργεί
1: ούτε και
0: ούτε τίποτα.
1: Γρηγόρη μου,
0: της
1: σωστά, παίρνουν οποιαδήποτε ώρα, οποιαδήποτε ώρα γουστάρουν και κάνουν οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι? Παίρνουν οποιαδήποτε ώρα.
0: Μα μπορεί αυτό να λειτουργεί σε ένα πολιτισμένο, ναι, σε ένα πολιτισμένο κράτος, να έρχεται ο κάθε δυνάστης, διότι τι άλλο μπορεί να είναι, και σου λέει άκου μου χρωστάς και αν δεν πληρώσεις θα σου βγάλω το σπίτι στο πληστηριασμό. Κάνει ό,τι καταλαβαίνεις, υπάρχουν τόσα νόμιμα μέσα.
1: Σωστό.
0: Πρέπει δηλαδή σου και καλά να πεθάνεις τον άνθρωπο. Τι φταίνε αυτοί οι άνθρωποι που κατέληξαν σε αυτή την κατάσταση χωρίς να φταίνε, να χρωστάνε στις τράπεζες? Εμείς δημιουργήσαμε την οικονομική κρίση. Οι τράπεζες τη δημιούργησαν. Αυτές εμφανίστηκαν νεοκοπημένες και κλείσανε. Και έρχονται σήμερα μετά τις ανακεφαλαιοποιήσεις που έχουν γίνει από εμάς τους ίδιους.
1: Με δικά μας χρήματα, με δικά μας χρήματα.
0: Και τους χαρίσανε. Και μας, δικά μας βεβαίως, να πίνουν το αίμα του ελληνικού λαού.
1: Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Καλύτερο για μένα από όλα όσα συζητάμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι, Γρηγόρη. Μίλησες προηγουμένως για τον Πλάτωνα και για τις όποιες εκείνες θέσεις του για τους ηγέτες. Και πολύ σωστά μίλαγε για σοφία, αν θυμάμαι καλά, από αυτά που έχω διαβάσει. Μίλαγε για φρόνηση, για δικαιοσύνη, για ανδρεία, για σοφροσύνη κτλ. Φέτος έχουμε ηγέτες. Και το λέω αυτό γιατί, διότι έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα και έχω γράψει κιόλας ότι εάν οι ανόητοι ηγέτες βγάζουν ανόητους πολίτες ή το αντίθετο, αν οι ανόητοι πολίτες βγάζουν ανόητους ηγέτες και τους στέλνουν στη Βουλή. Αυτό είναι σημασία. Ποιος, το αυγό γέννησε την κότα ή η κότα το αυγό? Έχουμε ηγέτες, έχουμε ηγέτες όπως Ανδρέας Παπανδρέου, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα και εγώ το ξέρω, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, το ξέρω και το ξέρεις. Έχουμε τέτοιους ηγέτες? Ο Μητσοτάκης ο παλιός, λέω, αν έχουμε τώρα τέτοιους ηγέτες? Βεβαίως όχι, μάλιστα.
0: Δεν έχουμε τέτοια ονόματα και αυτά τα ονόματα που υπήρξαν παρέμειναν. Δηλαδή Μητσοτάκης, Καραμαλής και Παπανδρέου άφησαν ιστορία. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Και ας μην γελιόμαστε, γι' αυτό είπα ότι δεν γίνεσαι από τη μια στιγμή την άλλη. Ο Καραμαλής τα χρόνια εκείνα τα δικά μου των κοινωνικών φρονημάτων και δεν συμμαζεύεται, ήταν εντελώς διαφορετικός το 1963 που έφυγε για το Παρίσι
1: και όταν γύρισε,
0: εντελώς διαφορετικός το 1974 που ήρθε στην Ελλάδα. Πήγε στο Παρίσι, είδε πώς λειτουργούν τα δημοκρατικά καθεστώτα. Έγινε εθνικός ηγέτης. Και εμείς δεν είμαστε οι πολίτες οι οποίοι, ξέρεις, είμαι Ολυμπιακός, είμαι Παναθηναϊκός. Παρακολουθούμε τι λένε οι ηγέτες, τι λέει η ιστορία, τι λένε χιλιάδιο πράγματα και ακολουθούμε την εξέλιξη. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια.
0: Είναι κάτι τρομερό, είναι ασύλληπτο. Και εδώ κάθονται και συζητάνε για χίλια δυο άσχετα πράγματα, για δίθεν υποκλοπές. Το λέω έτσι απλά. Τα πάντα παρακολουθούνται. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην είναι γνωστό μέσα από αυτό το κινητό τηλέφωνο που μιλάμε σήμερα.
1: Έτσι, απολύτως σωστό είναι αυτό.
0: Για πλάκα λέω ή για έτσι, για παράδειγμα, έγραψα προχθές κάποια αγωγή, καμιά 35 σελίδες, ήταν κάτι δύσκολο και σκέφτηκα να τη βάλω στη τεχνητή νοημοσύνη να δω και έμεινα έκπληκτος. Μου επεσήμαναν 5-10 λάθος σημεία και μου παρουσίασαν ερωτώντας απλά, δώστε μου το τελικό κείμενο, ένα τελειωμένο, εντελώς τελειωμένο, ολοκληρωμένο νομικό κείμενο. Δηλαδή, τώρα πια όλη η δουλειά είναι έτοιμη, όχι μόνο στους δικηγόρους.
1: Σε όλο τον κόσμο, ναι, ναι.
0: Θα έρθει κάποια στιγμή που ακόμα δεν το έχουμε, ναι, που δεν το έχουμε συζητήσει.
1: Που θα κάνεις εκπομπή με τον Κοντονή της τεχνικής. Γρηγόρη, που θα κάνεις εκπομπή με τον Κοντονή της τεχνικής νοημοσύνης, αυτό μου λες τώρα.
0: Έτσι ακριβώς. Ακόμα και στο πρόσωπο θα έχουν λιώσει. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Εσύ ο ίδιος. Και εμείς εδώ καθόμαστε και μαλώνουμε μες στη Βουλή για μικρά πράγματα, για αστεία. Θα το πω και ας μου κάνει μήνυση που λένε με αυτή την κυρία που εμφανίσει τον τελευταίο καιρό, εννοώ για την Κωνσταντοπούλου. Δεν αφήνει άνθρωπο να μιλήσει. Διερωτώ με αν υπάρχει κανένα κοινοβούλιο στον κόσμο που να βγαίνει κάποιος να μιλήσει και να μην τον αφήνει να λέει δεύτερη κουβέντα.
1: Ναι.
0: Η κυρία, και το λέω έτσι και εδώ, είναι κάτι που θα πρέπει να μπει στην αναθεώρηση του Συντάγματος, που δεν το βλέπω. Παλιά βέβαια το πρόβλεπε το Σύνταγμα, ότι απαγορευόταν. Θα γίνεις νομικός. Αυτό τι σημαίνει? Τι θα γίνεις βουλευτής? Αυτό τι σημαίνει? Για να γίνεις βουλευτής παρατάς όλα τα άλλα και ασχολείσαι
1: μόνο με αυτό το αξίωμα.
0: Αυτό το αξίωμα σωστό, που σωστό. Σε ο λαός.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ναι. Το να εμφανίζεσαι λοιπόν στο δικαστήριο και σαν βουλευτής που έχεις το ακαταδίωκτο, το να εμφανίζεσαι και σαν δικηγόρος, αυτό είναι για μένα ασυμβίβαστο.
1: Έτσι, μπράβο. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί.
0: Τουλάχιστον για την περίοδο που ο καθένας ασκεί τα νομοθετικά του καθήκοντα, δεν θα πρέπει να μπορεί να ασκεί το επάγγελμά του. Αυτό βέβαια δεν το συζητάει κανένας. Δεν ξέρω γιατί δεν τους εξυπηρετεί.
1: Δεν τους εξυπηρετεί, διότι θέλουν και το καρπούζι και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη, και δεν γίνεται αυτό. Γρηγόρη μου, έχω δίπλα μου αυτή τη στιγμή ένα από τα νέα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Είναι ο φίλος μου ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ο οποίος σε ακούει με πάρα πολύ, βλέπω, ενδιαφέρον. Τι του λες? Είναι νέο παιδί του ΠΑΣΟΚ αυτός.
2: Καλημέρα. Κύριε,
3: καλημέρα σας.
0: Εγώ υπήρξα από τους πρώτους, καλημέρα, που ακολούθησα τον Ανδρέα Παπανδρέου μόλις ήρθε στην Ελλάδα. Ήμουνα τόσο παθιασμένος που δεν έβλεπα τίποτε άλλο μπροστά. Δεν έκανα άσχημα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Πράγματα, γνώριζα πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι στα πρώτα χρόνια μας δώσαμε ένα άλλο παρόν, μια άλλη εικόνα, και γι' αυτό και ο λαός ακολούθησε σε τόσο μεγάλο ποσοστό αυτό το μεγάλο ηγέτη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έγιναν στην πορεία πολλά λάθη, και σήμερα το σημερινό ΠΑΣΟΚ, κατά την δική μου άποψη, δεν είναι το ίδιο που ξεκινήσαμε εμείς οι παλιοί. Γι' αυτό βλέπετε και οι περισσότεροι, για πολλά στελέχη, έχουν μετακινηθεί. Είναι λοιπόν ένας προβληματισμός.
1: Μιλάμε για άλλα κόμματα, έχουν πάει σε άλλα κόμματα δηλαδή, αυτό μου λέτε.
0: Να δει πιο σοβαρά την πολιτική. Δηλαδή, πρώτον, δεν υπάρχει άλλος αντικαταστάτης του Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως και να το κάνουμε. Όσοι έρχονται επισκιάζονται από την ιστορία, από το μέγεθος, από το ύψος και το πλάτος των γνώσεων και το εκτοπίσματος που είχε ο Ανδρέας ο Παντρέου. Άρα λοιπόν, μια και δεν έχουν αυτό το εκτόπισμα, καλό θα είναι να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα.
1: Τι του λέτε λοιπόν του κυρίου εδώ Αλεξανδράκη, τι του λέει ο παλιός ο κύριος Ανδράκης?
0: Δεν πρόκειται. Ότι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο πραγματικά να διεκδικήσουμε την διακυβέρνηση, αλλά να τη διεκδικήσουμε όχι αρνητικά, όχι δεν υπάρχει δεν. Το να κυβερνήσεις είναι δύσκολη υπόθεση, και το να κυβερνήσεις και ένα κόμμα που έχει υποστεί τόση ζημιά και είναι στη φάση και στα ποσοστά τα σημερινά, πάντα θα πρέπει να σκέφτεται με ποιους θα κυβερνήσει. Δεν μπορείς να κυβερνήσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι χθες κρέμασε όλο το ΠΑΣΟΚ στα μανταλάκια.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνονται. Θέλει μεγαλύτερη περίσκεψη. Αυτά. Να μην λέω και πολλά πράγματα.
1: Γρηγόρη μου, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα Κυριακή. Τέτοια ώρα μπορούμε?
0: Μπορούμε. Δεν ξέρω. Δεν άκουσα καθόλου μια κουβέντα από το...
1: Α, ναι, εδώ είναι. Εδώ. Πες κάτι.
3: Καλημέρα σας.
1: Εδώ είναι.
3: σας άκουγα με, έτσι, με περίσκεψη και με σεβασμό, διότι καταλαβαίνω ότι ο κύριος Κοντονής σας περιέγραψε έτσι με τα πιο θερμά λόγια, και πραγματικά εμείς συνέχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από σας, και ελπίζω και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθήσει ένα δρόμο έτσι θετικό, ανηφορικό. Αλλά εντάξει, οι καταστάσεις όπως καταλαβαίνετε δεν είναι οι ίδιες. Οι συνθήκες που γέννησαν εκείνους τους ηγέτες εκείνης της εποχής που μιλήσατε για Ανδρέα Παπανδρέου, Κωνσταντίνο Καραμαλή και τα λοιπά, δεν υπάρχουν. Οπότε χρειαζόμαστε μια νέα ηγεσία η οποία να ανταποκρίνεται στα θέλω και στα πρέπει του σήμερα. Ναι. Αλλά πάντα έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από εσάς.
0: Ναι, πρέπει, αλλά ποιος μας ακούει? Εμάς του μεγαλώσαμε, ειδικά του συνταξιούχους δεν τους ακούει κανένα.
1: Μας ακούει.
0: Γιατί εγώ ξεκίνησα με πολύ πάθος. Εγώ υπήρξα κυβερνητικό μέλος, δηλαδή ήμουν πρόεδρος δύο ασφαλιστικών οργανισμών από την πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Δεν ήμουν οπαδός απλώς να χειροκροτώ, ήμουν ένας άνθρωπος που συμμετείχα και είδα πάρα πολλά πράγματα που δεν πήγαν καλά. Και άλλα βέβαια που ήταν πάρα πολύ καλά. Δεν είναι η ώρα αυτή τη κριτική. Σημασία έχει για να μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πάλι κυβερνητικό κόμμα, να κάνει καλύτερες επιλογές. Χωρίς να θέλω να υποδείξω τίποτα σε κανένα. Είναι δύσκολη η καιρή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι όπως τα χρόνια εκείνα.
1: Ναι.
0: Επειδή μίλησα για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορούμε να μένουμε, ξέρεις, οι υποκλοπές είναι το τεράστιο θέμα. Χαρά στο πράγμα τώρα. Και σιγά να μην το έκανε ο Μητσοτάκης. Εκεί βλέπετε τι γίνεται με το Ισραήλ. Εδώ εντοπίζουν και τον κάθε, ξέρω εγώ, Ιρανό ή οποιονδήποτε.
1: Όπου είναι, ναι.
0: Κοιμάται και πάνε και τον παίρνουν. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν σε αυτή την εποχή να μένουμε σε μικρά πράγματα. Πρέπει να ανοίξει το μυαλό, πρέπει να αναζητήσουμε και να εξυγχρονιστούμε τους νέους καιρούς.
1: Μάλιστα.
0: Που σαν νέο καιρό θεωρώ την τεχνητή νοημοσύνη που καταργεί τα πάντα που υπάρχουν σήμερα.
1: Για όλα αυτά θα μιλήσουμε καλά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή την ίδια ώρα, Γρηγόρη. Κύριε Ζαράκη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιφράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο σκύλος χθένα ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος χθένα ψαλίδι. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένη 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: planisabv.gr
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, κάθε Κυριακή είναι εδώ. Είναι ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, μέλος του ΠΑΣΟΚ, τα νέα παιδιά του ΠΑΣΟΚ, το νέο αίμα. Ακούσατε πριν από λίγο οι περισσότεροι τι μας είπε ο Γρηγόρης ο Ατζαράκης, ο άνθρωπος του Ανδρέα Παπανδρέου. Τον έχω καλέσει εδώ τον Αλέξανδρο, τον φίλο μου, για να κουβεντιάσουμε για την επικαιρότητα. Δεν θα πούμε τίποτα για αυτά που ακούστηκαν προηγουμένως, γιατί εκεί πρέπει να έχουμε και τον κύριο Ατζαράκη μαζί μας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Βρισκόμαστε προ ενός πληστηριασμού. Και το λέω αυτό γιατί. Διότι βγαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τι λέει, ότι θα αφήσει ελεύθερη τη διακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς των νέων. Σωστά για μένα. Μπορεί και να μην είναι σωστό, αλλά για μένα είναι σωστό. Και εδώ απαιτούνται γύρω στα 50 εκατομμύρια, περίπου 35 με 50 εκατομμύρια. Βγαίνει όμως ο κύριος Τσίπρας και τι λέει, ότι εγώ θα τα αφήσω ελεύθερα για όλο τον κόσμο. Εδώ έχουμε να πληρώσουμε 300 εκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν ένα πληστηριασμό ή κάνω λάθος εγώ?
5: Καλημέρα σας κύριε Κοντορνή.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
5: Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας και πραγματικά ο διάλογος μαζί σας είναι με επιμορφώνει κιόλας πολλές φορές.
4: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
5: Να είστε καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Εν μέρη δεν είναι έτσι, διότι φαίνεται.
4: Μου αρέσει το εν μέρη.
5: Ναι, εν μέρη, γιατί εμείς ξεκινήσαμε την κουβέντα σαν ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για μια πρόταση για ελεύθερη μετακίνηση των νέων 24 ετών, που είναι ένα μέτρο το οποίο και θα βοηθήσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο έχει φτάσει σε πολύ μεγάλα επίπεδα, ειδικά στο λεγανοπέδιο της Αττικής, αλλά και στη Θεσσαλονίκη φαντάζομαι, λόγω των έργων που υπάρχουν εκεί. Θα βοηθήσει το περιβάλλον, γιατί τα αυτοκίνητα θα μειωθούν, και θα βοηθήσει και την οικονομική δυνατότητα των νέων και το εισόδημά τους. Αυτό το μέτρο που εξήγηλε ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης κοστολογείται στα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Κοντονή. Δυστυχώς όμως την άλλη μέρα ο κύριος Τσίπρας πήγε και είπε αυτό που εξήγηλε, αυτό που είπατε εσείς, ότι να πηγαίνουν όλοι δωρεάν. Δεν νομίζω καν ότι έχει κοστολογήσει το μέτρο. Δεν νομίζω καν βασικά
4: από πού θα βρεθούν τα λεφτά,
5: τα χρήματα.
4: Κύριε Αλεξανδράκη, πείτε μου εμένα, θα μπουν νέοι φόροι?
5: Για ένα μέτρο των 30 με 35 εκατομμυρίων ευρώ, κύριε Κοντονή, δεν νομίζω ότι χρειάζονται νέοι φόροι. Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσων ειδών ΠΑΣ, επιδόματα, τα οποία δίδονται ανατακτά χρονικά διαστήματα και τα οποία κοστίζουν πολύ περισσότερο από αυτό το μέτρο που εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ, είμαι σίγουρος ότι δεν χρειάζεται κανένας νέος φόρος. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, ένα μέτρο σαν αυτό που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας για καθολική δωρεάν μετακίνηση, είναι φαντάζομαι.
4: Είναι 300 εκατομμύρια,
5: αυτό,
4: Αλέξανδρε.
5: Αυτό
4: είναι πολλά τα λεφτά.
5: Αυτό λέω, κύριε Κοντονή, ότι για τέτοια μέτρα ίσως χρειάζονται νέοι φόροι. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει βγει με ένα νέο κόμμα και αβίαστα παροχολογεί και λέει οτιδήποτε προκειμένου να κερδίσει ψήφους.
4: Είπε ο κύριος Τσίπρας, ακόμα και δεν ξέρω αν είναι και δική σας η θέση αυτή, ότι θα καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις.
5: Ναι.
4: Βέβαια, εδώ έχουμε το εξής ιδίωμα. Νομίζω ότι όλους αυτό το συμφέρον είναι προς εκείνη την κατάσταση, προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως τα παιδιά δεν θα έχουν συναγωνισμό με αυτόν τον τρόπο. Θα έχουμε χιλιάδες δικηγόρους, χιλιάδες γιατρούς. Άρα, ένας που θέλει να γίνει ηλεκτρολόγος δεν θα γίνει.
5: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Κοντονή, εμείς σαν Πασόκ έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Γιατί...
4: Να αλλάξει η βαθμολογία, το καταλαβαίνω.
5: Ναι. Έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί κακώς βέβαια πολλές φορές γίνεται η συζήτηση μόνο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια, και αν θέλετε την άποψή μου, η πρωτοβάθμια είναι και η πιο κέρια και η πιο σημαντική σε σχέση και με την τριτοβάθμια. Ωστόσο, επειδή κατανοώ ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αυτή που εν πολλής καθορίζει τη μετέπειτα ζωή των περισσότερων ανθρώπων.
4: Των νέων ιδιαίτερα, που είναι νέων. Οι στυλοβάτες αυτής της χώρας, δεν είμαι εγώ.
5: Ακριβώς.
4: Ζήστε.
5: Ναι, ναι, ναι. Είναι οι οποίοι καλούνται να πάρουν αυτές τις αποφάσεις για το μέλλον τους κατά τη διάρκεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μία λογική η οποία να εναρμονίζεται και με την αγορά εργασίας, αλλά και με τα θέλω και τη σύγχρονη πραγματικότητα. Οπότε εμείς σαν ΠΑΣΟΚ έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία περιλαμβάνει και την πρόταση για εθνικό απολυτήριο. Τι είναι αυτή η πρόταση? Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με το εθνικό απολυτήριο αποκτάει βαρύτητα το Λύκειο, το οποίο μέχρι στιγμής, κύριε Κοντονή...
4: Δηλαδή και τη βαθμολογία από πρώτη Λυκείου μέχρι και την τελευταία τάξη του Λυκείου, έτσι δεν είναι?
5: Μάλιστα.
4: Η γενική βαθμολογία δηλαδή.
5: Μάλιστα. Αποκτάει μεγαλύτερη βαρύτητα λοιπόν έτσι το Λύκειο, το οποίο μέχρι σήμερα δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια βαθμοθυρία, είναι μια προετοιμασία απλά για τις πανελλαδικές. Οι πανελλαδικές δεν πρέπει να καταργηθούν, κατά τη γνώμη μου, κύριε Κοντονή. Πρέπει να μείνουν ως έχουν, διότι είναι ένα σύστημα αδιάβλητο. Και όπως ξέρετε, ελάχιστα πράγματα στην Ελλάδα είναι αδιάβλητα.
4: Μάλιστα, τώρα.
5: Μπορεί να τροποποιηθούν, ίσως χρειάζεται για να μην υπάρχει αυτή η αγωνία, μην υπάρχει αυτή η πίεση. Μπορεί να τροποποιηθεί, να γίνει πιο σύγχρονο το σύστημα. Αλλά δεν πρέπει να χάσουμε το αδιάβλητο.
4: Μάλιστα, τώρα. Αυτή η εβδομάδα δεν είχαμε πολλές. Τι.
5: Δημοσκοπήσεις.
4: Α, μπράβο. Δεν είχαμε λοιπόν πολλές δημοσκοπήσεις αυτή τη εβδομάδα.
5: Περίεργο, θα πω εγώ.
4: Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, βλέπουμε ότι εξακολουθεί να προηγεί τη Νέα Δημοκρατία. Βλέπουμε στη δεύτερη θέση να εδραιώνεται, λένε ορισμένοι. Ο Τσίπρας τρίτη, τέταρτη θέση παίζεται. Εγώ πιστεύω ότι αυτά όλα μπορεί να αλλάξουν. Γιατί? Διότι όσο γίνουν εκλογές, γιατί δεν μας λέει κανείς ότι αύριο γίνονται εκλογές. Εκλογές, λέει ο Μητσοτάκης, στη Ρόδο το είπε, θα γίνουν τον Απρίλιο του 2027. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι θα υπάρξει φθορά σε όλα τα κόμματα. Σε όλα.
5: Είναι σίγουρο αυτό που λέτε, ότι θα υπάρξει φθορά. Και το γεγονός ότι τα δύο κόμματα τα οποία ιδρύθηκαν τώρα, το ένα του κυρίου Τσίπρα και το άλλο της κυρίας Καριστιανού, παρατηρούμε στον καθημερινό διάλογο να υποπίπτουν σε μια σειρά από αντιφάσεις, σε μια σειρά από αστοχίες. Βλέπουμε στελέχη.
4: Έχω πει το εξής και το θέλω να το ξέρεις κι εσύ. Με παλιά υλικά δεν κάνεις πολυκατοικία.
5: Ακριβώς. Αλλά και τα νέα υλικά, κύριε Κοντονή, πολλές φορές δεν είναι της ποιότητας.
4: Ωραία.
5: Που θα ανέμενε κανείς.
4: Να κάνουμε ένα μείγμα.
5: Γιατί η κυρία Καριστιανού είναι νέο υλικό.
4: Ναι, μία μίξη να κάνουμε τότε. Λέτε τώρα εσείς έτσι, δεν είναι?
5: Όχι. Εγώ λέω απλά ότι η πολιτική δεν είναι μόνο μία συνάρτηση ανάμεσα σε καινούριο και παλιό. Είναι μία διαδικασία επίπονη, διαρκής, ένας μαραθώνιος, όχι ένα εκατοστάρι, ούτε ένα διακοσάρι. Είναι ένας μαραθώνιος στον οποίο αυτός που θα αντέξει και αυτός που θα καταθέσει τη μεγαλύτερη δυνατή σειρά προτάσεων κοστολογημένου προγράμματος, θα καταθέσει σοβαρότητα, θα παρουσιάσει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κυβερνήσουν, γιατί η πολιτική, όπως ξέρετε κι εσείς σαν πιο έμπειρος από μένα, δεν είναι one man show, κύριε Κοντονή.
4: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
5: Μια κυβέρνηση πρέπει να αποτελείται από αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιόμαχοι, έχουν γνώσεις, έχουν δυναμική και μπορούν να ανταπεξέλθουν στη χώρα.
4: Ναι, λένε κύριε Αλεξανδράκη, το εξής, ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση διότι όλοι ήθελαν και είχαν ως στόχο να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Mm-hmm. Συμφωνείτε?
5: Δεν είναι ο στόχος να πέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο στόχος...
4: Αυτό λένε όλοι.
5: Θα σας πω. Η άποψή μου είναι η εξής. Το να αλλάξει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, εμείς σαν Πασόκ διεκδικούμε να αλλάξει η κυβέρνηση διότι θέλουμε να υπερψηφιστεί το δικό μας πρόγραμμα. Δεν είναι όμως αυτοσκοπός του Πασόκ να αλλάξει ο Πρωθυπουργός μόνο και μόνο επειδή δεν μας αρέσει σαν πρόσωπο, επειδή έχουμε μια...
4: Μα αυτό δεν λένε οι πολιτικοί αρχηγοί, συμπαθάτε με που επιμένω.
5: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό για μένα είναι μια πρόταση κενή.
4: Κενή.
5: Πρέπει να περιλαμβάνει το γιατί να αλλάξει. Να αλλάξει, θα σας πω. Εμείς θέλουμε να αλλάξει ο κύριος Μητσοτάκης, όχι επειδή έχουμε προσωπικό πρόβλημα μαζί του ή επειδή έχουμε, ξέρω εγώ, διαφορά αισθητικής. Έχουμε διαφορές πολιτικές, καθαρά πολιτικές, και θεωρούμε ότι αν εφαρμοστεί το δικό μας πρόγραμμα θα αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά και η ακρίβεια. Θα αλλάξουν πολλά πράγματα όσον αφορά το κράτος δικαίου. Θα γίνουν μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχει ανάγκη η χώρα, οι οποίες αυτή τη στιγμή, αν θέλετε την άποψή μου, δεν υλοποιούνται.
4: Μάλιστα. Κατάλαβα.
5: Δεν υπάρχει καμία διαφορά προσωπική ή να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν είναι αυτό το πολιτικό διακύβευμα. Το διακύβευμα, κύριε Κοντονή, είναι να αλλάξει η χώρα. Αλλά επειδή ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να αλλάξει τη χώρα και το έχει αποδείξει, εμείς θέλουμε όχι απλά να αλλάξει ο κύριος Μητσοτάκης, να αλλάξει η χώρα. Άρα γι' αυτό διεκδικούμε την υπερψήφιση του Πασόκ.
4: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, ακούσατε τι μας είπε ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης. Εσείς μείνετε εδώ, έχουμε πολλά ακόμα.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα διακόψουμε για λίγο τη συνομιλία που έχουμε με τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη, τον εκπρόσωπο από τα νέα παιδιά του ΠΑΣΟΚ, και θα συνομιλήσουμε με τον καλό μου φίλο, τον Άβαρχο, τον ειδικό της εκπομπής μας, δική του είναι η εκπομπή άλλωστε, τον Γιάννη τον Εγκολφόπουλο. Κύριε Ναύαρχε, καλή σας ημέρα. Εδώ είναι και ο κύριος Αλεξανδράκης.
1: Την καλημέρα μου στον κύριο Αλεξανδράκη.
2: Καλημέρα κύριε Εγκολφόπουλε.
1: Τι κάνετε κύριε Αλεξανδράκη?
2: Μια χαρά.
0: Εμένα μου μιλάει.
1: Κοιτάξτε, εσάς κύριε Κοντονή πρέπει να σας καταγγείλω.
0: Οχ.
1: Διότι έμαθα ότι οι καλοί σας φίλοι μόνο σας ενημέρωσαν ότι παίζει μπάσκετ, ναι, και το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Και το είδατε, αυτό έμαθα, αυτό είπανε οι ειδήσεις, ας πούμε, αργά το βράδυ.
0: Είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, σας παρακαλώ.
0: Ο Γιάννης Εγκολφόπουλος με ενημέρωσε ότι ο Ολυμπιακός πάει πολύ καλά, δες το.
1: Ναι. Μα τώρα τόσα χρόνια, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, αυτά να τα ακούνε οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί, ας πούμε, εντάξει.
0: Ναι, θυμάμαι παλιά, Γιάννη μου, και να πάμε μέσα στα πολιτικά. Θυμάμαι παλιά τότε που ζούσε ο Φίλιππος ο Συρίγος, θέλω σχολιάστονε, όταν κάναμε μια σύσκεψη στην ΕΡΤ, λέει τι θα γίνει, Γιώργο, με ρώτησαν εμένα, γιατί ήμουν επικεφαλής. Λέω, εγώ θα κρατήσω ποδόσφαιρο. Πάρ τώρα, Φίλιππε, λέω, εσύ, θέλω σχολιάστονε, τον μπάσκετ δικό σου. Δεν ήξερε κανείς το μελλοντικό σημείο του μπάσκετ, που σήμερα είναι στην κορυφή δύο ελληνικές ομάδες.
1: Όχι, και θα γίνουν και άλλες δύο από ό,τι βλέπω.
0: Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, λέτε.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, μακάρι. Διότι αφενός μεν έχουν πάρει πολύ.
0: Εγώ θέλω και την ΑΕΚ. Εγώ θέλω και την ΑΕΚ. Πώς να το κάνουμε?
1: Κοιτάξτε, η ΑΕΚ μπορεί να γίνει, αλλά η ΑΕΚ πρέπει να επενδύσει.
0: Ναι, χωρίς επένδυση δεν γίνεται.
1: Οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, επενδύουν. Και ακούστε, προωθούν το προϊόν για το οποίο επενδύουν. Ξέρετε, αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Μόλις μπήκε ο Δήμος, ο κύριος Τσαπαλιάρης στην εκπομπή.
1: Καλημέρα μου στον κύριο Τσαπαλιάρη. Καλημέρα στο Δήμο μας.
0: Μας έλειψε, λέει ο κύριος Ναύαρχος. Εδώ είναι, του πείτε καλή.
1: Τι να κάνουμε, πρέπει να είμαστε. Έχουμε και ορισμένες οικογενειακές υποχρεώσεις.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το μπάσκετ ήταν ωραίο. Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα πολιτικούλια μας. 38 φορές είπε ο κύριος Τραμπ, σήμερα είναι και τα γενέθλιά του, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά. 38 φορές. Σωστό. 38 φορές είπε, λοιπόν, τελειώνει ο πόλεμος. Τελικά θα τελειώσει, τελείωσε.
1: Κοιτάτε,
0: θα έχουμε υπογραφές σήμερα.
1: Σας λέω ότι με βάση την ανάλυση που κάνουν οι πάντες, και η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο πόλεμος αυτός δεν πρόκειται να τελειώσει. Και κάποια στιγμή θα εκνευριστεί ο κύριος Τραμπ, διότι. Έστω και αυτό το μνημόνιο κατανόησης, ναι, δηλαδή ένα χαρτί στο οποίο έχουν συμφωνήσει ορισμένα πράγματα, να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε, το ακούει MOU κτλ. Καταρχήν ένα MOU δεν ενέχει ποτέ, δεν έχει νομική ισχύ.
0: Σωστό.
1: Απλώς είναι μια συμφωνία μεταξύ κυρίων, αυτό που συμφωνήσανε προφορικά το γράφουν σε ένα χαρτί για να το ξέρουν. Αυτό το οποίο λένε άνθρωποι που γνωρίζουν την πραγματικότητα, που ξέρουν το πραγματικό μνημόνιο, είναι ότι άλλη κατανόηση έχουν οι Αμερικάνοι, άλλη κατανόηση έχουν δηλαδή κατανοούν τα πράγματα, ερμηνεύουν μάλλον τα πράγματα με τελείως διαφορετικό τρόπο.
0: Σωστό.
1: Αυτό, και αν δεν δημιουργήσει πρόβλημα τώρα, δηλαδή αν υπογραφεί κάτι τώρα, θα δείτε ότι στο μέλλον θα ακούσουμε αυτό που σας λέω. Ότι μα εγώ δεν το εννοούσα έτσι, εγώ το εννοούσα έτσι.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Τελικά αυτό, με το πυρηνικό όπλο αυτό, τι θα γίνει που έχει το Ιράν, λέμε, αν έχει ή δεν έχει, δεν ξέρω.
1: Είπατε κύριε Κοντονή.
0: Για τα πυρηνικά που λέει και ο Τραμπ. Και
1: το Ιράν έχει παραδεχτεί ότι έχει κάνει αυτόν τον εμπλουτισμό.
0: Ναι.
1: Το έχει παραδεχτεί το ίδιο, ότι έχει 400 περίπου 20 κιλά ουρανίου, το έχει φτάσει στο 65%.
0: Ναι.
1: Και παραπάνω μπορεί. Λοιπόν, αυτό λοιπόν. Το αν θα το παραδώσει, το πώς θα το παραδώσει, το αν θα το χρησιμοποιήσει, το πώς θα το χρησιμοποιήσει, είναι λέξεις τις οποίες, εάν δεν δούμε το πραγματικό κείμενο, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Αλλά και να αν το δούμε, σας λέω από τώρα, γιατί οι Ιρανοί είναι αρκετά ικανοί διπλωμάτες, έχουν διπλωματία αιώνων, έτσι, μην ξεχνάμε αυτό, έχουν σχολές διπλωματίας. Και το είδαμε, αν πάμε πίσω και δούμε και τη συμφωνία που κάναν με τον κύριο Ομπάμα, με τον πρόεδρο τότε Ομπάμα, κράτησε τρία χρόνια.
0: Το 2015 λέτε.
1: Βέβαια. Ναι. Πήγαινε μπρος, πήγαινε πίσω, το εννοούμε έτσι, δεν το εννοούμε έτσι. Λοιπόν, με τον κύριο Τραμπ τώρα εδώ τα πράγματα θα είναι λίγο πιο περίεργα, διότι ο κύριος Τραμπ θέλει γρήγορες λύσεις και θέλει γρήγορα αποτελέσματα.
0: Εξοργίστηκε μάλιστα ο Τραμπ με όλα αυτά από κάποιες διαρροές και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, οι διαρροές, βλέπετε τι έγινε προχθές. Διέρευσαν, δέστε προχθές, την Παρασκευή ας πούμε.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και λέει θα είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Ξαφνικά διαρρέει ένα κείμενο από τους Ιρανούς. Το παίρνουν όλοι αυτό το κείμενο, το οποίο όποιος το διαβάζει και ξέρει την υπόθεση, λέει αποκλείεται αυτό το κείμενο να το υπογράψει η Αμερική. Και μόλις ο Τραμπ είχε πει ότι ξέρεις έτσι θα το υπογράψουμε και θα πάμε, μετά από 10 λεπτά λέει αυτό δεν είναι, αυτό είναι διαρροή. Βλέπετε ότι ακόμα πριν καλά ξεκινήσουν, τι κόλπα, τι διπλωματικά τερτύπια γίνονται.
0: Σωστό.
1: Άρα μην ψάχνουμε να βρούμε λύσεις σε αυτό. Αλλά προσέξτε κύριε Κοντονή, το θέμα δεν είναι αν θα τελειώσει ή θα τελειώσει ο πόλεμος. Ο πόλεμος μας ενδιαφέρει να τελειώσει, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, να ομαλοποιηθεί η παγκόσμια αγορά του πετρελαίου, να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τον πάρα πολύ κόσμο. Αυτό όμως το οποίο ξεχνάμε είναι τι θα αφήσει αυτός ο πόλεμος πίσω. Αυτός ο πόλεμος αφήνει μια τεράστια περιοχή αστάθειας. Διότι ούτε το Ιράν θα είναι τόσο ισχυρό όσο ήταν, διότι αποκλείεται να έχεις φάει 35.000 βόμβες σε 39 ημέρες που έγιναν οι πρώτες επιχειρήσεις και να μην σου έχει συμβεί τίποτα. Έχετε προσέξει ότι δεν έχουμε ακούσει ούτε για ένα θάνατο στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Εκτός το ότι χτύπησε ένα σχολείο.
0: Ούτε κάποιες ζημιές και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
1: Και το είχαν κάνει και είχε γίνει ας πούμε μεγάλος θόρυβος. Και σωστά έγινε μεγάλος θόρυβος. Αλλά από εκεί και μετά 35.000 βόμβες και δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός. Δεν υπήρξε ούτε μία καταστροφή. Δηλαδή αυτές οι βόμβες πού πήγαν.
0: Ναι.
1: Δεύτερον. Άρα αυτό ας το αφήσουμε να το δούμε όταν θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Αλλά ό,τι και να είναι, το Ιράν έχει πάψει να είναι τόσο ισχυρό από πολλές πλευρές.
0: Καταρχάς δεν έχει λεφτά τώρα, κύριε Κοντονή.
1: Πρώτον, αυτό είναι το βασικό.
0: Το βασικό.
1: Αυτό το ότι δεν έχει λεφτά, κύριε Κοντονή, που έλειπωστε, επηρεάζει πάρα πολύ τις σχέσεις του με όλους αυτούς τους πληρεξούσιους που είχε, δηλαδή μέσα στο Ιράκ τις φιλοϊρανικές οργανώσεις, μέσα στη Συρία, τη Χεσμπολάχ, τη Χαμάς, τους Χούτης, όλοι αυτοί χρηματοδοτούνται και ζούνε από χρήματα του Ιράν. Όταν λοιπόν το Ιράν σταματήσει, αυτοί τι θα γίνουν, πού θα κατευθυνθούν και δημιουργείται αστάθεια μέσα σε αυτές τις χώρες.
0: Σωστό είναι.
1: Δεν δημιουργείται αστάθεια.
0: Άρα σήμερα περιμένουμε.
1: Βλέπετε ότι αυτή την αστάθεια, την οποία την έχει προβλέψει η Τουρκία, τι έκανε, σχεδόν έχει κηρύξει δικτατορικό καθεστώς. Δηλαδή κατήργησε την αντιπολίτευση και έφτιαξε.
0: Ως διαμαγείας, ναι.
1: Ως διαμαγείας, έκλεισε όλους φυλακή, έκλεισε τον ένα, έβγαλε δικαστικές αποφάσεις και έβαλε έναν πρώην πρόεδρο του Κεμαλικού Κόμματος, τον κύριο Κιλιτζάρο.
0: Ο οποίος έχει χάσει όλες τις φορές.
1: Αρχίζει να είναι πιο ερντογανικός από τον Ερντογάν.
0: Έχει χάσει όλες τις φορές. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι, μιας και το είπατε αυτό. Να δούμε σήμερα θα έχει υπογραφή και την επόμενη εβδομάδα. Θα έχω τη χαρά να σας όχι φιλοξενήσω γιατί θα λείπετε, απλώς τηλεφωνικά να πούμε ορισμένες κουβέντες. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Διάβασα ότι τα Patriot, καλά τους είπα, ναι, θα παραμείνουν στο νησί.
1: Όπως ποιος είπε ότι θα φύγουν?
0: Κάποιοι έλεγαν ότι θα φύγουν.
1: Κάποιοι... Ρωτήστε αυτού τους κάποιους. Ρωτάτε εμένα.
0: Ρωτώ εσάς
1: για να... Ή σε νέα τα οποία διαδίδουν ανόητη από του Μαξίμου, διότι από εκεί προέρχεται το θέμα.
0: Έτσι.
1: Για να είναι αρεστοί στους συναδέλφους, στους δημοσιογράφους, δεν τα συζητώ. Διότι είδατε ότι μετά από μια μέρα βγήκε ο αρχηγός της αεροπορίας και λέει: εγώ δεν έχω καμία τέτοια
0: εντολή. Ναι.
1: Ούτε ξέρω τι μου λέτε. Μου λέει: μα δεν και ήδη με τους δημοσιογράφους θα δουλεύω εγώ.
0: Σωστό, πολύ σωστό για μένα. Πάρα πολύ
1: ακούστε,
0: σωστό.
1: Ακούστε κάτι. Να κοιτάξουν εκ των έσω τι κάνουν αυτό το κακό. στην κυβέρνηση. Εντάξει. Και δεν συζητάμε πράγματα τα οποία δεν θα συμβούν. Εδώ είχαμε συζητήσει όταν πήγανε κάτω και σας είπα, πάνε και στην Κύπρο.
0: Και θα, και το είπατε, και στην Κύπρο και θα παραμείνουν όλα. Έτσι είπατε.
1: Ότι όλα θα παραμείνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Εχθές επιβεβαιώθηκε αυτό πάλι.
0: Βεβαιότατα, όλα και της Κύπρου και το και το.
1: Άρα λοιπόν, θέλετε να ακούμε όλους αυτούς τους γραφικούς οι οποίοι κάνουν τα παπαγαλάκια εδώ στην Ελλάδα, και δυστυχώς υπάρχουν και μέσα στην κυβέρνηση παπαγαλάκια της τουρκικής προπαγάνδας. Αυτό θέλετε?
0: Πάντως, για να το πω άλλη μια φορά, ο Πλάτωνας Γιάννη μου είχε πει το εξής για τους ηγέτες. Έρχομαι σε αυτό γιατί μιλάτε για τους πολιτικούς. Λέει τότε ο Πλάτωνας, έλεγε ότι οι ηγέτες πρέπει να έχουν σοφία, φρόνηση, δικαιοσύνη, ανδρεία και βεβαίως να είναι και, πώς να πει κανείς τώρα, μεσοφροσύνη. Έχουμε τέτοιους ηγέτες.
1: Κύριε ναι, Κοντονή, ναι. Ακούστε, τέτοιους ηγέτες δεν έχουμε και ναι. Υπάρχει παγκόσμια έλλειψη. Γι' αυτό και πλέον αυτοί που διοικούν τις χώρες είναι απλώς managers, δεν είναι ηγέτες.
0: Το είπατε πολύ σωστά, manager.
1: Γιατί οι ηγέτες σήμερα δεν υπάρχουν, και δεν υπάρχουν διότι στην ουσία μας διοικεί το κεφάλαιο. Αυτό πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι.
0: Το χρήμα δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Το κεφάλαιο, το παγκόσμιο κεφάλαιο. Ναι. Ακούστε, κύριε Κοντονή, όταν ο πρόεδρος Τραμπ πάει στην Κίνα και παίρνει 20 προέδρους τεράστιων εταιριών, τους οποίους η αξία των επιχειρήσεών τους, των εταιριών τους που έχουν, αξίζει 14 τρισεκατομμύρια δολάρια, τη στιγμή που το παγκόσμιο χρήμα, το χρήμα που κυκλοφορεί σε όλο τον πλανήτη μας, είναι 92 τρισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι, επηρεάζοντας ή συζητώντας με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος ανήκει και αυτός σε αυτό το κεφάλαιο, γιατί από εκεί προήλθε, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι άλλοι πώς ακολουθούν.
0: Σωστό, σωστό.
1: Στην ορκομοσία του ήταν οι ίδιοι.
0: Έτσι. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Άρα λοιπόν, μην ψάχνουμε. Ακούστε, και το θέμα είναι ότι αν πάμε εδώ στο δικό μας, την Ελλάδα μας, την αγαπημένη μας την Ελλάδα, το κακό δεν το κάνουν οι ηγέτες. Το κάνουν από κάτω. Γιατί οι ηγέτες, δεν το κάνουν, να το πω έτσι, οι αρχηγοί των κομμάτων ή τα γενικότερα. Το κάνουν από κάτω, γιατί επιλέγουν λάθους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, δεν θέλω να φωτογραφίσω τίποτα, αλλά είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει ένα Κισεά και ξαφνικά οι δημοσιογράφοι να βγάζουν ότι θα φύγουν. Χωρίς το επίσημο Κισεά να ανακοινώσει. Και να φεύγει μέσα από το Μαξίμου. Και αυτή είναι ένα ακόμα μέσα στο Μαξίμου.
0: Ναι. Να, Βαρχέ μου, θέλω το εξής πριν σας ευχαριστήσω. Όλα αυτά είναι γεγονότα. Δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι δεν είναι? Από την άλλη πλευρά όμως ερχόμαστε και λέμε.
1: Πότε να αλλάζει, κύριε Κοντονή? Τι θα πει δεν αλλάζει? Τι είμαστε? Γιατί είμαστε μεμσήμεροι? Βεβαίως και αλλάζουν. Όλα.
0: Ωραία.
1: Αλλάζουν.
0: Να το δεχτώ. Αλλάζουν όλα. Λοιπόν.
1: Όλα αλλάζουν.
0: Αλλάζουν όλα.
1: Και πρέπει να αλλάξουν. Απλώς αν φωνάζουμε, κοιτάξτε, αν φωνάζουμε και αν διαμαρτυρόμεθα, δεν είναι γιατί θέλουμε, και ειδικά στα εθνικά θέματα. Δεν είναι γιατί θέλουμε να κάνουμε.
0: Μα για το εθνικό θέμα
1: κακό,
0: θα πήγαινα.
1: Κακό στην κυβέρνηση ή σε κάποιο.
0: Όχι, βεβαίως. Ναι. Είπε κάποια πολιτικός όταν ρωτήθηκε για τα 12 ναυτικά μίλια, και θα το ολοκληρώσουμε εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία άλλη φορά να κουβεντιάσουμε. Ότι είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα. Σωστό μέχρι εδώ. Όταν όμως την πίεσε κάποιος συναδελφός μου και της είπε, δηλαδή αύριο πρέπει να το ανακοινώσουμε, να πούμε αυτό, κόμπιασε. Και είπε πρέπει να το κάνουμε μέσω διπλωματικής οδού. Τι λες μωρέ, τι είναι αυτό που λες? Το δικό μας δικαίωμα να το κάνουμε μέσω διπλωματικής οδού.
1: Επειδή είναι και ο κ. Αλεξανδρίδης δίπλα σας και είναι πολύ
0: σοβαρό. Το ξέρει, του το έχω πει.
1: Όχι, επειδή είναι πολύ σοβαρό άτομο και ανήκει σε ένα κόμμα το οποίο
2: σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας.
1: Άφησε πολλά καλά σε αυτόν τον τόπο. Εντάξει. Όπως και αρκετά τα οποία ο κόσμος μπορεί να μην συμφωνεί κτλ. Εντάξει, και υπάρχει απόλυτο σεβασμός. Και είναι νέο παιδί, και αυτοί έρχονται να διαδεχτούν όλους εμάς. που δουλέψαμε επί χρόνια. Απλώς να πω ότι τα εθνικά θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
0: Δεν είναι επεξεγέλαση.
1: Εάν δεν τα ξέρεις σε βάθος να κάνεις κομματική πολιτική.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και καλό θα είναι όλοι οι πολιτικοί να το αποφεύγουν εάν δεν γνωρίζουν. Αυτό δε που μου έχει κάνει εντύπωση και σας το έχω πει πολλές φορές και το λέω και προς τον κύριο Αλεξανδρή για να το μεταφέρει στον υπέστατο κύριο Κατρίνη, και το λέω με ονόματα, όχι γιατί έχω κάτι, απλώς από σεβασμό.
0: Ναι.
1: Χάρηκα προχθές που πήγε στο αρχηγείο του Στόλου ο κύριος Κατρίνης και ενημερώθηκε. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική ενέργεια και είναι το μοναδικό κόμμα από την αντιπολίτευση που έχει πάει, αλλά θα χαιρόμουν ακόμα περισσότερο εάν ο κύριος Κατρίνης ζητούσε από τον Υπουργό Άμυνας να του κάνει μια ενημέρωση για τα εθνικά θέματα. Όπως και ο κάθε υπεύθυνος

0: Ναι. Μόλις μπαίνουμε, κοιτάξτε, μόλις μπαίνουμε στα σοβαρά θέματα και θα λέγαμε και κάτι για τον
1: Ο Βασίλης με πιέζει, ο φίλος. Ο Βασίλης με πιέζει εδώ πέρα. Να σας πω, να ανάψετε ένα κεράκι για μένα τον Αμαρτωλό, Να ανάψετε ένα κεράκι για μένα τον Αμαρτωλό στην εκκλησία που θα πάτε τώρα.
0: Όχι, εγώ ξανάβω λαμπάδα. Για το κεράκι δεν σας όνειρε τίποτα, σας το έχω πει.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα Γιάννη μου.
0: Λοιπόν, καλημέρα
1: κύριε Καλημέρα.
2: 943 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, η ώρα είναι 9 και έχω ιδιαίτερη χαρά γιατί κάθε Κυριακή τέτοια ώρα φιλοξενώ έναν δικό σας άνθρωπο. Φιλοξενώ τον καλύτερο όλων των εργατολόγων της χώρας. Είναι ο καθηγητής του εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ γιατί είναι τιμή για μένα και για την εκπομπή. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά.
8: Καλημέρα κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο, καλημερίζω τους ακροατές και ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή κύριε Κοντονή.
1: Δική μου η χαρά και η τιμή κύριε Μητρόπουλο και το ξέρετε αυτό. Θέλω να πάμε κατευθείαν στο ψητό που λένε στο χωριό μας και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έτσι, θέλω να πάμε σε αυτό που είδα χθες και στην εφημερίδα 60 Plus που είχατε γράψει και το είχατε πει και εδώ. Η ανεργία τόσο πολύ έχει ανέβει τελικά?
8: Ανέβηκε κατά 3 μονάδες από τις αρχές του περσινού έτους.
1: Ναι.
8: Βεβαίως νομίζω λόγω πολέμου η κυβέρνηση συνεχίζει να λέει ότι έχουν μονοψήφιο αριθμό, γιατί αυτό αποδίδει το αφήγημα ότι είμαστε σε τροχιά ανάπτυξης, αλλά η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο επίσημος οργανισμός που καταγράφει την ανεργία, τη διέψευσε την κυβέρνηση. Εγκαταλείψαμε το μονοψήφιο αριθμό που είμαστε 2-3 χρόνια τώρα και μπήκαμε πάλι στην κεφαλή. Έχουμε θλιβερή πρωτιά στην Ευρωζώνη των 18 χρονών. Ξαναμπήκαμε πρώτα πάνω από την κορυφή και έχουμε τη μεγαλύτερη ανεργία. Και αυτό παραδόξως, διότι ενώ και μέτρα έχουν ληφθεί και κάποιοι δείχτες μπαίνουν καλώς, φαίνεται οι εργοδότες κυρίως εστίασης, ξενοδοχείων, τουρισμού δεν προσλαμβάνουν όσο προσελάμβαναν, φοβούνται να ξανοιχτούν και έτσι έχουμε λιγότερες προσλήψεις, περισσότερες θέσεις ανεργίας, παρά το ότι κάποιοι συγκεκριμένοι κλάδοι στον αγροτικό τομέα, στον κατασκευαστικό, τα ξέρετε κύριε Κοντονή και από την περιοχή μας κάτω, έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Όμως το τελικό υπολογισμό που έκανε η Ελληνική Στατιστική Αρχή δείχνει ότι από πέρυσι στις αρχές του έτους μέχρι φέτος αυξήθηκε η ανεργία κατά 100.000 θέσεις. Άρα λοιπόν από 410.000 πήγαμε στις 500.000.

0: 10.000 το πρώτο τρίμηνο του 26. Έτσι εδώ η κυβέρνηση πρέπει να λάβει κάποια μέτρα. Επιχαίρει βέβαια ότι όντως 4, 5, 6, 7 μονάδες κατά τη διάρκεια της δικής της θητείας από το 19 έχει πάει καλύτερη ανεργία στατιστικά, αλλά τον τελευταίο καιρό ξανά τραβάει την ανηφόρα.
1: Σωστά. Δεν ξέρω, θα είδατε χθες το πρωτοσέλιδο, σας έβλεπα στην τηλεόραση, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, που λέει ότι στο τραπέζι η μισή σύνταξη, η 13η δηλαδή, αλλά η μισή. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχετε μιλήσει πολλές φορές. Ναι, ναι, πείτε μου.
0: Είναι σίγουρο, κύριε Κοντονή, ότι το φέτος η κυβέρνηση στη ΔΕΘ θα αποφασίσει και θα δώσει ή ολόκληρη τη 13η σύνταξη ή θα τη σπάσει σε
1: δύο. Είναι ένας αγώνας που δικαιώνεστε με αυτό τον αγώνα που κάνατε. Μην το ξεχνάμε, να το πω εγώ.
0: Είναι σίγουρο, να το θυμούνται οι ακροατές, οι πολυπληθείς ακροατές που σας εμπιστεύονται, ότι πολλοί προσεπάθησαν, πολλοί έκαναν αγώνα. Τελικά η κυβέρνηση έχει αποδεχτεί να θεσπίσει τη 13η σύνταξη. Αν θα τη χορηγήσει τώρα σε μια δόση το Δεκέμβριο, το Νοέμβριο έχει θεσπιστεί, το 26 και το Νοέμβριο το 27, ή σε μία δόση ή σε δύο δόσεις, θα δούμε. Το θέμα είναι ότι όντως η κυβέρνηση έχει προσανατολιστεί και μάλλον έχει αποφασίσει να χορηγήσει τη 13η σύνταξη. Εμείς πιέζουμε να είναι και τα τρία δώρα, επιδομαδίας, δώρο Χριστουγέννων και δώρο Πάσχα, αλλά θα δούμε. Το καλά ενημερωμένο έντυπο των νέων, η εφημερίδα των νέων, φαίνεται ότι γνωρίζει ότι η κυβέρνηση πια και ο κύριος Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο θα εξαγγείλει την επαναχορήγηση της 13ης σύνταξης. Εύχομαι και της 14ης για όλους, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς περιουσιακά κριτήρια, χωρίς ηλικιακά κριτήρια, όλοι να πάρουν επιτέλους τα δώρα τους που έχουν κοπεί από το 2012. Γιατί είμαστε στο 26 και πρέπει να επαναβιώσουν τα δώρα, αυτό που λέμε το Άγιο Δισκοπότηρο των συνταξιουχικών και εργατικών δικαιωμάτων. Ναι.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, μην ξεχνάτε και έχετε κάνει πολύ αγώνα γι' αυτό, αλλά έχετε γράψει κιόλας ότι η φτωχοποίηση των συνταξιούχων, ημών των ιδίων που λένε, συνεχίζεται και είναι κακό αυτό, όπως βεβαίως και οι νέες συντάξεις, να καταργηθεί η ρήτρα του Τσίπρα που έχετε πει, είναι πολλά τα θέματα.
0: Είναι στοιχεία προχθεσινά του Υπουργείου Εργασίας για το ύψος των συντάξεων στην πατρίδα μας. Κυρίως οι νέες συντάξεις, κύριε Κοντονή, οι νέες συντάξεις, αυτές που βγαίνουν με τον νόμο Κατρούγκαλου, είναι κατά 30% μικρότερες λόγω αυτού που είπατε και εσείς της ρήτρας Τσίπρα. Τι είναι αυτή η επονίδιστη κατάπτυστη ρήτρα Τσίπρα που περιμένει από μέρα σε μέρα να ζητήσει συγγνώμη, που φτωχοποιεί αυτή η ρήτρα Τσίπρα του πρώην Πρωθυπουργού, η ρήτρα Τσίπρα του νέου συνταξιούχου. Είναι η ρήτρα που για να βγει μια σύνταξη των νέων συνταξιούχων υπολογίζονται όλοι οι μισθοί του εργασιακού βίου και όχι οι μισθοί της καλύτερης πενταετίας που ήσχε πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Με συνέπεια οι νέες συντάξεις να βγαίνουν κατά 30% λόγω της ρήτρας Τσίπρας. Αυτή είναι η ρήτρα φτωχοποίησης των νέων συνταξιούχων που θέσπισε ο κύριος Τσίπρας και περιμένω, λέω, μέρα από μέρα να ζητήσει συγγνώμη και να ηγηθεί του αγώνα να καταργηθεί η επονίδιστη, η κατάπτυστη, η απαράδεκτη, η ακραία νεοφιλελεύθερη αυτή ρήτρα Τσίπρα που φτωχοποιεί τους νέους συνταξιούχους.
1: Αλήθεια, και εδώ λέμε και για τους αγρότες. Οι μικρομεσαίοι δεν θα πάρουν σύνταξη καθόλου. Και
0: δεν θα πάρουν πολλές χιλιάδες, κύριε Κοντονή, λόγω των μεγάλων οφειλών, των πολλών οφειλών που έχουν απέναντι στον ΕΣΚΑ. Αδυνατούν, κύριε Κοντονή, διότι δεν αντέχουν την τεκμαρτή φορολόγηση που τους επέβαλε η σημερινή κυβέρνηση, δεν αντέχουν οι μικρομεσαίοι κτηνοτρόφοι, αγρότες και έμποροι την υψηλή εισφοροδότηση, οι υψηλές εισφορές που τους έχει επιβάλει η κυβέρνηση τελευταία τετραετία. Έτσι λοιπόν αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους τους, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στον ΕΦΚΑ. Με συνέπεια, κύριε Κοντονή, πάνω από 300.000, πολλές φορές υπέργυροι άνθρωποι, αγρότες, συνατρόφοι, αλλιείς, μελισσοκόμοι, έμποροι, να μην μπορούν να σκεφτούν να κατέβουν στη σύνταξη, να κάνουν αίτηση λόγω των οφειλών. Εδώ εμείς έχουμε εισηγηθεί, το είπα και χθες με τον διοικητή του ΕΦΚΑ που ήμουν στο όπλο,
1: ναι, σας έβλεπα, ναι.
0: Φαίνησε, ο τηλεοπτικός σταθμός, να υπάρχει διαγραφή κεφαλαίου και των προσαυξήσεων. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, να πάρουν σύνταξη αρκετές χιλιάδες συνανθρώπων μας που μάτωσαν, ασθένησαν, κουράστηκαν στην αγροτική κυρία ζωή και τελικά λόγω του ότι δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους για οφειλές, ασθένησαν, δεν μπόρεσαν, φτώχευσαν και ούτω καθεξής, και γι' αυτό πρέπει η κυβέρνηση να προσανατολιστεί, να διαγράψει τμήμα των οφειλών, τμήμα του χρέους και βεβαίως ολόκληρες τις προσαυξήσεις.
1: Ναι. Κύριε καθηγητά, είπατε πολλά και σπουδαία μέσα σε 10 λεπτά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Πότε θα πάμε κάτω, είπαμε το καλοκαιράκι, ε?
0: Εκεί 1:20 θα είμαι στην όμορφη πατρίδα μας και βεβαίως θα σας αναζητήσω.
1: Βεβαιότατα, βεβαιότατα, σας περιμένω να φάμε ψαράκι.
0: Να σας κεράσω κιόλας.
1: Στο χωριό μου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μητρόπουλε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.

0: Από επιτυχία σε επιτυχία πηγαίνει ο Γιώργος Σουαυτιάς και το ξέρουμε όλοι φίλες και φίλοι, τον βλέπουμε. Μου στέλνει, ανεβάζω θέματα και βέβαια είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους, ο επιτυχημένος ευρωβουλευτής μας. Τον έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο. Καλή Κυριακή. Ξέρω ότι είσαι χαρούμενος που πήρες τον μπάσκετ.
0: Τον μπάσκετ το πήρα, ναι.
1: Ναι. Εγώ φέτος δεν πήρα τίποτα.
0: Ναι, αλλά τώρα όμως
1: χαίρομαι που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό γιατί το άξιζε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και πολλά συγχαρητήρια.
0: Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει υπόψη ανεβαίνει και μπασκετικά, να το ξέρεις, όπως και ο Άρης. Έχουμε δηλαδή του χρόνου 4 ομάδες. Θα είναι μάλιστα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης.
1: Ο Λουτσέσκου φεύγει τελικά, τι μαθαίνει.
0: Έτσι λένε, ναι, έτσι λένε, ότι θα φύγει.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Λουτσέσκου την επομένη της απώλειας του κυπέλου και μετά το 2-2 με τον Παναθηναϊκό έπρεπε να είχε φύγει μόνος του. Έτσι. Αλλά υπάρχει μια ρήτρα 4 εκατομμυρίων, το ξέρεις πολύ καλά. Αν πάρει ο ΠΑΟΚ αυτή τη ρήτρα των 4 εκατομμυρίων από την Αλ Χαλίλη που τον θέλει τον Λουτσέσκο, θα πάρει το Γιαννούλη.
0: Εκεί είναι όλη η ουσία και γι' αυτό παίζεται ένα παιχνίδι μεταξύ, ένα πινκ-πονκ θα λέγαμε, μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη. Άρα λοιπόν ο Γιαννούλης θα καταλήξει τον ΠΑΟΚ. Να καταλήξει τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα πινκ-πονκ γνωστό σε όλους τους τομείς.
1: Είσαι φοβερός. Θυμάστε τις αναλύσεις σου.
0: Γιώργο μου, είπαμε, η εκπομπή θα επανέλθει με τον Γιώργο τον Αθιά τώρα που, που πρέπει. Που πρέπει.
1: Θα έρθει η ώρα.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα για να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη με όλα αυτά, με όλες τις επιτυχίες σου, οι οποίες έχουν γίνει, πώς το λένε αυτοί, viral, ξέρω εγώ πώς λέγονται, κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα στα δύο χρόνια, γιατί συμπληρώθηκαν δύο χρόνια, 620 παρεμβάσεις, Γιώργο.
0: 620, το σημειώνω. 620 παρεμβάσεις,
1: 620 παρεμβάσεις. Κορυφαία στιγμή ο αποκλεισμός της Τουρκίας.
0: Βεβαίως.
1: Από το safe. Με σιγά να μην αποκλείσει ο Αυτιάς στην Τουρκία και αυτό κλπ.
0: Ναι, αλλά ο Αυτιάς την απέκλεισε την Τουρκία, δεν απέκλεισα εγώ.
1: Πάντα σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό και τους δύο υπουργούς εξωτερικών και αμήνης, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Δένδια. Και βέβαια με το πρωθυπουργό ο οποίος κινήθηκε δυναμικά, εγώ μπήκα δυνατά στην Οικονομική Επιτροπή.
0: Σωστό.
1: Και εκεί τους εξήγησα ότι δεν μπορεί μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα και απειλεί και την Ευρώπη, γιατί τα σύνορα, τα ελληνικά είναι και ευρωπαϊκά, δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την αμυνά της.
0: Σωστό.
1: Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τους Γερμανούς, γιατί έχουμε γύρω στα 4 εκατομμύρια Τούρκους που εργάζονται στη Γερμανία, επειδή η Γερμανία έχει και αυτοκινητοβιομηχανίες στην Τουρκία που παράγουν αυτοκίνητα γερμανικά, γιατί είναι φτηνό το εργατικό δυναμικό, αντέδρασαν. Όταν όμως ο Γερμανός 2,15 ύψος, Γιώργο,
0: 2,15
1: του λέω, ξέρεις του λέω την τη στιχομηθεία Γολιάθ και Δαβίδ.
0: Καλό.
1: Εγώ του λέω μια μικρή σφεντόνα έχω τα επιχειρήματά μου. Αν σου ζητούσε τη μισή Γερμανία ο Ερντογάν, ή αν πετάγανε κάθε μέρα πολεμικά αεροπλάνα πάνω από τη Γερμανία, εδώ ένα ντρόν πετάει πάνω από την Πολωνία και κλείνει τα σύνορα.
0: Έτσι.
1: Μας πετάνε τουρκικά αεροπλάνα, χρειαζόμαστε 10.000 ευρώ να τα αναχαιτήσουμε. Εκεί πίστηκαν όλοι και λένε ναι, αποκλεισμός της Τουρκίας από την Οικονομική Επιτροπή. Μετά αυτό ήταν ισχυρό χαρτί, όπως είπε και ο κύριος Χατζηδάκης σε σύσκεψη για τη Σύνοδο Κορυφής, γιατί εκεί οι ηγέτες παρουσιάζουν τα χαρτιά τους. Και όταν λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή οπαρτίζεται από ευρωβουλευτές 27 χωρών, είμαι ο μοναδικός Έλληνας εκεί, που πάει το χαρτί ο αρχηγός του κράτους και λέει ορίστε τι λέει η Οικονομική Επιτροπή, εκεί οι αρχηγοί όλοι λένε όπ.
0: Ναι, ναι.
1: Βούληση λαών, κατάλαβες.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν αυτό ήταν το κορυφαίο. Το δεύτερο πολύ σημαντικό ήταν τα 100 εκατομμύρια για τη Θεσσαλία. Το επόμενο ήταν 103 εκατομμύρια για τα σύνορα. Η δέσμευση του αρμοδίου επιτρόπου του μεταναστευτικού, ότι ό,τι χρειαστείτε Γιώργο στην Ελλάδα για την Κρήτη είμαι παρόν, γιατί να ξέρεις ότι αυτή την ώρα υπάρχουν στη Λιβύη 20 εκατομμύρια Σουδανοί και Σομαλοί.
0: Οι οποίοι περιμένουν
1: να φύγουν από τη Λιβύη. για να σταθούν στην Ευρώπη. Άρα ο πρώτος σταθμός ποιος είναι, η Κύπρος, η Κρήτη,
0: η Κρήτη, ναι, και η Κύπρο.
1: Η Μάλτα, η Σικελία, η Ιταλία, η Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αποκλειστεί. Το τέταρτο, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό, και είναι αυτό το, η χρηματοδότηση των περιφερειών. Γιώργο, όταν πετάω με το αεροπλάνο πάντα για να προσγειωθεί στην Αθήνα, βλέπεις μια πέτρα. Όταν λέμε πέτρα, πέτρα,
0: ναι,
1: κάτασπρο. Και λες, καλά, εδώ τι γίνεται, ρε παιδί μου, μισή Ελλάδα στην Αθήνα. Πώς θα κρατήσουμε ένα νέο στη Σάμο, στη Χίο, στη Φλόρινα, στη Ξάνθη, την Κομωτινή, τον Εύρο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο? Ο νέος αυτός πρέπει να έχει εργασία, πρέπει να έχει στέγαση και πρέπει να έχει και δίκτυα. Τι είναι τα δίκτυα? Υγεία, παιδεία, να έχει παιδικούς σταθμούς, να μεγαλώσει τα παιδιά του κλπ. Εδώ λοιπόν μπαίνει η ενίσχυση, η οικονομική ενίσχυση των περιφερειών. Μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι οι περιφερειάρχες της Ευρώπης στη Ρόδο, ήμουν παρόν εκεί. Κάποιοι χαρτογιακάδες στην Ευρώπη νομίζουν ότι ξέρουν καλύτερα τις περιφέρειες από τους εκλεγμένους περιφερειάρχες. Ο εκλεγμένος περιφερειάρχης ξέρει καλά την περιοχή του.
0: Α, βέβαια, είναι δυνατόν. Ναι.
1: Έτσι. Του Νοτίου Αιγαίου ο περιφερειάρχης ξέρει καλά το Νότιο Αιγαίο και τις Κυκλάδες, του Βορείου Αιγαίου επίσης. Ξέρει κάθε νησί, ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα λοιπόν περάσαμε τη χρηματοδότηση νησιωτικών και ορεινών περιοχών και τούτη η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία. Το άλλο που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο είναι ότι μπόρεσα και πέρασα το παρατηρητήριο εσχροκέρδειας.
0: Αυτό είναι σπουδαίο.
1: Η εσχροκέρδεια είναι πάνω από την ακρίβεια, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιοι εκμεταλλεύονται την ακρίβεια και εσχροκερδούν. Αυτό το παρατηρητήριο θα έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες. Δηλαδή, έλα εδώ, κύριε, ποιο ήταν το νόμιμο κέρδος που έπρεπε να βγάλεις, 20%. Εσύ γιατί βγάζεις 40%. Γιατί βγάζεις 50%.
0: Έτσι.
1: Γιατί 100%.
0: Είμαι σίγουρος για τον Γιώργο τον Αυτιά ότι θα έχει επιτυχίες πολλές. Είμαι σίγουρος, γιατί είσαι μέσα από τα παιδιά που έχουν αγωνιστεί. Μόνος σου πάλεψες και έφτασες εδώ. Και μπράβο σου. Αυτό το λέει ο Κοντονής που σε ξέρει χρόνια. Δεν σε ξέρω τώρα.
1: Γιώργο, καλημέρα. Γιώργο,
0: ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης λέει: Γιώργο Αυτιά, καλημέρα. Είναι εδώ δίπλα μου.
1: Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά.
2: Να κάνεις τίποτα για τους ζωγράφους, πες του.
0: Να κάνεις κάτι, λέει, για την περιοχή του ζωγράφου.
1: Βέβαια. Το έκανα ήδη.
0: Το έχει κάνει ήδη. Λοιπόν, για πες μου, Γιώργο μου.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν θέματα. Το μεγάλο θέμα, το τεράστιο θέμα είναι η Προεδρία.
0: Ναι, μεθαύριο που θα έχουμε πρώτο θέμα.
1: Τι σημαίνει να προεδρεύεις στην Ευρώπη από το καλοκαίρι του 27. Να, δηλαδή του χρόνου τέτοια εποχή έχουμε το χρόνο την Προεδρία.
0: Ναι,
1: σωστά. Τι σημαίνει να προεδρεύεις. Σήμερα λοιπόν σου λέω ότι έρχονται στην Ελλάδα
0: 49,2 δις.
1: Το ανάκαμψης ήταν 36, τώρα έρχονται 49,2.
0: Μάλιστα.
1: Και όλη η προσπάθεια είναι τα 49,2 να αυξηθούν. Να γίνουν, ναι, περισσότερα. Και πώς θα γίνουν περισσότερα? Πιέζοντας σιγά σιγά. Η γιαγιά μου εκείνα τα χρόνια της Άμμο δεν είχε σούπερ μάρκετ.
0: Το μπακάλικο της γειτονιάς. Ναι, το μπακάλικο της γειτονιάς.
1: Υπήρχε ένα μπακάλικο. Το μπακάλικο δεν αγόραζε λάδι γιατί είχαμε τσελές. Δεν αγόραζε ψάρια γιατί τα ψαρεύαμε. Δεν αγόραζε λαχανικά γιατί είχε
0: τον κήπο.
1: Είχε τον κήπο. Δεν αγόραζε αυγά γιατί είχε τις κότες. Τι αγόραζε λοιπόν από το μπακάλικο? Αγόραζε ρύζι,
0: μακαρόνια,
1: φασόλια, αγόραζε τα βασικά για να μαγειρέψει, σωστό?
0: Σωστό, σωστό. Μακαρόνια κλπ. Ναι, ναι. Τα πρώτα υλικά.
1: Μπράβο, μπράβο. Έτσι θα κινηθούμε τώρα σε ό,τι αφορά το παραπάνω. Δηλαδή, εξασφαλίσαμε τα 49,2 δις, αλλά η δικιά μου δουλειά είναι ό,τι βγάλω παραπάνω για μεταναστευτικό, ό,τι βγάλω παραπάνω για να τελειώσω φράχτης, ό,τι βγάλω παραπάνω για τη Frontex, ό,τι βγει παραπάνω για δρόμους, ό,τι βγει παραπάνω για νοσοκομεία, ό,τι βγει. Να, χθες πήγε ο Μητσοτάκης στη Ρόδο. Γιατί πήγε? Πήγε να δει τον τουρισμό. Ο τουρισμός πάει περίφημα σε διπλάσιο ποσοστό πήγε για να εξαγγείλει την επέκταση του νέου νοσοκομείου.
0: Ναι, μάλιστα είχε και τους χάρτες εκεί και τα σχέδια και τα λοιπά.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Στα νησιά έχουμε το εξής πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα στα νησιά? Τα μεγάλα πλοία δεν χωράνε στα λιμάνια πλέον,
0: λιμάνια,
1: Γιώργο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μεγαλώσανε τα πλοία, μικρύναν τα λιμάνια μας. Δεν χωράνε.
0: Άρα πρέπει να γίνει να βρεθούν νέοι χώροι, αυτό εννοείς. Για
1: πρέπει
0: λιμάνια.
1: Ή να επεκταθούν τα ήδη υπάρχοντα ή να δημιουργηθούν
0: ναι.
1: νέες λιμενικές εγκαταστάσεις. Διότι τα βαπόρια πια είναι μεγάλα, τεράστια.
0: Και όταν είναι και κρουαζιερό, πια ακόμα περισσότερο.
1: Το μεγαλύτερο σε τουρισμό νησί της Ελλάδος, Σαντορίνη, δεν έχει λιμάνι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ναι, πού να το κάνει το λιμάνι? Η Σαντορίνη έχει και άλλα προβλήματα, βέβαια. Λοιπόν, οι λιμενικές εγκαταστάσεις θέλουν τι? Θέλουν επισκευή. Επίσης, τα μνημόνια έφεραν μια κατάρρευση του κρατικού μηχανισμού. Πρόσεξε. Τα λεωφορεία είχαν μείνει χωρίς λάστιχα.
0: Ναι.
1: Τα 100 της αστυνομίας δεν είχε. Τώρα με το ανάκαμψης πήραν 400 αυτοκίνητα και μπορούν και κάνουν δουλειά τους. Οι μηχανές ήταν πεπαλαιωμένες. Όταν ερχόσουν στο Sky, απ' έξω ήταν ένα 100. Δένανε με σπάγκο τις πόρτες για να μην πέσουνε. Και πηγαίναν οι άνθρωποι και κάνανε σέρβις το αυτοκίνητο και μετά ντρεπόνταν να ξαναπάνε στον ίδιο.
0: Μα βάζανε και, βάζανε και βενζίνη από την τσέπη τους ή τους έδιναν δωρεάν.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Και δεν είχαν ούτε καλοριφέρα στο αυτοκίνητο.
0: Και αυτά που σου λέω είναι από τότε που έκανε την εκπομπή της τροχιάς εγώ. Το θυμάσαι. Από τότε γινόταν αυτά.
1: Το κράτος λοιπόν λόγω των μνημονίων, θυμάσαι εκείνα τα παλιοσαράβαλα λεωφορεία.
0: Βέβαια.
1: Τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν και τα τρόλεϊ βέβαια. Λοιπόν, η επέκταση του μετρό θέλει λεφτά. Άρα λοιπόν, εν κινήσει το κράτος, η Ευρώπη σου λέει πάρε 3,5 δις, φρόντισε μισθούς, συντάξεις, λειτουργία κράτους κλπ. Κλπ. Αν έχεις πλεόνασμα, τότε αυτό πρέπει να το δώσεις. Είτε όμως που το 19 ο φίλος ο Τσίπρας από το πλεόνασμα το 60% πρέπει να πληρώνουμε το χρέος.
0: 99 χρόνια, Γιώργο μου, 99 χρόνια, το έχουμε πει, το έχεις πει πολλές φορές.
1: Η Κανέλη το λέει, και εγώ το λέω,
0: έτσι.
1: Και το Κουκουέ το λέει, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το λέει.
0: Τώρα ποιος ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Ανδρουλάκης δεν ξέρω αν το έχει πει ποτέ. Νομίζω ότι έχει θητεύσει.
0: Έχω ένα εκπρόσωπο εδώ του Ανδρουλάκη που είναι από τα νέα πολιτικά στελέχη του. Είναι ο κύριος Αλεξανδράκης. Ο Αλέξανδρος σε ακούει με πολύ ιδιαίτερη προσοχή.
1: Είναι καλός. Είναι πολύ καλός.
3: Καλημέρα κύριε Αυτιά, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
1: Και αξιόλογος. Και το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ βαθιές ρίζες.
3: Να είστε καλά για τα καλά σας λόγια και συγχαρητήρια για τη διάκριση στην Ευρωβουλή.
1: Να ξέρετε κύριε Αλεξανδράκη ότι με τον Νίκο, τον Παπανδρέου και τα άλλα τα παιδιά και το Αρναούτογλου και λοιπά και λοιπά είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα. Και πιστεύω ότι μετά το Σεπτέμβριο θα πέσει ο κουρνιαχτός των Γκάλοπ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να μας απαντήσει σε πολλά
0: ορισμένα ερωτήματα, βέβαια.
1: Δημοκρατικά και οικονομικά ερωτήματα. Τσαλάκωσε το δημοψήφισμα εκείνης της βραδιάς, που πέταξε τα σκουπίδια. Έλεγε ότι θα σκίσει τα μνημόνια, θα τα κάψει, δεν ξέρω τι άλλο θα τα έκανε. Και τελικά μας έφερε το τρίτο και αχρίαστο 100 δισεκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα, εγώ εύχομαι ό,τι το καλύτερο στην πορεία του ΠΑΣΟΚ. Θέλω κάθε κόμμα να πάει καλά, αλλά κάποιοι για αυτά τα οποία κάνανε στη χώρα θα πρέπει
0: να τιμωρηθούν.
1: Να δώσουν εξηγήσεις.
0: Έτσι.
1: Γιατί τα κάνανε. Και δεν είναι το νέο κόμμα κολυβήθρα του Σιλοάμ. Έφυγε ηττημένος με 17% και η Καμαρώνη παίρνει 14% στα Γκάλοπ. Είναι δυνατόν.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, έμεινες στην ίδια τάξη με το 17 και τώρα που έμεινες πάλι μεταξυταστέως με το 14 λες ότι έρχομαι ως Μεσσίας. Με ποιους?
0: Έλατε.
1: Γιώργο μου, τώρα είναι σοβαρό το θέμα.
0: Έτσι.
1: Έλεγες θα παίξω εγώ το ταμπούρλο στις αγορές και τον χορέψαν στο ταψί.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, εγώ να σε ευχαριστήσω.
1: Είναι εξαιρετικός ο κύριος Αλεξανδράκης.
0: Εδώ είναι.
3: Κύριε Αυτιά, τα καλά σας λόγια είναι πραγματικά παράσημο για μένα και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Ευρωβουλή. Χαίρομαι πραγματικά που υπερασπίζεστε τα εθνικά δίκαια σε συνεργασία με τους άλλους ευρωβουλευτές μας.
1: Είναι εξαιρετική η Αλεξανδράκη, αυτό θέλω να το ξέρετε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είναι πολύ δύσκολο το ΠΑΣΟΚ να χάσει τη δεύτερη θέση.
0: Και αυτό πιστεύω και εγώ.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
3: Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος όπως εσείς, που ανήκετε σε άλλο πολιτικό χώρο, αλλά με χρόνια στην πλάτη σας, στο δημοσιογραφικό στίβο, έχετε αυτή την άποψη και αποδέχομαι έτσι τη θετική σας οπτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αυτιά. Και να ξέρετε, έχουμε και μία άλλη σύνδεση μεταξύ μας. Είναι φίλη και συνεργάτηδα η κυρία Μάγδα Τσέγκου, που ήσασταν μαζί πολλά χρόνια.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα ο Γιώργος θα βάλει το τραγούδι «Γειτονάκι μου». Η Δημοκρατία και το Πασόκ γειτονεύουνε.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Αυτιά. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 9.30.
3: Λοιπόν, θα κλείσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή με το δίδαγμα. Όπως λέμε στο κωδικητικό, υπάρχει το δίδαγμα στο τέλος. Δεν ξέρω, σήμερα συνομιλήσαμε με πολλούς και εκλεκτούς καλεσμένους. Κύριε Αλεξανδράκη, φίλε Αλέξανδρε, τελικά εσύ τι αποκόμισες από όλη αυτή, τι έβγαλες ως ιδέα, ως κεντρική ιδέα, ένα νέο παιδί, ένας νέος πολιτικός?
4: Κύριε Κοντονή, καταρχάς είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παρίσταμε σε μια τόσο αξιόλογη εκπομπή με καλεσμένους αυτού του επίπεδου, όπως είναι ο κύριος Αυτιάς, ο κύριος Εγκολφόπουλος, ο κύριος Μητρόπουλος. Είναι πραγματικά άνθρωποι διακεκριμένοι στα αντικείμενά τους, άνθρωποι με πορεία, επαγγελματική, πολιτική, στρατιωτική, ο καθένας στο μετερίζι του. Και ειλικρινά, κάθε φορά που φιλοξενούμε εδώ σε εσάς, είναι και ένα level παραπάνω για μένα. Δηλαδή, ανεβάζω και εγώ το επίπεδό μου, τα ακούσματά μου, τα ερεθίσματα, γιατί είναι άνθρωποι με τεράστιο εύρος γνώσεων. Πραγματικά αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ήταν και η αναφορά του κύριου Γκολφόπουλου για τη...
3: Και ο κύριος Σατζαράκης ήταν πολύ καλό.
4: Και ο κύριος Σατζαράκης βεβαίως, ο οποίος ήταν δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Πραγματικά η εκπομπή σας, κύριε Κοντονή, αποτελεί ένα διαμάντι της, του σήμερα, γιατί και η δημοσιογραφία...
3: Με κάτι και κοκκινίζω τώρα.
4: Όχι, ειλικρινά σας το λέω.
3: Μην ξεχνάς ότι έχω γύρω στα 2 εκατομμύρια ώρες εκπομπών, 2,5 εκατομμύρια τώρα.
4: Να το πάτε όσο περισσότερο γίνεται.
3: Φτάνει,
4: γιατί,
3: φτάνει.
4: Γιατί πραγματικά
3: φτάνει.
4: Ασκείτε δημοσιογραφία. Θα έπρεπε να διδάσκετε η δημοσιογραφία έτσι όπως την ασκείτε εσείς.
3: Ας μιλήσουμε όμως για σένα που είσαι νέος άνθρωπος, νέος ξέρω εγώ από τους πολιτικούς. Και βέβαια πώς βλέπεις το όραμα ενός πολιτικού. Είπε ο κύριος προηγουμένως ο κύριος Σαδαράκης και συμφωνώ και εγώ μαζί του, ότι δεν πρέπει να ασκεί το επάγγελμά του. Θα είσαι ή, πώς το λένε, παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Δεν μπορεί να είσαι και τα δύο μαζί.
4: Συμφωνώ, κύριε Κοντονή. Πρέπει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στο ρόλο του βουλευτή, στο λειτουργήμα βασικά.
3: Έτσι,
4: του βουλευτή,
3: αυτό είπε, λειτουργή.
4: Και στο επάγγελμα, γιατί το ένα γίνεται για λόγους βιοπορισμού και το άλλο γίνεται για λόγους προσφοράς προς το έθνος. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μπαίνουν στο ίδιο ζύγι. Και νομοθετικά πρέπει αυτό να
3: κάποια στιγμή αλλάξει. Είναι να αλλάξει. Ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ξέρω, βρισκόμαστε πρώτο πυλών, όχι ακόμα, αλλά όσες ημέρες και αν περάσουν ακόμα. Έως ότου έρθει η εκλογική εκείνη αναμέτρηση, το είπε και ο Γιώργος Αυτιάς, θα υπάρξει κάποιο σημείο που πρέπει να απολογηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Mm-hmm. Γιατί, διότι έχουμε την αλλαγή του τελικού αποτελέσματος του δημοψηφίσματος, έχουμε τα 99 χρόνια που έχει υποθηκεύσει την Ελλάδα, έχουμε το τρίτο μνημόνιο που ήταν αχρίαστο αλλά τελικά το έβαλα, έχουμε το γεγονός ότι από το συνταξίουχο πήρε όχι τη μισή σύνταξη, σχεδόν όλοι, ναι, τους στοχοποίησε μέσα σε λίγες ώρες. Αυτές οι απαντήσεις δεν πρέπει να δοθούν σε αυτά τα ερωτήματα?
4: Κοιτάξτε κύριε Κοντονή, ο κύριος Τσίπρας, όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή σας, έχει πολύ κακή σχέση με την αυτοκριτική. Εν αντιθέσει με το δικό μου τον πολιτικό φορέα, το Πασόκ, ο οποίος έχει ασκήσει αυτοκριτική σε βαθμό αυτομαστιγώματος. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν νομίζει ότι με ένα νέο κόμμα, τοποθετώντας δίπλα του άτομα τα οποία δεν συνεργαζόταν στο παρελθόν, ότι όλα αυτά θα μπουν στη λύθη και θα ξεχαστούν και θα ξεκινήσει από το μηδέν. Ναι. Δεν ξεκινάει τίποτα από το μηδέν. Όπως είπατε, έχουν πληγεί τεράστιες κοινωνικές ομάδες από την πολιτική του. Αν δεν δώσει ο ίδιος τις απαντήσεις που πρέπει, θα έχει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Και επειδή εμείς είμαστε ένας ανταγωνιστικός φορέας, ξεκάθαρα, γιατί έχουμε άλλη θεωρία των πραγμάτων. Ναι, μεν ανήκουμε κοντά θεωρητικά στο ίδιο πολιτικό φάσμα, αλλά οι διαφορές μας είναι μεγάλες και είναι ουσιαστικές αλλαγές.
3: Καλώς τον, ναι. Καλημέρα.
4: Έχουμε και το γάτο μας.
3: Καλημέρα, είναι η μασκότ. Λοιπόν, για πάμε.
4: Έχουμε, αυτό που έλεγα είναι ότι έχουμε ουσιαστικές διαφορές με τον κύριο Τσίπρα. Οπότε θα ήταν καλό για τον ίδιο καταρχάς να δώσει τις απαντήσεις που πρέπει όσον αφορά τις ασκούμενες πολιτικές από τον ίδιο. Το να αλλάζει συνεργάτες για να ξεκινήσει από το μηδέν δεν είναι rebranding.
3: Κοίταξε, έλεγε ο Θόδωρος ο Κατριβάνος, το οποίο θα δεις εδώ που το έχω ανεβάσει ένα από τα.
4: Στο site σας.
3: Ναι, ναι. Έλεγε λοιπόν ο Θόδωρος Κατριβάνος, είναι πουκάμισο χωρίς Ελένη. Τι εννοεί? Εννοούσε ότι αυτός ο πολιτικός δεν χωράει στο πουκάμισο. Δεν υπάρχει πουκάμισο. Δεν έχει τίποτα.
4: Ναι.
3: Άρα λοιπόν είναι το πουκάμισο χωρίς Ελένη.
4: Μάλιστα.
3: Τι λένε τότε. Και βέβαια να πούμε ακόμα, έτσι, για να το ολοκληρώσουμε, ότι ο Πλάτωνας, επιμένω σε αυτό, είχε πει τότε για τους ηγέτες.
4: Mm-hmm.
3: Τότε.
4: Τότε, στην αρχαιότητα.
3: Και ισχύουν ακόμα σήμερα. Ο ηγέτης πρέπει να έχει σοφία, φρόνηση, δικαιοσύνη, ανδρεία και σοφροσύνη. Πες με εμένα, από τα πέντε αυτά σημεία, ποιο είναι σήμερα?
4: Χαρακτηριστικό τίνος λέτε όλων των πολιτικών?
3: Όλων των πολιτικών. Εγώ δεν είπα να μου πεις για τον Κοντονή ή για τον Αλεξανδράκη.
4: Ναι, κοιτάξτε να δείτε κύριε Κοντονή, θεωρώ ότι σίγουρα κάποιο από αυτά τα χαρακτηριστικά ανήκει σε ορισμένους πολιτικούς άνδρες, αλλά σίγουρα όχι όλα αυτά σε κανέναν.
3: Μάλιστα. Ωραία. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον φίλο μου τον Αλέξανδρο, τον Αλεξανδράκη που ήταν εδώ σήμερα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ
3: πολύ. Θα έχουμε την άλλη εβδομάδα να τα ξαναπούμε. Εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, λέγε Βασίλη.
5: 7 Νταν.
3: Στις 7 το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Να ευχαριστήσω και τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε, είναι το βέβαιο αυτό. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, εάν δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, δεν αγαπήσετε κανέναν. Και βέβαια, ξέρω, ακούστηκε πολλές φορές, αυτοκριτική, αυτό έχει σημασία, αυτοκριτική. Δεν τελειώσαμε, μείνετε εδώ. Ακολουθεί το ένθετο της εκπομπής που είναι η συνεργάτη δάμου εδώ για πολλά χρόνια. Η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, θα της δώσω το λόγο αμέσως τώρα, γιατί έχει πολλά να σας πει γύρω από τα φοροτεχνικά με τον τίτλο
6: «Απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη».
3: Παρακαλώ.
6: Ευχαριστώ για την τιμή να βρίσκομαι εδώ κοντά σας κύριε Κοντονή. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλημέρα να έχουμε, καλή Κυριακή με υγεία. Για να δούμε λιγάκι λοιπόν τι συμβαίνει στην οικονομική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσω με τις ερωτήσεις που μου έχετε στείλει. Τις έχουμε κωδικοποιήσει. Σαφέστατα και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα. Εδώ θα τα συζητήσουμε όλα. Θα αναφερθούν ακριβώς όπως μας τα γράφετε, μας τα στέλνετε. Δεν αλλάζουμε τίποτα, δεν τροποποιούμε τίποτα. Ο στόχος μας είναι ένας και μόνο. Να τα πούμε όλα απλά, να γνωρίζετε πώς μπορείτε να ανταποκριθείτε στο δόκανο της εφορίας. Και βεβαίως η δική σας φωνή είναι σε αυτό το μικρόφωνο. να αναφέρω ξανά το κινητό μου που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να είμαστε σε επικοινωνία μέσω του Viber 6944 71 0019.

Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο θέμα, το οποίο έχω μπροστά μου από τις ερωτήσεις σας. Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από ενοίκια? Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, διότι η φορολόγηση των ενοικίων είναι αυτοτελή, που σημαίνει ότι δεν προστίθεται στην ενιαία κλίμακα με τα υπόλοιπα εισοδήματα. Δηλαδή, αν εισπράτεται μισθό ή σύνταξη, δεν θα προστεθεί στην ίδια κλίμακα και να την αυξήσει και να φορολογηθούν και τα ενίκια. Φορολογούνται αυτοτελώς με ειδική κλίμακα. Δεν προστίθενται στο μισθό ή στη σύνταξη και η σωστή δήλωση είναι απαραίτητη για την αποφυγή προστήμων. Θα προσέξετε ιδιαίτερα όσοι είστε πληρώνετε ένα μίσθωμα, όσοι είστε δηλαδή ενοικιαστές. Εάν το μίσθωμα δεν το κατατίθετε πλέον ηλεκτρονικά, δεν θα μπορέσετε να συμμετάσχετε σε όλα τα επιδόματα που δίνει η πολιτεία για όσους μισθώνουν ένα κίνητο. Και ποια είναι αυτά? Έχουμε το επίδομα του ενοικίου, που ουσιαστικά με κατόπιν αιτήσεως μπορείτε να λάβετε ένα ποσό που ξεκινάει από 70 ευρώ και ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια βεβαίως θα μπορέσετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία για να λάβετε αυτό το επίδομα, και τα περιουσιακά σας κριτήρια και τα μέλη του νοικοκυριού. Λοιπόν, εκτός λοιπόν από αυτό το μηνιαίο επίδομα ενοικίου, υπάρχει και η επιστροφή ενοικίου κάθε τέλος Νοεμβρίου. Αυτό έχει μπει σε εφαρμογή από πέρυσι για πρώτη φορά και θα συνεχιστεί και φέτος και τα επόμενα έτη. Το θεσμοθέτησε η πολιτεία προκειμένου να βοηθήσει τους ενοικιαστές των ακινήτων να ανταποκριθούν στα πολύ υψηλά μισθώματα. Για να μπορέσετε όμως να λάβετε, φίλες και φίλοι, αυτό το ποσό του ενοικίου, και τονίζω, είναι το 1/12. Δεν λαμβάνω ένα ενοίκιο, λαμβάνω 1/12 των μισθωμάτων που έχω δώσει μέσα στο έτος. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει κατατεθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο από τον ιδιοκτήτη σε εσάς και εσείς να έχετε κάνει αποδοχή, να είναι ενεργό μέσα στο έτος το οποίο υποβάλλεται η φορολογική δήλωση και εσείς περιμένετε να λάβετε την επιστροφή, δηλαδή τώρα τέλος Νοεμβρίου του 2026. Τι θα γίνει? Θα λάβετε το 1/12 του ενοικίου που έχετε πληρώσει μέσα στη χρονιά του 2025, με την προϋπόθεση, επαναλαμβάνω, να υπάρχει για αυτή την περίοδο ενεργό μισθωτήριο, και πλέον η πολιτεία ζητάει να κατατίθονται τα μισθώματα ηλεκτρονικά για τους ενοικιαστές των ακινήτων κατοικίας. Όσον αφορά τώρα την επαγγελματική στέγη, εδώ θα σημειώσω το εξής. Συγγνώμη, για να μπορέσει να είναι το μίσθωμα του καταστήματός σας ένα έξοδο το οποίο θα εκπέσει, θα μπορέσει δηλαδή να σας μειώσει το έσοδό σας, εξορισμού έπρεπε και συνεχίζει βεβαίως να υφίσταται αναγκαία η ηλεκτρονική πληρωμή του μισθώματος. Εν συνεχεία βεβαίως έχουν ωφέλη από την ηλεκτρονική πληρωμή της ίσπραξης των μισθωμάτων και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Και ποιο είναι αυτό το όφελος? Όταν θα υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση στο τέλος της χρονιάς, δηλαδή τώρα το 26 που κάνουμε τις δηλώσεις για το 2025, εφ' εξής, η αναγκαία προϋπόθεση να κατατίθονται τα μισθώματα ηλεκτρονικά θα τους επιτρέψει να έχουν το 5% της έκπτωσης του φόρου στη φορολογική κλίμακα όταν έρθει η εκαθάριση για να πληρωθεί ο φόρος των μισθωμάτων αυτών. Η φορολογία εν γέννη όσον αφορά τα μισθώματα πρέπει να είναι δίκαιη και να ενθαρρύνει την νόμιμη δήλωση των εισοδημάτων. Γιατί εδώ τι βλέπουμε? Βλέπουμε ανθρώπους να έχουν ένα μίσθωμα της τάξης των 800 ευρώ και τελικά να φαίνονται στην πλατφόρμα, στο μισθωτήριο, ότι δίνουν 300 ευρώ. Και όπως αντιλαμβάνεστε εδώ, έρχεται σε μια συνεννόηση και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και ο μισθωτής, προκειμένου να δηλώσουν κάτι λιγότερο, για να μην υπάρχει η μεγάλη φορολογία από την πλευρά των ιδιοκτητών, αλλά από την άλλη δίνουν ένα κίνητρο στους ιδιοκτήτες, οι ιδιοκτήτες μάλλον το λαμβάνουν μόνοι τους αυτό το κίνητρο, προκειμένου να μειώσουν λιγάκι το μίσθωμα. Και πώς είναι η συνεννόηση, Βασίλη? Φαντάζομαι και εσύ το έχεις βιώσει αυτό στο παρελθόν, ίσως και τώρα, αν είσαι νοικιαστή σε κάποιο κίνητο, που ουσιαστικά γίνεται η συνεννόηση: δεν θα σου κάνω αύξηση, αρκεί να δηλώσουμε λίγο λιγότερα στο μισθωτήριο, ώστε να πληρώνει και ο ιδιοκτήτης μικρότερο φόρο.
Όπως και να έχει, να έχετε στο μυαλό σας ότι πλέον η φορολογική αρχή κάνει αυστηρούς ελέγχους. Δεν αξίζει τον κόπο να έρθετε αντιμέτωποι με πρόστιμα και προς αυξήσεις. Και αν μη τι άλλο, είναι και κίνδυνο και το γεγονός του να μπορέσουν κάποιοι να λάβουν πίσω αυτή την επιδότηση του ενοικίου. Ας προχωρήσουμε όσον αφορά την επόμενη ερώτηση. Ο φίλος μας, ο Κώστας από τα Πετράλωνα, μας ρωτάει τι πρέπει να προσέχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Φαντάζομαι, αγαπητέ φίλε, ότι θα έχεις κάποια επιχείρηση. Εδώ θα δώσεις μεγάλη βαρύτητα στα ηλεκτρονικά βιβλία, τα My Data που λέμε. Γιατί πλέον είναι υποχρεωτικά και πρέπει όλα να είναι δηλωμένα στην ώρα τους. Έγκαιρη έκδοση των παραστατικών σε κάθε περίπτωση, ορθή καταχώρηση των δαπανών και συμφωνία των κινήσεων και των δηλωθέντων εσόδων. Είμαστε δίπλα στον φοροτεχνικό μας, ακούμε όλα όσα έχει να μας συμβουλέψει και βεβαίως οποιαδήποτε κίνηση στην επιχείρησή σας θα είναι αναγκαίο να τη συζητάτε μαζί του για να μην έχετε πρόβλημα. Και πολύ μεγάλη βαρύτητα θα δώσετε στις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών. Να ξέρετε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή οι τραπεζικοί λογαριασμοί ελέγχονται και οι κινήσεις πρέπει να δικαιολογούνται. Και όταν έχουμε είσοδο χρημάτων στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς, πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο παραστατικό τιμολόγησης αυτού του εσόδου. Η συμφαμόρφωση λοιπόν πρέπει να είναι απλή και όχι ένας διαρκής διοικητικός γολγοθάς σε κάθε επιχείρηση. Πάμε να δούμε την επόμενη ερώτηση. Η φίλη μας η Μαρία από Παπάγου μας ρωτάει τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι έχουν επιστροφή φόρου. Καταρχάς, για να μπορέσετε, φίλες και φίλοι, να λάβετε την επιστροφή φόρου, θα πρέπει να έχει δηλωθεί σωστά ο IBAN στο στο Taxis προχρόνων αρκετών, προκειμένου να εκαθαριστεί μια φορολογική δήλωση που είχε επιστροφή φόρου, θα έπρεπε οπωσδήποτε να δηλωθεί ο IBAN. Τι γίνεται όμως, τότε δηλώναμε παλιά τον IBAN και δεν υπήρχε online έλεγχος αν ο IBAN αυτός είναι σωστός και αν ανήκει στο πρόσωπο στο οποίο το καταχωρεί. Τα τελευταία έτη γίνεται αυτόματος έλεγχος. Όταν εγώ δηλαδή καταχωρήσω ένα IBAN, η φορολογική αρχή επιτόπου ελέγχει αν αυτός ο τραπεζικός λογαριασμός ανήκει σε μένα και είναι σωστός και φαίνεται ότι ανήκει σε μένα αν εγώ είμαι το πρώτο πρόσωπο. Γιατί όταν η εφορία μπαίνει στη διαδικασία να μας επιστρέψει χρήματα, να γνωρίζετε ότι το σύστημα χτυπάει αν δεν δει πρώτο δικαιούχο εμάς. Θα πρέπει λοιπόν ο τραπεζικός λογαριασμός αυτός να είναι ενεργός και να είμαστε εμείς το πρώτο όνομα. Διαφορετικά θα υπάρχει πρόβλημα στο να δείτε τα χρήματα να πιστώνονται. Και βεβαίως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις που οι φίλοι μας, οι συμπολίτες μας δεν έχουν δει τα χρήματα να επιστρέφονται στο τραπεζικό τους λογαριασμό μετά από μια εκαθάριση που έχει επιστροφή φόρου. Και εδώ ευθύνεται ο IBAN, διότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να έχει μείνει ανενεργός μετά από κάποια έτη και να μην μπορεί η φορολογική αρχή να βάλει τα χρήματα, να επιστρέψει τα χρήματα από μια επιστροφή φόρου. Ένα άλλο που πρέπει να έχετε κατά νου είναι το εξής. Αν υπάρχουν οφειλές στο αφημί σας, το πρώτο πράγμα που κάνει η φορολογική διοίκηση είναι συμψηφισμός. Δηλαδή, εγώ χρωστάω για παράδειγμα την περσινή μου εφορία η οποία ήταν 500 ευρώ και έχω μια οφειλή σήμερα που μιλάμε στην εφορία 500 ευρώ. Ωστόσο όμως έρχεται μια επιστροφή φόρου 400 ευρώ. Τι κάνει η φορολογική διοίκηση? Συμψηφίζει τα 500 ευρώ με τα 400 και μου έρχεται η επιστροφή μόνο των 100 ευρώ. Αν το ποσό είναι όμοιο, εννοείται ότι δεν θα λάβω επιστροφή. Γι' αυτό λοιπόν σε κάθε περίπτωση ελέγχουμε εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που θα μπουν στη διαδικασία να συμψηφιστούν. Οι επιστροφές καταβάλλονται μετά την εκαθάριση της δήλωσης, οπότε όπως ο πολίτης πληρώνει έγκαιρα, έτσι και το κράτος πρέπει να επιστρέφει έγκαιρα τα χρήματα που οφείλει. Γιατί αυτό είναι το παράπονο των περισσότερων φορολογούμενων. Ότι εγώ χρωστώ στην εφορία, με το κίζει, μπορεί να μου κάνει και κατάσχεση. Αν ωστόσο όμως η εφορία χρωστάει στον πολίτη, θα τα επιστρέψει όταν δει ότι υπάρχει οφειλή και αποφασίσει να κάνει την επιστροφή του φόρου χωρίς προσάυξηση και βεβαίως σε κάθε περίπτωση ο φορολογούμενος δεν έχει να διεκδικήσει κάτι επιπλέον. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
Είναι ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Νέα Ιωνία. Μας ρωτάει, ποια είναι τα συχνότερα λάθη των επιχειρήσεων? Εδώ, αγαπητέ φίλε, σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είσαι χέρι-χέρι με τον φοροτεχνικό σου, προκειμένου να συζητάτε και να αναλύετε την κάθε ενέργεια που πρέπει να γίνει.

Τα συχνότερα λάθη των επιχειρήσεων είναι η καθυστέρηση στην έκδοση τιμολογίων. Θα πρέπει να είσαστε πολύ επιμελείς και σαφέστατα, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να προσέχετε όταν σας καταντήθονται χρήματα στον τραπεζικό σας λογαριασμό να εκδίδετε εγκαίρως το αντίστοιχο τιμολόγιο. Να μην υπάρχουν λάθη στο My Data, άρα ο φοροτεχνικός σήμερα δεν είναι ένας απλός λογιστής που μας κάνει καταχωρήσεις, είναι ο ειδικός σύμβουλος που μπορεί να μας βοηθήσει και να μας αποτρέψει από μεγάλα προβλήματα, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, αλλά και στο μέλλον. Η μη έκπτωση δαπανών λόγω ελλειπών παραστατικών, δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχετε τα παραστατικά σας, τη φυσική παρουσία των εγγράφων, προκειμένου σε κάποιον έλεγχο να μπορέσετε να αποδείξετε ότι το έγγραφο αυτό είναι ορθό και σωστά το καταχωρήσατε, η δαπάνη μπορεί να εκπέσει. Αν συμφωνίες, αν υπάρχουν με τραπεζικές κινήσεις, ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να λαμβάνει χρήματα ανά πάσα ώρα και στιγμή στον τραπεζικό του λογαριασμό χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά εσόδων και να φορολογηθεί για αυτά τα χρήματα. Θα προσέχετε πάρα πολύ τις κινήσεις που κάνετε στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Το πρώτο και το τελευταίο πράγμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα στις επιχειρήσεις, φίλες και φίλοι, είναι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. Σε κάθε έλεγχο μιας επιχείρησης ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και εκεί ερχόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα που πρέπει να δικαιολογήσουμε την κάθε κατάθεση, πότε έγινε, από ποιον έγινε, για ποιο λόγο έγινε και ποιο είναι το παραστατικό το οποίο αντιστοιχεί σε αυτή. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται καθαρούς κανόνες και όχι συνεχείς αλλαγές και εδώ το κράτος πρέπει να προσέξει, διότι αν μπούμε στη διαδικασία να δούμε το φορολογικό νόμο που ισχύει για τις επιχειρήσεις στα υπόλοιπα κράτη, θα δούμε ένα νόμο που είναι σε εφαρμογή πολλά έτη τελευταία και είναι συνολικά 40, 50, 60 σελίδες. Αν έρθουμε στην ελληνική επικράτεια και δούμε τους νόμους που ισχύουν στη φορολογική διαδικασία, θα δούμε ότι συνεχώς έχουμε αλλαγές, αλλαγή των αλλαγών, νομοσχέδια διαφορετικά που περιλαμβάνουν αλλαγές στη φορολογία και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν έχουμε υποχρέωση σαν πολιτεία απέναντι στον κάθε φορολογούμενο πολίτη να είμαστε ξεκάθαροι στο τι πρέπει να πληρώσει και βεβαίως να ξέρουμε ότι όταν ζητάμε λιγότερα τότε λαμβάνουμε και περισσότερα. Τι λέει η αρχή της οικονομίας? Ότι ό,τι λιγότερο ζητώ είναι και βέβαιο ότι θα το λάβω. Και όσο περισσότερο εξουθενώνω τον πολίτη, θα το πω με απλά λόγια, τόσο πιο δύσκολο είναι τελικά σαν κράτος να μαζέψω χρήματα. Γιατί είναι σημαντικές οι ηλεκτρονικές αποδείξεις, μας ρωτάει η φίλη η Ελένη από το Κοροπή. Αγαπητοί φίλοι, για να καλύψεις το απαιτούμενο ποσό για το αφορολόγητο με βάση το 30% των δαπανών που χρειάζονται, πρέπει να κάνεις ηλεκτρονικές δαπάνες. Και εδώ μας ρωτάς αν πληρώνοντας, ζητώ συγγνώμη για το λαιμό μου, αν πληρώνοντας τη ΔΕΗ μέσω του τραπεζικού σου λογαριασμού μεταφοράς χρημάτων από τον λογαριασμό σου στο παραστατικό εξόφλησης. Ναι, ισχύει κανονικά, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, τη χρεωστική μου κάρτα για να συγκεντρώσω αυτό το 30% των δαπανών. Οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων μέσω του τραπεζικού μου λογαριασμού με την επιχείρηση κάθε φορά με την οποία συνεργάζομαι μετράει για να χτίσει αφορολόγητο. Λοιπόν, αποτρέπουν επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις ή ηλεκτρονικές αποδείξεις, βοηθούν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Γι' αυτό το λόγο είναι και ένα μέτρο το οποίο ήρθε, θεσμοθετήθηκε και παραμένει ως αναγκαίο. Όταν οι πολίτες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές, το κράτος οφείλει να τους ανταμείβει. Και εδώ, εκτός από το γεγονός του κτίσιμου του αφορολόγητου, ενδεχομένως θα έπρεπε να δούμε και σαν πολιτεία και μια εναλλακτική, ώστε η επιβράβευση να βοηθήσει τους πολίτες να κάνουν περισσότερη χρήση της κάρτας και να μην υπάρχουν και αυτές οι συμφωνίες που λίγο πολύ όλοι όσοι βρισκόμαστε τώρα εδώ μαζί το πρωί και συζητάμε, γνωρίζουμε στην αγορά ενός προϊόντος από ένα κατάστημα, τι λέμε, πόσο λιγότερο θα μου το αφήσεις εάν δεν πάρω απόδειξη. Αυτά είναι η καθημερινότητά μας, φίλες και φίλοι. Αυτά ζούμε λίγο πολύ όλοι, τα ξέρουμε. Προσπαθούμε να όσο γίνεται
καλύτερα να ξεφύγουμε από το δόκανο της εφορίας, αλλά να ξέρουμε ότι το κράτος ζητάει να λάβει από μας χρήματα, γιατί ουσιαστικά για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις και όλες οι δαπάνες του δημοσίου να τακτοποιηθούν. Ωστόσο όμως, όταν ζητάμε πολλά από το πολίτη, είναι αδύνατον στο τέλος να μας τα δώσει, και προκειμένου να κρατήσει περισσότερα στο δικό του πορτοφόλι, θα κοιτάξει να φοροδιαφύγει με κάθε τρόπο και να μην δώσει αυτά που χρειάζεται το κράτος και του ζητάει. Όπως και να έχει, εμείς θα είμαστε εδώ κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή να συζητάμε όλα αυτά τα οποία σας απασχολούν. Μπορείτε και μέσα στην εβδομάδα να συνεχίσετε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6944 710019, και σε κάθε περίπτωση να γνωρίζετε ότι εδώ ακούγεται η δική σας φωνή. Δεν αλλάζω τίποτα. Ό,τι μου στέλνετε, αυτό ακριβώς συζητάμε. Σας χαιρετώ. Να έχετε ένα καλό πρωινό Κυριακής. Καλή ξεκούραση την υπόλοιπη μέρα και μια όμορφη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet and Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πρωταθλητής Ελλάδας για το 2026 Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτορ Σοσεφ στον 5ο τελικό της Greek Basket League και με 3-2 στη σειρά κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης είναι ο Ιβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Δυστυχώς τα πρώτα δύο στο ΣΕΒ δεν ήταν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο κότς του Τριφύλιου Εργίνα Ταμάν. Ήδη έχουν αρχίσει τα έργα για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω των μεγαφώνων. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Τάρικ Τζόνς ορθοκόπησε τον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του 5ου τελικού του πρωταθλήματος. Η Πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκτη των Ερυθρόλευκων. Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθύντη του Πράσινου αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού του συμβούλου παίρνει ο Μιγγέλ Άγχελ Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τσάπρα. Ο Κετζιόρα φεύγει από τον ΠΑΟ και επιστρέφει στη Δύναμο Κιέβου σύμφωνα με πολωνικό δημοσίευμα. Την περίπτωση του 15χρονου στόπερ του Ολυμπιακού Νίκου Βιδάλη έχει βάλει στο στόχαστρό της η Μπράγκα, σύμφωνα με την Αμπόλα. Τα 17.000 διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 έφτασαν οι Ερυθρόλευκοι. Στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ανακοίνωσαν οι Βιωτοί. Η λύση της συνεργασίας της με τον Νίκο Δίπλαρο ανακοίνωσε η καρδίτσα Ιαπωνική με τον Έλληνα Γκάρντ να υπογράφει τον Προμηθέα. Ο Γιάγια Τουρέ ανέλαβε χρέη προπονητή της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Η ομάδα από τη Σλοβακία επισημοποίησε τη συμφωνία τους. Σε προχωρημένες επαφές με τον Στέρλινγκ Μπράουν βρίσκεται η Ζάλγκιρις Κάουνας, σύμφωνα με τον Γιώνας Λέξας. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026, Κατάρ Ελβετία 1-1, Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αϊτή Σκωτία 0-1 και Αυστραλία Τουρκία 2-0. Σε συμφωνία με τη Γιουβέντους έφτασε ο Αργεντινός θερματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, σύμφωνα με την Corriere dello Sport. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός στήθηκε 16-14 από τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League της Μάλτας και κατετάγει τέταρτο στην Ευρώπη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Καλημέρα! Καλημέρα όλη μέρα στους φίλους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. Αυτό είναι το πρωινό μας ξύπνημα της Κυριακής 10-12.

Είναι το πρωινό μας ξύπνημα, το πρωινό μας ραντεβού, όπου μπορείτε να βγείτε τηλεφωνικώς να τα πούμε, να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε, για αυτά που έγιναν χθες σε Μουντιάλ και για το μπάσκετ που έχουμε νέο πρωταθλητή. Εντάξει, βέβαια, νομίζω ο κόσμος δεν θυμάται ούτε το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι καινούριος πρωταθλητής Ελλάδος, ούτε το γεγονός, ξέρω εγώ, ότι ο Πίτερς πανηγύρισε το πρωτάθλημα στον τελευταίο αγώνα του με την ερυθρόλευκη φανέλα πριν φύγει στην Αρμάνι Μιλάνο, καθώς αυτό που είναι στην μνήμη όλων από τον χθεσινό πέμπτο τελικό είναι ότι αυτά τα οποία έγιναν, όχι τόσο πολύ με τον Ναν και τον Βεζένκοφ που υπήρχε μία ένταση, αλλά στη συνέχεια τελείωσε αυτή η ένταση η οποία υπήρξε ανάμεσα στον Βεζένκοφ και τον Ναν. Πιο πολύ θα μας μείνει αυτά που γίναν στη Φυσούνα με τον Τάιρικ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν, που όλο αυτό έχει ξεκινήσει από το γήπεδο. Εντάξει, εγώ δεν θα τοποθετηθώ για να πω ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, γιατί είναι μια σειρά τώρα όλων αυτών των γεγονότων, είναι μια σειρά έντασης, μια σειρά έντονου εκνευρισμού. Οπότε, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα στο Viber από τον φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, λέει ο φίλος. Ο Βασίλης είναι σε άδεια. Έχω μιλήσει και χθες και έχω πει ότι λόγω του καλοκαιριού και επειδή δεν έχουμε κάποια αγωνιστική δράση εφόσον τελείωσαν όλα, πέρα από το Μουντιάλ, το οποίο, εντάξει, είναι κάθε μέρα, ο Βασίλης ο Γεράσιμου δεν θα κάνει εκπομπές σε Σαββατοκύριακο. Θέλει να χαλαρώσει, να ξεσκάσει, να κάνει τα μπάνια του, να ηρεμήσει και αυτός. Οπότε, ναι, σήμερα δεν είναι το πρωί και το καταλαβαίνω, γιατί έχει κάνει πάρα πολλές μέρες, έχει κάνει πάρα πολλές ώρες στο σταθμό και είναι κάτι το οποίο το βλέπω εγώ με τα μάτια μου που συνεργάζομαι. Οπότε και αυτός αξίζει να κάνει τα μπάνια του, να πάει τα τρίμερά του, να χαλαρώσει. Και αυτός τα αξίζει. Οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές, να το θυμάστε αυτό. Για όποιον θέλει να βγει στον αέρα να μιλήσουμε, υπάρχουν δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα. Και έχουμε και το Viber του σταθμού, 6939-943-943. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα από τις 10 έως 12. Οι γράμμες ανοίγουν, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο όσοι θέλετε και άμα θέλετε να βγείτε να μιλήσουμε. Εγώ περιορισμούς δεν βάζω, αρκεί όλα να κυλήσουν ομαλά.

ότι πρόκειται για ρεπορταζιακό περί των αγώνων περί του Game 5 του τελικού, το Μουντιάλ, τους αγώνες οι οποίους έγιναν τα ξημερώματα και άλλα πολλά, θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports από τις 2 μέχρι τις 4, που θα είμαστε και πάλι παρέα με ρεπορτάζ και ειδήσεις από όλα τα σπορ. Αλλά αν θέλει κάποιος να μάθει κάτι παραπάνω στον διεθνή χώρο, μπορεί από τις 12 έως τις 2 να ακούσει την εκπομπή Football Planet, την εκπομπή του πολύ καλού φίλου και συνεργάτη Γιάννη Γιαννικόπουλου. Όπου με όσα έχουν γίνει στο Μουντιάλ, αστεία και μη, οι αγώνες οι οποίοι έχουν διεξαχθεί, τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε και τα μεταγραφικά σενάρια τα οποία τρέχουν στο εξωτερικό, πιστέψτε με, δεν αξίζει να τη χάσετε αυτή την εκπομπή.

Να πάμε λίγο και στην Αμερική, εκεί όπου έγινε, κάποιοι μπορούν να πούνε, ένα θαύμα, καθώς οι New York Knicks κατέκτησαν το τρίτο πρωτάθλημα NBA της ιστορίας τους, το τρίτο πρωτάθλημα μπάσκετ Αμερικής στην ιστορία τους, καθώς είχαν κατακτήσει δύο πιο πριν, το 1970 και το 1973. Έτσι λοιπόν, μετά από 53 χρόνια, η Νέα Υόρκη έχει ξανά όμως πρωταθλητή στο NBA. Δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε, γιατί όποιοι έχουν παρακολουθήσει και καρτούν και αμερικάνικες σειρές, έχουν γίνει πάρα πολλά αστεία με τους New York Knicks και το γεγονός ότι χάνανε συνέχεια και όχι μόνο. Έχουν γίνει σε σειρές όπως είναι το Family Guy τέτοια αστεία, έχουν γίνει αστεία σε ταινία όπως τη Μαδαγασκάρη που είναι καρτούν, είναι σαν να λέμε παιδική ταινία, αν και για μένα τα καρτούν δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι και για ενήλικες. Ίσα ίσα αν το καλό σκεφτεί κάποιος, εντάξει δεν μιλάω για αυτά τα εκπαιδευτικά, τα παιδικά, αυτά τα κινούμενα σχέδια, απλά θεωρώ ότι τα κινούμενα σχέδια δεν είναι μόνο για παιδιά και φίβους, είναι και για ενήλικες, αν καλοσκεφτείτε ότι ενήλικες τα έχουν φτιάξει. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Σύψας δεν έχει τον στο επιθετό του, στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα φίλε Δημήτρη. Και ναι, για τους New York Knicks έχουν γίνει πολλά αστεία σε πάρα πολλές σειρές και πολλά καρτούν, ωστόσο νομίζω μετά από πάρα πολύ καιρό αυτά τα αστεία θα τελειώσουν, ε? Μην πω ότι έχουν ήδη τελειώσει. Αυτή τη στιγμή η Νέα Υόρκη ζει, όχι ζει μοναδικές απλά στιγμές, είναι στο πόδι ακόμα. MVP των τελικών αναδείχθηκε ο Τζέιλεν Μπράνσον και μάλιστα κάποιοι αρχίζαν να τον συγκρίνουν με τον Καρμέλο Άντονι. Ο οποίος Καρμέλο Άντονι ήταν στους New York Knicks, ήταν ένας εκ των θρύλων των New York Knicks. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε στην συνέχεια, καθώς έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε. Πάμε λίγο μία στην πρώτη μας γραμμή για σήμερα. Εντάξει, δεν το σήκωσε ο φίλος, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί, δεν πειράζει. Όποιος θέλει να ξαναπάρει, όποιος θέλει να πάρει ή όποιος δεν μπορούσε να μιλήσει τώρα να ξαναπάρει, 6939-43-43, αυτό είναι το Viber. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές για να σας βγάλουμε στον αέρα από τις 10 έως τις 12. Οπότε πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε λίγο για τους New York Knicks, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να είναι δίκαια ο MVP των τελικών στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς, σημείωσε 45 πόντους, μάζεψε 3 rebound και μοίρασε 3 assist, αλλά γενικά αν κάτσουμε να δούμε τα παιχνίδια τα οποία έκανε στους τελικούς, στο πρώτο παιχνίδι ο Τζέιλεν Μπράνσον κατάφερε να πετύχει 30 ποντούς, 3 rebound και 2 assist. Στο δεύτερο παιχνίδι 20 πόντους, 5 rebound, 6 assist. Τρίτο παιχνίδι που κέρδισαν οι Spurs 115-111, 32 πόντους, 5 rebound, 5 assist. 36 πόντους, 5 rebound, 7 assist. Το τέταρτο παιχνίδι όπου οι New York Knicks έκαναν τη μεγάλη ντροπή, 29 πόντων και κέρδισαν 107-106. Και οι San Antonio Spurs, και στο τελευταίο παιχνίδι San Antonio Spurs, άσχετα αν μείωσαν σε κάποια φάση και είχαν προηγηθεί μπροστά μάλιστα, δεν κατάφεραν να σταματήσουν τους New York Knicks από το να πανηγυρίσουν ένα τρίτο και ιστορικό πρωτάθλημα, επικρατώντας 94-90, με τον Τζέιλεν Μπράνσον στο τελευταίο παιχνίδι να βάζει 45 πόντους, 3 rebound, 3 assist όπως προαναφέραμε, στο προηγούμενο 36 πόντους, 5 rebound, 7 assist. Αυτά για τον Τζέιλεν Μπράνσον. Πάμε λίγο στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
δεν το σηκώνει ο φίλος. Οπότε πάμε στην επόμενη. Τι γίνεται σήμερα? Τι γίνεται σήμερα? Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι για όποιον θέλει να μιλήσει, έτσι. Για όποιον θέλει να μιλήσει. Πάμε να δούμε λίγο το μήνυμα του φίλου, του Δημήτρη. Ο τοξικός θα κρατήσει την τοξικότητα. Εμείς οι Ολυμπιακοί κρατάμε την ονειρική χρονιά με δύο κούπες που κάποιοι έλεγαν όλη τη χρονιά ότι τις έχουν πάρει. Αλλά τελικά ήρθαν μέσα στο γήπεδο και όχι στις αναρτήσεις στον Πειραιά. Ωραίο ερυθρόλευκο καλοκαίρι. Είναι το μήνυμα του Δημήτρη και μπορώ να καταλάβω πώς το λέει. Μπορώ να καταλάβω πώς το λέει.

0: Επίσης να πούμε ότι σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου, πέρα από τους αγώνες Μουντιάλ που έχει η Γερμανία Κουρασάο το βράδυ και στις 8 και στις 11 το Ολλανδία Ιαπωνία, έχουμε στη Θεσσαλονίκη την άφηξη του Βασίλη Σπανούλη για τον Άρη. Καλημέρα και καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Δευτέρης. Κάποτε είχε περάσει από τον πάγκο τον Νίξ ο μεγάλος Πατ Ράιλι, αλλά ούτε αυτός είχε καταφέρει να τους οδηγήσει σε τίτλο. Ισχύει. Γενικά η Νίξ ήταν στην ξηρασία πολλά χρόνια, πάρα πολύ καιρό, και έχουν περάσει αρκετά ονόματα. Έχουν περάσει πολλά ονόματα από τους New York Knicks, αλλά εν τέλει δεν κατάφεραν να στεριώσουν. Αλλά ναι, τέλος αυτές οι μέρες, τέλος αυτές οι εποχές. Η Νέα Υόρκη μπορεί να πανηγυρίζει ελεύθερα, και μάλιστα θα πανηγυρίζει και ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Σπύρος Μάζης, ο οποίος μένει στην Αμερική, μένει στην Νέα Υόρκη, έχει μεγαλώσει εκεί πέρα, New Jersey, και εννοείται πως δεν γινόταν να υποστηρίξει όλη η ομάδα από τους New York Knicks. Για όσους ρωτάτε για μένα, εγώ δεν το κρύβω, ο Vince Carter με έκανε το Toronto Raptors. Και όχι μόνο ο Vince Carter, και κάτι βιντεοπαιχνίδια NBA, από αυτά έχω γίνει με careers, με αυτά τα career που λέμε. Έτσι έγινα και εγώ το Toronto Raptors, και την χρονιά του πρωταθλήματος την θυμάμαι απίστευτα. Το 2019, εγώ να σας πω μάλιστα ότι τα πρώτα δύο παιχνίδια έγιναν σε περίοδο εξετάσεων που δίναμε όταν πήγαινα Δευτέρα. Ήμουνα μικρός, Δευτέρα γυμνασίου πήγαινα τότε. Και σκεφτείτε λίγο ότι ενώ είχα κάτι, είχα διαβάσει όλα καλά, όλα ανθυρά, είχα πάει στο κρεβάτι μου, είχα πάει να κοιμηθώ, και στις 3 είχα προσπαθήσει να ξενυχτήσω, που το έκανα με επιτυχία, και καθόμουν και έβλεπα τον αγώνα, τον πρώτο τελικό του NBA ανάμεσα στους Toronto Raptors και τους Golden State Warriors το 2019, μια σεζόν που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε κερδίσει 118-109, και αυτή η νίκη με αυτή την τρομερή εμφάνιση του Pascal Siakam, και ο Καουάι έπαιζε πάρα πολύ καλά, αλλά ο Siakam που ήταν και πρώτος σκόρερ 32 πόντους, με έκανε να πιστέψω πραγματικά ότι φέτος είναι η χρονιά μας και θα κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Οπότε, εντάξει. Βέβαια αυτές οι μέρες λείπουνε πάρα πολύ, οι μέρες που κατέκτησαν το Toronto Raptors στο NBA. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να έρθουν ξανά, να πανηγυρίσει το Toronto. Και που λέτε, σας λέω μια γρήγορη, γιατί εντάξει δεν το πάμε τώρα ρεπορταζιακά, είπαμε για το ρεπορτάζ, υπάρχουν άλλες δύο εκπομπές, Football Planet και το μαγκαζίνο το μεσημέρι. Εδώ 2 με 4, 12-2, Γιάννης Γιαννικόπουλος, Football Planet. Έτσι θα κάνουμε την ενημέρωση. Τώρα το πρώτο δίωρο μιλάμε μεταξύ μας, για όποιον θέλει να βγει στον αέρα. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, εν τέλει εμπορούσε. Όποιος θέλει να πάρει, 2-12-2-20-59-43-2-15-2-15-59-43. Και κάθομαι ξύμιος λοιπόν μέχρι εκεί στις 3 η ώρα, και πάω και βλέπω το πρώτο παιχνίδι αυτό, το 118-109 του Siakam. Το παιχνίδι αυτό που κάνει με τους 32 πόντους, τα 8 rebound και 5 assist. Που 8 rebound και 5 assist είχε και ο σε εκείνο το παιχνίδι ο Καουάι Λεονάρντ, αλλά είχε 23 πόντους σε εκείνη την αναμέτρηση. Τότε είχαμε και Γκασόλ, τον Μάρκ. Τα σκέφτομαι τώρα και νοσταλγώ. Άστα. Και κάθομαι λοιπόν, ξενυχτάω, και την επόμενη μέρα πάω και δίνω. Τι έδινε εκείνη την ημέρα? Λογοτεχνία. πάω και δίνω γλώσσα λογοτεχνία. Και για κάποιο λόγο κατάφερα να γράψω 12, ενώ τα ξεχάσει όλα και απλά στο μυαλό μου ήταν ο ύμνος του Καναδά. Λοιπόν, επειδή τώρα θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε, δεν θα αργήσουμε και εννοείται πως μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στις γραμμές που αναφέραμε. Μη φύγει κανένας, σας περιμένω.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 10.30.

Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο του πρωινού μας. Όποιος θέλει να βγει 2-12-20-59-43-2-15-2-15-59-43 για να τα πούμε στον αέρα. Και όποιος θέλει να στείλει Viber υπάρχει το 6939-943-943 για όποιον θέλει να πούμε ό,τι θέλετε. Και τέλος πάντων αυτό πάνω με τους Raptors. Το πρώτο παιχνίδι είχα πάει και είχα γράψει, έγραφα γλώσσα λογοτεχνία, κατάφερα να γράψω 13. Και επειδή καθόμουν και βλέπω το παιχνίδι, είχα ξεχάσει τελείως τη σημεία. Δηλαδή το θυμόμουνα, είχα μάθει τους στίχους όλου του ύμνου του Καναδά, του εθνικού ύμνου. Και ήμουνα, πώς να το πω, δεν μπορώ να πω την τυρλά γιατί δεν είχα μεθύσει. Δεν είμαι και άνθρωπος που μεθάω κιόλας. Δεν είμαι και άνθρωπος που πολύ πίνω, δηλαδή θα πιω μια φορά στο τόσο. Αλλά εκείνη την ημέρα θεώρησα ότι ήταν μια μέρα που αν δεν ξενυχτούσα να το ζήσω θα ήταν ντροπή μου. Εν τέλει και έμεινα ξύπνιος και κερδίσαμε και έγραψα πάνω από τη βάση γλώσσα λογοτεχνία. Το μόνο μάθημα που είχα γράψει στο μεταξύ κάτω από τη βάση, γιατί μαθηματικά για κάποιο λόγο είχα πάρει 12, και ήταν ιστορία που β' γυμνασίου ήταν πραγματικά ό,τι να είναι. Πραγματικά ό,τι να είναι το μάθημα. Τελείως ό,τι να είναι. Και πήγα και γράψα. Η μάνα μου το θυμάται, αλλά πόσο είχα γράψει, 7. Κάπου εκεί. Στο έκτο παιχνίδι είχε κριθεί ο τελικός. Είχε κριθεί η σειρά των τελικών του NBA τότε. Και είχα γράψει. Τελευταίο. Όχι, δεν έδωσε το τελευταίο μάθημα ιστορία. Φυσική είχα δώσει τελευταίο μάθημα που πάλι είχα ξενυχτήσει για να δω στο κινητό μου που παιχνίδι το Raptors. Νομίζω τότε ήταν το τέταρτο ή το πέμπτο παιχνίδι. Γιατί μετά από κάτι μέρες είχα κάτσει λίγο να δω την αρχή στο τελευταίο παιχνίδι. Κοιμήθηκα επειδή ξέρετε πως είναι με εξετάσεις που αναγκάζει για να πως το λένε να μείνεις ξύπνιος, να ξενυχτήσεις για να διαβάσεις. Οπότε εκείνες τις μέρες χρειαζόμουν απόλυτο ύπνο. Ξυπνάω κατά τις 10, είχα κανονίσει με ένα φιλαράκι μου για μπάσκετ και βλέπω το τελευταίο λεπτό του αγώνα σε βίντεο στο Instagram. Δεν είχα ενημερωθεί τίποτα, είχα δει απλά ένα μοντάρι στο βίντεο και μετά άρχισα να βλέπω stories από το NBA που λέγανε «Το τρόπαιο περνάει τα σύνορα». Και πραγματικά δεν ξέρω πώς να νιώσω μετά από αυτό. Γιατί εντάξει, ήταν μοναδική εμπειρία. Γενικά όταν δεν υποστηρίζεις κάποια ομάδα, εντάξει, αν έπρεπε να διαλέξω μια προτίμηση από την Αμερική λόγω του Σακ, κυρίως του Σακίλ Ονίλ και του Κόμπι Μπράιαντ, προτιμώ τους Lakers. Αλλά εντάξει, για μένα ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών είναι ο Τζόρνταν. Αυτό τον αλλάζει και τον γούσταρα πολύ. Και πραγματικά ο Τζόρνταν είναι ένας και μοναδικός. Ο πατέρας μου είναι αρκετά με τους Bulls. Και

Και ναι, γενικά όταν δεν υποστηρίζεις μια τέτοια ομάδα στο... Όταν υποστηρίζεις μια τέτοια ομάδα στο NBA όπως είναι οι Raptors, εντάξει, πρωτάθλημα δεν βλέπεις κάθε μέρα. Μη Seattle Supersonics το ίδιο, οι Thunder το ίδιο, άλλο αν έχουν καλή ομάδα τώρα φέτος τα τελευταία χρόνια. Είμαστε ότι οι Thunder είναι μια ομάδα σχετικά καινούργια από το 2008 στο NBA, η Seattle που ουσιαστικά διαδέχθηκε και πήρε τη θέση των Seattle Supersonics. Γενικά δεν είναι εύκολο να βλέπεις αυτές τις ομάδες, ξέρω εγώ, να κατακτάνε τίτλο, οπότε σου είναι κάτι μοναδικό και σου μένει. Και χαίρομαι που έγινα Raptors, γιατί δυστυχώς στο NBA γινόμαστε, δεν γεννιόμαστε με κάποια ομάδα, γινόμαστε στην πορεία.

0: Καλημέρα γίγαντα, με λέει ο Χάτζημαν ο Μανώλης, και μάλιστα κάνει και μια πολύ σωστή αναφορά, την οποία λόγω του Μουντιάλ και τόσα έγιναν εχθές, δηλαδή και στα social, αν δείτε όλοι με τον μπάσκετ ασχολούνται δυστυχώς, τουλάχιστον ακόμα, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 39 χρόνια από το θρίαμβο της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ που επικράτησε στον τελικό στον Πειραιά 103-101 της Σοβιετικής Ένωσης με το άστοχο σούτ του Γιωβάησα στην τελευταία φάση, και η Ελλάδα κατέκτησε το πρώτο Ευρωμπάσκετ της ιστορίας της και τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο σε ομαδικό σπορ. Θρυλική ομάδα με Γκάλι, Γιαννάκη, Φασούλα και τα άλλα παιδιά. Τα άλλα παιδιά το λέει ο Χάτζη στο μήνυμά του. Και μάλιστα γράφει συγκεκριμένα από δίδυμο Τερκέ και Χάτζημαν. 39 χρόνια πριν σαν σήμερα βγήκαμε πρώτη φορά στους δρόμους με τις σημαίες για τον Γκάλι και τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά. 14 Ιουνίου του 1987, μια μέρα που θα μείνει αξέχαστη για το ελληνικό μπάσκετ. Πάμε όμως λίγο στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
1: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
1: Καλή Κυριακή, υπέροχος καιρός, να βγει ο κόσμος, όποιος μπορεί και έχει τη δυνατότητα.
0: Καλή Κυριακή.
1: Λοιπόν,
0: ποιος είναι?
1: Ο Θοδωρής, είμαι από Κόρινθο.
0: Γεια σου Θοδωρή, καλά είσαι?
1: Επειδή ακούνε, καλά, δόξα τω Θεώ, επειδή ακούμε πολλά για το χτεσινό παιχνίδι,
0: ναι.
1: Παιδιά, ανέκαθεν, όταν οι ομάδες φτάνε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να διεκδικείται το πρωτάθλημα με ένα παιχνίδι, δεν ξεχνάμε ρε παιδιά, κάποτε και στα παιχνίδια Άρη, ΠΑΟΚ τι γινότανε, και πιο παλιά ο Ολυμπιακός επί Ιωαννίδη με τον Παναθηναϊκό. Για μένα δεν βλέπω τίποτα με αυτό, αν εξαιρέσεις το εξή. Επειδή σήμερα έχουμε τα TikTok, έχουμε τα Instagram και μπορούμε ανα πάσα στιγμή να ανεβάζουμε, και ακόμα που πήγε και έκανε το πιπί του παίχτης, το πρόβλημα γιγαντώνεται. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά όμως όχι ότι δεν υπήρχε.
0: Γενικά τώρα, τα social media έχουν μια τεράστια επιρροή και έχεις μεγάλο δίκιο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όσο τώρα για τον Αν, ρε φίλε, και ο Τέρι δεν είναι από τα καλύτερα παιδιά, αλλά μήπως ξεχνάμε ότι τον Αν, που είχε πριν στο μάτι ο Παπαπέτρου ένα παιδί ηρεμότατο, θα φέρει και από τον νου πώς, ρε φίλε. Δεν είναι και αυτός ότι καλύτερο. Δηλαδή εχθές οι δύο χειρότεροι χαρακτήρες των ομάδων συνεπράκτησαν σε ένα επεισόδιο που δεν θα μάθουμε ποτέ τι υπόσχε. Ποτέ δεν θα το μάθουμε. Τώρα η κάθε πλευρά θα πηγαίνει σύμφωνα με τους συνηγόρους και θα λέει μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο, άλλος θα λέει το άλλο.
0: Το μόνο που μπορούμε να ακούσουμε από αυτό, πέρα από τις, από το ουσιαστικά, δεν μου αρέσει να το λέω και συγγνώμη για την έκφραση, από το ξύλο το οποίο έπεσε στη Φυσούνα, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο όπου ένας αποκαλεί τον άλλον, εννοείται σε πολύ άγριο ύφος, μία λέξη την οποία εμείς δεν μπορούμε να πούμε.
1: Εντάξει, ωραία, δεν τους λέμε, εντάξει, δεν πειράζει. Θα τη διαβάσουμε κάπου κάποια στιγμή, επειδή σου είπα, ναι, υπάρχει μεγάλη δύναμη TikTok και Instagram. Κάποια στιγμή θα το διαβάσουμε, όλοι θα το διαβάσουμε, έτσι είναι.
0: Και το θέμα είναι ότι πάνω σε αυτό, ότι ενώ έχουμε δει το περιστατικό, ο καθένας μπορεί να ανεβάσει, επειδή έκανες αναφορά στα social media και με αυτήν την αναφορά μπορώ να συμφωνήσω, γιατί και εγώ νεαρός είμαι.
1: Εγώ δεν είμαι νεαρός, εγώ είμαι 60, να ξέρεις πάντως.
0: Δεν πειράζει. Απλά επειδή και εγώ νεαρός είμαι και τα social media τα χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, μπορώ να σου πω ότι ο καθένας μπορεί να ανεβάσει τα πράγματα με τη δική του οπτική. Δηλαδή, έχουμε τώρα αυτό το επεισόδιο. Εγώ μπορεί να το ανεβάζω και να πω, ξέρω εγώ, ότι ο Ναν το ξεκίνησε επειδή είπε κάτι για την μητέρα του Τζόουνς. Εσύ μπορεί να το ανεβάσει και να πεις ότι.
1: Ότι ο άλλος είπε για τη μητέρα του. Δεν ότι ξέρω, είναι σαν ακριβώς το ποτήρι το μισοάδιο με το μισογεμάτο. Ο καθένας όπως θέλει τα βλέπει. Μα κοίταξε να σου πω κάτι, φίλε μου. Εδώ μιλάμε τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κόσμο. Και αν διαβάζεις το κυβερνητικό τύπο, θα πεις ότι πω πω σε μια χώρα που ζω παραδεισένια. Και αν διαβάζεις το αντιπολιτευτικό τύπο, θα πεις ρε φίλε, πού ζω.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι όλο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι όλο. Έτσι. Φίλε μου, να είμαστε καλά, τουλάχιστον να απολαύσουμε το Μουντιάλ. Και από ό,τι αποδεικνύεται, φίλε, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια.
0: Ισχύει, φίλε. Πραγματικά ένα Μουντιάλ μέχρι στιγμής που αφήνει καλές εντυπώσεις. Δηλαδή, καλά, το γεγονός ότι βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι γκολ είναι απλά ωραίο.
1: Για το μόνο ωραίο, φίλε, που στεναχωρείς, για να σου πω ειλικρινά, είναι ότι δεν ποντάρισα την Αμερική. Δηλαδή, κάποια στιγμή μου ξέφυγε εντελώς ότι έχει προπονητή τον Ποτσετίνο. Μου ξεφύγανε κάποια πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να διαβάσει και λίγο πού παίζουν κάποιοι παίχτες. Ξέρεις, ήταν ναι. Και με 2-7, ήταν πολύ καλή απόδοση. Για όσου παίζουμε στην
0: Ελλάδα. Είχε 2-15. Να ξέρεις, επειδή κάνω μια στοιχηματική εκπομπή, ήταν 2-15 η απόδοση του Άσου. Ήταν πολύ καλό.
1: Πολύ καλό, δηλαδή αυτό, φίλε μου, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή, Λεράκο. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ, Θοδωρή. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτός ήταν η πρώτη γραμμή για σήμερα. Όποιος θέλει να πάρει 2-12-20-59-43-2-15-2-15-59-43. Και ξεκινήσαμε, μπορώ να πω, με μια πολύ ωραία συζήτηση. Μια πολύ καλή και όμορφη συζήτηση την οποία είχαμε με τον φίλο τον Θοδωρή, τον ακροατή. Και ναι, για το Μουντιάλ μπορώ να πω ότι έδωσε πολύ ωραία πάσα, καθώς έχουμε δει αυτές τις μέρες σχετικά καλούς αγώνες, σχετικά καλά αποτελέσματα. Ένα παιχνίδι το οποίο έχω κρατήσει πάρα πολύ, πέρα από την γκέλα της Βραζιλίας απέναντι στο Μαρόκο, που να είμαστε ειλικρινείς, για όποιον έχει δει το παιχνίδι, δεν ήταν γκέλα για τη Βραζιλία. Δεν ξέρω, βασικά να τον φωνάξουμε να πει και αυτός λίγο μια γρήγορη τη γνώμη, εφόσον έχουμε χρόνο. Γιάννη! Έλα μέσα. Έλα μέσα που σε θέλω μια εκτάκτος. Κάτσε, φόρα ακουστικά, σου ανοίγω μικρόφωνο. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, επειδή τώρα έδωσε πολύ ωραία πάσα ο ακροατής ο Θοδωρής. Να σε ρωτήσω. Το παιχνίδι που έγινε στη μία τα ξημερώματα, Βραζιλία-Μαρόκο, επειδή φαντάζομαι ότι έκατσες και το είδες.
2: Φυσικά και έκατσα.
0: Γιατί και εγώ είχα κάτσει.
2: Ως γνήσιος φίλαθλος.
0: Δεν ήταν πιο πολύ γκέλα για το Μαρόκο από τον τρόπο που έπαιζε.
2: Η Βραζιλία προσπάθησε να παίξει ένα στυλ ποδοσφαίρου που δεν την έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι. Περιμέναμε να δούμε τι θα κάνει η Βραζιλία του Αντσελότη σε επίσημους αγώνες, ειδικά στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο από τη Βραζιλία. Ναι. Τώρα, αν είναι γκέλα της Βραζιλίας ή γκέλα από το Μαρόκο, θα πω ότι δεν είναι γκέλα για κανέναν από τους δύο. Γιατί ούτε το Μαρόκο παρουσιάστηκε τόσο έντονο όσο το είδαμε στο Μουντιάλ του 2022.
0: Μαζί σου. Απλά το θέμα είναι ότι το Μαρόκο σχετικά, γιατί το λέω από την άποψη της γκέλας, ότι το Μαρόκο κατάφερε να παίξει ένα σχετικά πιο δημιουργικό ποδόσφαιρο και έκανε και περισσότερες ευκαιρίες.
2: Ναι. Σίγουρα, αλλά είδαμε και την Ελβετία με το Κατάρ να κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες και το Κατάρ να ισοφαρίζει το 95, που σημαίνει ότι εκεί πέρα ήταν όντως, να πούμε ότι το έχασε το παιχνίδι η Ελβετία. Ήταν
0: ναι,
2: γκέλα για την Ελβετία.
0: Το
2: Βραζιλία-Μαρόκο ήταν ένα ισοδύναμο παιχνίδι στην πραγματικότητα. Μπορεί να είχε λίγο παραπάνω φάση το Μαρόκο, όχι πολλές. 14 σούτ είχε το Μαρόκο με 3 εύστοχα, 12 σούτ είχε η Βραζιλία με 5 εύστοχα.
0: Ναι, που η Βραζιλία στο τέλος άρχισε να ξυπνάει.
2: Αυτό. Η Βραζιλία ξύπνησε προς το τέλος με σούτ.
0: Αλλά στην αρχή εντάξει, δεν βλεπόταν.
2: Ήταν αρκετά ισοδύναμο και άμα θέλει κάποιος να δει γιατί ήταν ισοδύναμο, αυτό που πρέπει να κοιτάξει το στατιστικό είναι τα expected goals του αγώνα.
0: Ναι.
2: Η Βραζιλία είχε 1,26 και το Μαρόκο 1,36. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρή διαφορά. Οπότε θεωρώ ότι το 1-1 ήταν και δίκαιο αποτέλεσμα στην πραγματικότητα.
0: Κατά μία έννοια, ναι. Κατά μία έννοια ισχύει ότι ήταν δίκαιο. Απλά το θέμα είναι ότι είναι αυτό που είπες, ότι δεν έχουμε συνδύσει τη Βραζιλία να παίζει έτσι. Και άμα βάλουμε τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου, το Μαρόκο είχε 1-20 από το πρώτο ημιχρόνο.
2: Ναι, μπήκε πιο δυνατά το Μαρόκο. Παρόλο που σκόραρε με τον Σαϊμπάρη, βρήκε ένα γκολ με τον Βινίσιος η Βραζιλία. Αργότερα συνέχισε να χάνει φάσεις ουσιαστικά το Μαρόκο. Εγώ θα πω ότι είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ίσως βοηθήσει και τους δύο να αποκριθούν. Οπότε δεν θα το αναφέρω σαν γκέλα. Θα πω ότι το Μαρόκο είχε την ευκαιρία στο ημίχρονο να νικάει και με 1-2, 0-2.
0: Άμα κερδίσουν και τα δύο παιχνίδια τα οποία μένουν με ΑΕΤ και Σκωτία, φαντάζομαι αυτό το αποτέλεσμα τους βοηθάει.
2: Σίγουρα.
0: Βέβαια, να πω λίγο το ΑΕΤ Σκωτία, μπορώ να πω ότι η ΑΕΤ δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι ομάδα την οποία, η οποία, όπως το λένε, είναι σάκος του box.
2: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι χθες είδαμε μια IT λίγο πιο Βασικά ήταν σκληρή ομάδα, ήταν λίγο ομάδα. Μου θύμιζε λίγο το Κατάρ σε κάποιες φάσεις. Ναι. Ότι ο κόσμος το θεωρεί ότι θα γίνει σάκος του box. Εκείνη δεν είναι σάκος του box. Ήταν πάρα πολύ κοντά με τη Σκωτία στο τρόπο που έπαιζε. Και... είχε και την κατοχή.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το αξιοσημείωτο, ότι η IT κράτησε πιο περισσότερο την μπάλα.
0: Και μπορούσαν,
2: την...
0: και μπορούσαν, άμα αξιοποιούσαν σωστά την κατοχή, να πάρουν κάτι παραπάνω.
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Είχε και τις περισσότερες φάσεις. Έκανε συνολικά, ναι, 15 σούτ η IT.
0: Ναι.
2: Το ότι ήταν 2 στο στόχο είναι άλλο, εντάξει. Είχε μια μεγάλη ευκαιρία. Γενικότερα είδαμε μια IT η οποία θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Ακόμα και όταν βρίσκει απέναντί της ομάδες που είναι πιο δυνατές από εκείνη.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι ευχάριστο για το παγκόσμιο κύπελο. Μακάρι να δούμε και τις άλλες ομάδες, όπως ας πούμε το Πράσινο Ακροτήρι, να δούμε
0: το Κουρασάο
2: με τη Γερμανία, να δούμε τέτοιου είδους, ναι, νοοτροπία.
0: Εγώ προσωπικά θα ήθελα κάποια από αυτές τις ομάδες να αποκριθεί στην επόμενη φάση.
2: Και εγώ μαζί σου θεωρώ ότι χρειάζεται το παγκόσμιο κύπελο μια έκπληξη.
0: Ναι.
2: Να μείνει έξω κάποιο από αυτά που τα ονομαζόμενα φαβορί και να, ναι, περάσει μία προτάρα, μία όπως θέλετε.
0: Γενικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει διαχρονικά πάρα πολλές εκπλήξεις. Δηλαδή, και θεωρώ ότι φέτος πρέπει να υπάρξει κάποια ωραία. Πρέπει να υπάρξει.
2: Σίγουρα θα υπάρξει η ιστορία της Ταχτοπούτας.
0: Mm.
2: Θεωρώ ότι ειδικά το φορμάτ, όπως είπαμε και χθες, ευνοεί τέτοιες ομάδες.
0: Ναι.
2: Ειδικά ανάλογα και την κλήρωση, βέβαια.
0: Και πιστεύω λόγω της κλήρωσης, πιστεύω ότι τους περισσότερους πιθανότητες για να περάσει έχει το Ουσμπεκιστάν. Και θα σου πω γιατί. Γιατί έχει έναν ισοδύναμο αντίπαλο, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το λέμε την ολόκληρη ονομασία, γιατί υπάρχουν δύο Κονγκό στην Αφρική. Mm. Εντάξει, έχει την Κολομβία, η οποία Κολομβία δεν ήταν στο προηγούμενο Μουντιάλ, αλλά είχε πάει στον τελικό του Κοπα Αμέρικα του 24. Οπότε, εντάξει, αυτό το παιχνίδι είναι αμφιλεγόμενο και η Πορτογαλία, που εντάξει, η Πορτογαλία είναι από τα φαβορί.
2: Εγώ έχω πει την προσωπική μου άποψη ότι βλέπω ότι η Πορτογαλία μέχρι και να κατακτάει το Μουντιάλ. Η Κολομβία, από την άλλη, είναι μια ομάδα η οποία δεν θα πω ξέρει τον τρόπο να πηγαίνει σε τέτοιες οργανώσεις. Όπως είπες εσύ, δεν ήταν στο τελευταίο Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν νομίζω, πέρα από την Πορτογαλία, οι άλλες δύο να τις φέρουν κάποια σοβαρή αντίσταση, ειδικά άμα η Κολομβία παίξει το ποδόσφαιρο το οποίο μπορούν να παίξουν οι παίκτες της. Από την άλλη, ναι, το Ουσμπεκιστάν, θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό που είπες, δεν θεωρώ ότι είναι ισοδύναμο με το Κονγκό. Θεωρώ ότι το Ουσμπεκιστάν έκανε μεγάλη έκπληξη που βρέθηκε στο παγκόσμιο κύπελο. Το Κονγκό ήταν λίγο πιο, είναι λίγο, έχει καλύτερες μονάδες. Το Ουσμπεκιστάν παρουσίασε στα προκριματικά τουλάχιστον μια πιο, ένα καλύτερο σύνολο παρά μονάδες. Αυτό είναι η διαφορά τους. Μακάρι να δούμε μια τέτοια ομάδα να κάνει την έκπληξη, να βρεθεί μεταγενέστερα στη...
0: στα νοκάουτ, ρε φίλε, έστω στα νοκάουτ.
2: Ναι, θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο, θεωρώ. Και επειδή δεν είναι και όλες οι εθνικές ομάδες τα μεγάλα ονόματα, ας το πούμε έτσι,
0: ναι,
2: στην καλύτερη τους περίοδο. Το είδαμε και με την Ελβετία. Ξέρουμε τα προβλήματα της Γερμανίας.
0: Ναι.
2: Θα τη δούμε σήμερα απέναντι στο Κουρασάο. Είναι μια ευκαιρία για αυτές τις ομάδες. Η IT είχε μια ευκαιρία απέναντι στη Σκωτία.
0: Mm-hmm.
2: Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν το αξιοποίησε στο σκορ.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι. Δέχτηκε τον γκολ στο 28 από τον Μαγκίν. Μετά προσπαθούσε εκεί πέρα να πιέσει. Δεν τα κατάφερε. Είναι ήττα. Είναι μια ήττα την οποία, θεωρητικά μιλώντας, βασικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο η IT ήθελε να πάρει έστω ένα βαθμό.
0: Μισό λεπτό λίγο να απαντήσω λίγο σε ένα μήνυμα του φιλού. Καλημέρα. Πήρε πρωτάθλημα Ολυμπιακός και δεν ασχοληθήκατε καθόλου. Ναι, δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός και γενικά δεν είναι μόνο οι ελληνικές ομάδες οι οποίες παίζουν στο χώρο του αθλητισμού. Και συγγνώμη λίγο κιόλας, έτσι. Οκ, το πήρε. Έκανα προηγουμένως την αναφορά και είχα πει κιόλας ότι δυστυχώς οι περισσότεροι δεν θα θυμούνται ότι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα, αλλά θα θυμούνται αυτό που έγινε με τον Ναν και τον Τζόουνς. Και μάλιστα είχα μιλήσει και προηγουμένως με ακροάτη για αυτό το περιστατικό, ο οποίος έκανε μια αναφορά στο social media. Δεν το πήρε οπαδικά. Νομίζω το άκουσες και εσύ, Γιάννη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το πήρε οπαδικά.
2: Για να απαντήσω κι εγώ στο φίλο, εγώ θέλω να πω το εξής. Άμα αφήσουμε λίγο έξω το οπαδικό και το δούμε απλά σαν φίλαθλοι.
0: Ναι.
2: Πρώτον, θεωρώ ότι έχει αρχίσει πάρα πολύ να κουράζει η συνήθεια αυτή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και η τσακωμή έξω από το γήπεδο.
0: Συμφωνώ.
2: Στα δικαστήρια και σε όλα. Θα θεωρώ ότι τους φιλάθλους ειδικά τους έχει κουράσει. Από την άλλη μεριά θα πω και το εξής, ότι δεν είναι αποδεκτή καμία μορφή βίας από επαγγελματία αθλητή.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ με τον Γιάννη. Λέει, αναφορά έγινε μόνο για τις μπουνιές. Ναι, δεν είναι ότι έγινε αναφορά μόνο για τις μπουνιές. Είχα πει ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα χθες, ότι κέρδισε. Ναι, κέρδισε 89-85. Αυτό ξέχασα να το πω. Ότι κέρδισε 89-85. MVP βγήκε ο Φουρνιές στους τελικούς. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Άλεκ Πίτερς πριν φύγει για την Αρμάνι Μιλάνο. Απλά είναι αυτό που είπα προηγουμένως, Γιάννη, ότι ο κόσμος δεν το θυμάται αυτό. Δεν θυμάται ότι ο Ολυμπιακός. Θα θυμάται άλλα πράγματα. Ο περισσότερος κόσμος, έτσι, γιατί κάποιοι θα θυμούνται ότι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα.
2: Άμα ρωτήσεις έναν φίλαθλο, και όχι έναν οπαδό του Ολυμπιακού, έναν φίλαθλο του μπάσκετ, σε 10 χρόνια από τώρα, ποιο ήταν το μεγάλο γεγονός για τη σεζόν 2025-26
0: στους τελικούς.
2: Όχι στους τελικούς, γενικά για το ελληνικό μπάσκετ, αυτό που θα σου πει είναι η Ευρωλίγκα που κατέκτησε ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς.
2: Τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος λίγοι θα τους θυμούνται, θα ξέρουν απλά ότι τους κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν θα θυμούνται τι έγιναν στα παιχνίδια, τι μπάσκετ έπαιξε η μία ομάδα, τι μπάσκετ έπαιξε η άλλη. Εδώ καλά-καλά δεν νομίζω να θυμούνται τι μπάσκετ έπαιξαν οι δύο ομάδες στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι το κακό, ότι έχει τόσο εξωαγωνιστική δράση,
0: ναι,
2: ας το πούμε έτσι, που χάνεται η πραγματική έννοια του γιατί βλέπουμε αυτούς τους αγώνες, το μπάσκετ.
0: Ακριβώς. Που είναι και νούμερο ένα σπορ, έτσι, στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, όλοι θα θυμούνται αυτό το περιστατικό που γίνεται με τον Jones. Τουλάχιστον για τους τελικούς σου λέω ότι θα θυμούνται αυτό που γίνεται με τον Jones και τον Nunn και κανείς δεν θα θυμάται ότι...
2: Τις ποινές που επιβλήθηκαν... ναι. Κατέρωθεν.
0: Και κανείς δεν θα θυμάται ότι, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός κέρδισε το 89-85 τον Παναθηναϊκό. Α, πήρε το δεύτερο συνεχόμενο του πρωτάθλημα και κάνει το ίδιο που έκανε το 2022-23 και τώρα το κάνει και το 25-26. Αυτό είναι η απάντησή μας προς τον φίλο και όχι μόνο προς τον φίλο, είναι προς όλους, γιατί γι' αυτό. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο. Επιστρέφουμε σύντομα.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία σαλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: οποιαδήποτε μορφή βίας, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβόμενων Καλαθοσφαιριστών-Καλαθοσφαιριστριών, καταδικάζοντας το επεισόδιο ανάμεσα στο Tyreek Jones και Kendrick Nunn. Ο Άρης Μπέτσον ετοιμάζεται να υποδεχτεί το Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ φτάνει το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προκειμένου να παρουσιαστεί ως ο νέος προπονητής των Κίτρινων. Η Σαρλερουά απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθυντή στους Πράσινους αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μιγκελάνχελ Κορέα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Στο πάγκο του ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ανακοίνωσαν οι βιωτοί. Ο Γιάγια Τουρέ ανέλαβε χρέη προπονητή στη Σλόβαν Μπρατισλάβα. Η ομάδα από τη Σλοβακία επισημοποίησε τη συμφωνία τους. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026, Κατάρ Ελβετία 1-1, Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αιτή Σκωτία 0-1 και Αυστραλία Τουρκία 2-0. Σε συμφωνία με τη Γιουβέντους έφτασε ο Αργεντινός θεματοφύλακας Εμιλιάνο Μαρτίνες, σύμφωνα με την Corriere dello Sport. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντλι Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Paris Saint-Germain, σύμφωνα με τη γαλλική L'Equipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 το San Antonio Spurs, έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός στήθηκε 16-14 από τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Champions League, του Final Four του Champions League της Μάλτας και κατατάγει τέταρτο στην Ευρώπη. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Football Planet με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλησπέρα και φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Interverted Sports και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Football Planet. Την εκπομπή που σας φέρνει τα νέα από το διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου, φυσικά και το Μουντιάλ, μιας και βρισκόμαστε σε περίοδο αγώνων όσο μιλάμε. Έχουμε αρκετά θεματάκια και σήμερα, αρκετά μεταγραφικά επίσης, εκτός από Μουντιάλ. Είμαι ο Γιάννης Γιαννικόπουλος στο μικρόφωνο, ενώ στην δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη είναι ο μεγάλος Νίκος Κατσάτσος.

θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Εθνική Αγγλίας πριν καν ξεκινήσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 περνάει ήδη πάρα πολύ δύσκολα. Έγινε χθες γνωστή είδηση ότι κλάπηκε εξοπλισμός προπόνησης, σορτσάκια, παπούτσια ποδοσφαιριστών, μπάλες, τα πάντα. Ωστόσο βρέθηκε αυτός ο εξοπλισμός, το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον αυτού, ενώ οι δύο ύποπτοι έχουν τεθεί υποκράτηση από τις αρχές του Κάνσας. Σίγουρα είναι καλά νέα για την Αγγλία. Ωστόσο, για να πάμε και στα δυσάρεστα που την χτύπησαν ξανά, γιατί εκτός από ποδοσφαιρικά γκαντέμιδες, θα το βάλουμε εισαγωγικά γιατί δεν είναι ωραίος όρος, οι Άγγλοι φαίνεται ότι δεν τους θέλει ούτε ο καιρός,

και πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι η φύση έδειξε τα δόντια στην Εθνική Αγγλίας. Είχε σήμα κινδύνου από την πολιτική προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών για άμεσο χτύπημα τυφώνα που σαρώνει την πολιτεία του Κάνσας, στην οποία πολιτεία του Κάνσας φυσικά βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας. Και οι παίκτες λοιπόν αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα κλεισμένοι σε ειδικά διαμορφωμένο υπόγειο καταφύγιο της πόλης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα για την ομάδα του Τόμας Τούχελ πριν καν ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

αλλά νομίζω ότι το, το θέμα είναι το τι γίνεται στην, στους αγώνες που έχουν ήδη τελειώσει, στους αγώνες που παρακολουθήσαμε χθες. Είχαμε την πρώτη μεγάλη έκπληξη για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026 με τον αγώνα Κατάρ-Ελβετία, το οποίο έληξε 1-1 με το Κατάρ να βρίσκει τον γκολ της σοφάρισης στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, αφήνοντας τα κρύα του λουτρού, θα λέγε κανείς, την Ελβετία.

Μια Ελβετία η οποία είχε, είχε τις μεγαλύτερες φάσεις στον αγώνα, προηγήθηκε με το πέναλτι του Μπρέλε Μπολό, τον οποίο συζητήσαμε και χθες στην εκπομπή μας λόγω της καθυστέρησης της βίζας του. Ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Ήταν το φαβορί του ομίλου, του συγκεκριμένου, έναν όμιλο με Κατάρ, Ελβετία, Καναδά και Βοσνία. Ωστόσο το γκολ στο 5ο λεπτό του καθυστερήσεων πλήγωσε πολύ τους Ελβετούς, οι οποίοι βρίσκονται στο νούμερο 19 στην κατάταξη της FIFA. Από την άλλη το Κατάρ βρίσκεται στη θέση νούμερο 56. Ισοπαλία με 1-1 είχαμε και στο μεγάλο μάτς της Βραζιλίας με το Μαρόκο. Ένα παιχνίδι το οποίο άρχισε στις 1 η ώρα, όσο το παρακολουθήσατε θα είδατε, θα μείνατε κι εσείς έκπληκτοι με την εικόνα που παρουσίασε η Βραζιλία του Κάρλο Αντζελότη. Μια ομάδα που την έχουμε συνηθίσει να παίζει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Σε αυτόν τον αγώνα με το Μαρόκο είδαμε 59 συνολικά λεπτά καθαρού ποδοσφαίρου. Όλα τα υπόλοιπα λεπτά ήταν καθυστερήσεις που έκαναν οι παίκτες και των δύο ομάδων, βέβαια, όχι μόνο της Βραζιλίας, αλλά κυρίως οι Βραζιλιάνοι. Ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη πέτυχε τον γκολ για το Μαρόκο. Ένας αρκετά ελπιδοφόρος παίκτης. Αγωνίζεται στην Αϊτχόφεν και βρίσκεται πλέον στα ραντάρ της Μπάγερν Μονάχου. Θα ήταν μια πολύ δυνατή προστίγη και μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή για τον ίδιο. Την ισοφάριση για τη Βραζιλία πέτυχε ο Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα αποτέλεσμα που και με βάση τα στατιστικά του αγώνα μόνο δίκαιο μπορεί να θεωρηθεί, μιας και οι δύο ομάδες είχαν αρκετά σουτ, 12 σουτ για τη Βραζιλία, 14 για το Μαρόκο. Η κατοχή της μπάλας ήταν αρκετά μοιρασμένη. Οι μεγάλες ευκαιρίες επίσης δεν ήταν πάρα πολλές. Οι επιτυχημένες πάσες πάλι ήταν πολύ κοντά. Τα expected goals που είναι και το στατιστικό το οποίο θα δείχνει το πόσο πολύ απείλησε μια ομάδα είναι επίσης πάρα πολύ κοντά. 1.26 για τη Βραζιλία, 1.36 για το Μαρόκο. Βραζιλία και Μαρόκο βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με το επόμενο παιχνίδι που άρχισε στις 4 το ξημέρωμα, το Αϊτή Σκωτία 0-1. Αυτή τη στιγμή η Βραζιλία και αυτός ο όμιλος είναι από τους βασικούς ομίλους οι οποίοι θα δώσουν τρίτη θέση. Έτσι πιστεύουν οι περισσότεροι, ότι ο όμιλος Βραζιλία, Μαρόκο, Σκωτία και Αϊτή θα δώσει και τρίτη θέση. Και η τρίτη θέση θα δώσει εισιτήριο για τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Σκωτία, η οποία επικράτησε τη Αϊτή με 0-1 χωρίς να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο. Μια σημαντική νίκη για τους Σκοτσέζους, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου, μετά και την ισοπαλία της Βραζιλίας με το Μαρόκο φυσικά. Θεωρώ θα κρατηθούν δύσκολα εκεί πέρα με την εικόνα που δείξαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά έκαναν ένα πρώτο βήμα για τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Το γκολ για τους Σκοτσέζους το πέτυχε ο Τζον Μαγκίν της Άστον Βίλα, ένας αρκετά ταλαντούχος παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί σε διάφορες θέσεις με διάφορους ρόλους. Είναι κάτι σαν ελβετικό σουγιάς για την ομάδα της Σκωτίας αλλά και για την ομάδα του Ναϊ Έμερι.

Να πούμε ότι για την ΑΕΤ ξεκίνησε στο βασικό σχήμα στην επίθεση ο Φραντζή Πιερό, ο επιθετικός της ΑΕΚ που αγωνιζόταν δανεικός στη Ρίζεσπορ, και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής από το ελληνικό πρωτάθλημα που αγωνίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Βέβαια, δεν νομίζω ότι θα τον θυμόμαστε για αυτό την πρεμιέρα του σε παγκόσμιο κύπελο, θα τον θυμόμαστε για τις δηλώσεις του στη Λεκύπ. Ο επιθετικός της Ένωσης δήλωσε ότι μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση θέλει να ασχοληθεί με το FBI, θέλει να κάνει καριέρα στο FBI. Σίγουρα είναι κάτι πολύ περίεργο να το ακούμε από έναν ποδοσφαιριστή, αλλά ο ίδιος το κάνει για καλό σκοπό. Συγκεκριμένα, ο ίδιος δήλωσε ότι θέλει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων και στην απονομή της δικαιοσύνης. Όλοι θέλουν το καλύτερο για τον κόσμο, θεωρητικά πάντα. Και ο Φραντζή Πιερό είναι ένας από αυτούς. Εμείς θα το ευχηθούμε να τα καταφέρει ακόμα και στο FBI να μπει.

Ενώ να πάμε και στον αγώνα που, που είναι ο τελευταίος που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο κύπελο, το Αυστραλία-Τουρκία 2-0. Θεωρείται και αυτός ο αγώνας μία έκπληξη. Η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι περίμεναν πάρα πολύ, 23-24 χρόνια περίμεναν για να βρεθούν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Δεν μπήκανε με το δεξί, θα λέγαμε. Ιτήθηκαν από τα καγκουρό με 2-0, όπου από αυτόν τον αγώνα προκύπτει μια πάρα πολύ δυνατή και συναισθηματική ιστορία που αφορά τον σκόρερ του 1-0, τον Νεστόρι Ιρανκούντα, ο οποίος αγωνίζεται με τα χρώματα της Watford. Ο αγώνας με την Τουρκία ήταν μόλις ο έκτος επίσημος αγώνας του 20χρονου Αυστραλού, και το γκολ του που σου σημείωσε ήταν το τρίτο του σε επίσημο αγώνα της Εθνικής Αυστραλίας. Οι γονείς του Νεστόρι Ιρανκούντα γεννήθηκαν στο Μπουρουντί, ωστόσο με τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε από το 1993 και διήρκησε για 12 χρόνια, αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν 1000 χιλιόμετρα, ταξίδεψαν βορειοανατολικά ως την Κιγκώμα της Τανζανίας, όπου εκεί πέρα προσπάθησαν να βρουν μια σανίδα σωτηρίας για τη συνέχεια της ζωής τους. Εκεί πέρα, ενώ ήταν στηγμένοι σε ένα στρατόπεδο προσφύγων, γεννήθηκε και ο μικρός Νεστόρι Ιρανκούντα σε 9 Φεβρουαρίου του 2006. Μετά τη γέννηση και του παιδιού τους πήραν την απόφαση να μετακομίσουν στην Αυστραλία και στο Πέρθ, ενώ λίγο αργότερα ρίζωσαν μόνιμα στην Αδελαίδα. Ο νεαρός τότε Νεστόρι Ιρανκούντα ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τους δρόμους. Κλωτσούσε μπάλες μέχρι να κάνει το πρώτο βήμα στις ακαδημίες της Αδελαίδα United. Ενώ τα τοπικά μέσα στην Αυστραλία τον είχαν αποθεώσει γράφοντας «Ξεχωρίζει για την εκρηκτική του ταχύτητα, την τρομερή του δύναμη, την τεχνική του κατάρτιση, την ατρόμητη προσέγγιση του, την τρίπλα και την κατανόηση του παιχνιδιού. Αλλά το πιο εκπληκτικό του προσόν είναι το δεξί του πόδι. Ένα όπλο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο που έχει δει ποτέ το αυστραλιανό ποδόσφαιρο». Μιλάμε ότι είναι ο άνθρωπος αυτός είναι το μέλλον της Εθνικής Αυστραλίας και λογικό είναι να βλέπουμε να τον προωθούν και τόσο πολύ. Χωρίς να λέμε ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής, να πούμε ότι πριν κάποια χρόνια ήταν και στη δεύτερη ομάδα της Bayern Μονάχου. Δεν μπαίνεις εύκολα σε τέτοιες ομάδες άμα δεν φαίνεται ότι έχεις προοπτικές.

Ενώ να πούμε ότι η Watford τον έκανε δικό της από τη δεύτερη ομάδα της Bayern Μονάχου έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ βρισκόταν ήδη υπό το βλέμμα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων και το μέλλον του φαινόταν λαμπρό.

Σίγουρα μια μεγάλη στιγμή για τον Νεστόρη Ιρακούντα, ο οποίος σκόραρε και στο παγκόσμιο κύπελο. Λίγοι το έχουν καταφέρει αυτό.

Εδώ αναμένουμε να δούμε και το τι θα μας παρουσιάσουν τα επόμενα δύο παιχνίδια που έχουμε για σήμερα για το παγκόσμιο κύπελο. Η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Κουρασάο στις 8 η ώρα, ενώ στις 11 η Ολλανδία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Στις 2 τα ξημερώματα έχουμε ακτή ελεφαντοστό Εκουαδόρ, ενώ στις 5 τα ξημερώματα Σουηδία-Τινησία.

Να πάμε όμως και σε κάτι που γνωρίζω ότι σας αρέσει, τα παρατράγουδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί πέρα που είχαμε χθες τη FIFA να απαιτεί την αφαίρεση των 7 αστεριών από το έμβλημα της Εθνικής Αιγύπτου για τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Αν μου πείτε τι την ενόχλησαν τα 7 αστέρια που έχει στο έμβλημά της η Εθνική της Αιγύπτου. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τα αστέρια σε εμφανίσεις των εθνικών ομάδων επιτρέπεται να συμφωνίζουν μόνο τις κατακτήσεις Μουντιάλ. Ενώ τα 7 αστέρια στη φανέλα των Φαράω αντιπροσωπεύουν τα 7 κύπελα εθνών Αφρικής που έχουν κατακτήσει επίδοση που, αποτελεί, που είναι κορυφαία στην ιστορία της διοργάνωσης. Ενώ να πούμε ότι και στην ίδια οδηγία ζητήθηκε η αντικατάσταση των χρυσών αριθμών. Εννοούμε ότι στη φανέλα πίσω δεν ήταν με λευκά γράμματα τα ονόματα και οι αριθμοί των παικτών, ήταν με χρυσά στη φανέλα της Εθνικής Αιγύπτου, και να αντικατασταθούν με λευκά. Η FIFA θέλει να ακολουθεί κατά γράμμα τους κανονισμούς της, όπου τη βολεύει θα έλεγα εγώ. Υπάρχουν και κανονισμοί τους οποίους καταπατάει αρκετά συχνά.

Ενώ να πάμε και λίγο στην Αργεντινή, η κυβέρνηση Αργεντινής μποϊκοτάρει την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στους πατεράδες που δεν έχουν πληρώσει διατροφή όπως είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο. Δηλαδή, η κυβέρνηση Αργεντινής έχει παραχωρήσει μία λίστα με 13.000 πατεράδες από τη χώρα που ακόμα και αν καταφέρουν να περάσουν τα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην τους επιτραπεί είσοδο στα γήπεδα. Διότι όπως δηλώνει και η κυβέρνηση της Αργεντινής, άμα δεν μπορείς να τηρήσεις τον νόμο και επικαλείσαι οικονομικά προβλήματα και δεν μπορείς να πληρώσεις για τα δικά σου τα παιδιά, τότε δεν μπορείς να παρακολουθείς και διαζώσεις τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μία απόλυτα κατανοητή και πολύ σωστή, θα έλεγα, κίνηση από την κυβέρνηση της Αργεντινής.

πάμε και στους Ισπανούς, οι οποίοι, όπως και οι Νορβηγοί που είχαμε αναφέρει στην πρώτη μας εκπομπή, αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη ζέστη, όμως εκείνοι ήταν λίγο πιο ευρηματικοί και κατάφεραν να το λύσουν αυτό με τη βοήθεια ειδικών γυλαίκων πάγου κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Να πούμε ότι με τη ζέστη έχουν πρόβλημα και οι Γερμανοί, οι οποίοι πραγματοποιούν την προετοιμασία τους στο Winston Salem της Μασαχουσέτης, όπου η υδράγυρος έφτασε έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι Ισπανοί έχουν επιλέξει την Τσατανούγκα στο Τενεσί, με θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 33. Και πού να πραγματοποιηθεί παγκόσμιο κύπελο στην Ελλάδα, θα πω εγώ, εν μέσω Αυγούστου. Εκεί πέρα θα ήθελα πάρα πολύ να δω τους ποδοσφαιριστές πώς θα αντέξουν σε αυτές τις θερμοκρασίες. Γιατί εμείς μέχρι στιγμής, με τη ζέστη που έχει, έχουμε σκάσει.

Ενώ να πάμε λίγο και στην νίκη της Σκωτίας και να πούμε ότι οι Σκοτσέζοι δεν έχουν καταφέρει να προκριθούν σε καμία από τις προηγούμενες 8 εμφανίσεις τους σε Μουντιάλ. Η νίκη, η χθεσινή, βασικά η νίκη στα ξημερώματα εναντίον της ΑΙΤΙΣ μπορεί να σημαίνει ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουν να προκριθούν στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου.

0: Εδώ να πούμε για τον Αγιούμπ Μπουαντί.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Δέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
9: 9.43 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 12.30.
0: Επιστρέψαμε μετά από το διάλειμμα που είχαμε για διαφημίσεις. Είμαι στο μικρόφωνο σας, είμαι ο Γιάννης Γενικόπουλος. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη παραγωγής είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον μέσο του Μαρόκου, τον Αγιούμπ Μπουαντί, ο 18χρονος μέσος του Μαρόκου, ο οποίος έχει συγκεντρώσει ήδη το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Ολοκλήρωσε 60 πάσες στον αγώνα απέναντι στην Βραζιλία και έγινε ο δεύτερος νεότερος ποδοσφαιριστής που συμπληρώνει 50 και πάσες σε παγκόσμιο κύπελο τα τελευταία 60 χρόνια. Ένα εντυπωσιακό ρεκόρ για τον νεαρό Μπουαντί.

Επίσης να πούμε ότι για τη Σκωτία, άμα εξαιρέσουμε τα αυτογκόλ πάντα, τα 7 από τα 9 τέρματα που έχει πετύχει σε μεγάλες διοργανώσεις τα έχουν πετύχει άνθρωποι που το επώνυμό τους ξεκινάει με το Mac. Είχαμε τον Μαγκίν, ήταν ο Μακάλιστερ, ο Μακρέγκορ, ο Μακόιστ, πάλι Μακάλιστερ, Μακλέρ και Μακστέι.

Να, να πούμε ότι το τέρμα που σημείωσε ο Βινίσιος απέναντι στο Μαρόκο ήταν το 79ο που πετυχαίνει ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης σε παγκόσμιο κύπελο. Και είναι ο σύλλογος που βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας μαζί με την Μπάγερν Μονάχου που έχει επίσης 79.

Ενώ να πάμε και λίγο στην Αυστραλία, πέρα από τον Νεστόρι Ιρανκούντα, υπήρχε άλλος ένας πρωταγωνιστής με μυθική εμφάνιση, ο Πάτρικ Μπίτς, που άγγιξε τον θρυλικό Γιγέρμο Οτσόα. Να πούμε ότι η Τουρκία είχε συνολική κατοχή 72% έναντι 28% της Αυστραλίας, είχε περισσότερες τελικές 30 συγκεκριμένα έναντι 9 της Αυστραλίας. 8 από αυτές στην εστία, ενώ 4 της Αυστραλίας πήγανε στο στόχο, και τα περισσότερα expected goals 1,3 έναντι 0,8 που είχαν τα καγκουρό. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Patrick Beach, ο τερματοφύλακας της Εθνικής Αυστραλίας, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 8 αποκρούσεις, η δεύτερη καλύτερη επίδοση που συνδυάζεται με κενή εστία ουσιαστικά στα 3 τελευταία παγκόσμια κύπελα. Την πρώτη θέση βέβαια έχει ο θρυλικός Γιγέρμο Οτσόα, ο οποίος αγωνίζεται ακόμα με το Μεξικό, που στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία είχε προβεί σε 9 επεμβάσεις στη νίκη του Μεξικού επί της Γερμανίας με 1-0.

και είναι και απορίας άξιον το πως η Τουρκία με αυτά τα στατιστικά, μιλάμε τώρα για 30 τελικές, 71,7% κατοχή, δεν κατάφερε να κερδίσει.

Μένει να δούμε και τι θα μας παρουσιάσουν οι ομάδες στα απογευματινοβραδινά παιχνίδια που έχουμε. Γερμανία, Κουρασάο, επαναλαμβάνω, και Ολλανδία, Ιαπωνία. Μια πληγωμένη Γερμανία δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στις παλιές καλές της εμφανίσεις. Από το Κουρασάο δεν έχουμε πραγματικά ιδέα τι θα μας παρουσιάσει. Ενώ στο Ολλανδία, Ιαπωνία έχουμε τους Ιάπωνες που βρίσκονται σε μια ανωδική περίοδο τα τελευταία χρόνια, με εκπληκτικές εμφανίσεις σε παγκόσμια κύπελα. Απ' την άλλη, οι Ολλανδοί νομίζω ότι, επειδή άλλαξε πάρα πολύ η ταυτότητά τους, προσπαθούν να δουλέψει όλο αυτό το εγχείρημα του Κούμαν. Μένει να δούμε και το πώς θα παρουσιαστούν μετά και τις πάρα πολλές απουσίες που έχουν, με κορυφαίες αυτές τον Γιούριεν Τίμπερ και Τσάβι Σίμονς.

Πάμε όμως να μιλήσουμε και για λίγο με τα γραφικά σενάρια. Αρχικά να πούμε ότι ο Έντερσον, ο Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος της Αταλάντα, που ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έχει συμφωνήσει με τη Manchester United, περνάει τις ιατρικές του εξετάσεις ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ενώ ένας άλλος στόχος του Manchester United, ο Ματέους Φερνάντες, φαίνεται να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στην λίστα των παικτών που θέλει ο Ζωζέ Μουρίνιο στην Real Madrid της. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός μέσος της West Ham σίγουρα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πάρα πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Με τα Σφυριάνα έχουν θέσει τιμή έναρξης στα 80 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε ακουστεί εχθές ότι η United προσφέρει 99.

Σύμφωνα με τη Λεκύπ επίσης, ο Μπράντλι Μπαρκολά θα αποχωρήσει από την Paris Saint-Germain μέσα στο καλοκαίρι, καθώς ο Γάλλος επιθετικός ψάχνει για περισσότερο χρόνο συμμετοχής, κυρίως σε κρίσιμα παιχνίδια. Να πούμε ότι η Paris Saint-Germain έχει καθιερώσει την τριάδα της επίθεσης με Ντεμπελέ, Ντουέ και Κβαρατσχέλια. Οπότε ο Μπράντλι Μπαρκολά βρίσκεται πιο συχνά στον πάγκο, ειδικά για τα παιχνίδια του Champions League, ενώ παίζει πιο συχνά στα μάτς της Λίγκαν στη Γαλλία.

πάμε και στην Ιταλία, εκεί πέρα που η Μίλαν συνεχίζει να ψάχνει προπονητή. Υπήρχαν μέχρι εχθές στο τραπέζι δύο ονόματα. Αυτό του Ματίας Γιάισλε, ο οποίος βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και προπονεί, και αυτό του Ρούμπεν Αμορίν, του πρώην προπονητή της Manchester United και της Sporting Λισαβόνας, ο οποίος σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο από σήμερα είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τους Ρωσονέρι. Μένει να φανεί άμα θα είναι αυτός ο νέος προπονητής της Μίλαν και άμα θεωρείται αυτή μια σωστή κίνηση από την διοίκηση, μιας και η τελευταία δουλειά του Ρούμπεν Αμορίμ δεν πήγε τόσο καλά. Βέβαια μιλάμε για την Premier League, μπορεί απλά το ποδόσφαιρό του να μην ταιριάζει στην Premier League και το σύστημα που του αρέσει, όπως φαίνεται, να παίζει με τους τρεις αμυντικούς, να ταιριάξει πιο καλά στη Serie A.

και από το Μιλάνο γυρίζουμε στη Ρώμη, εκεί πέρα όπου ο μέσος της Ρώμα Μανού Κονέ βρίσκεται στα ραντάρ της Arsenal από εχθές. Οι λύκοι της Ρώμης τον κοστολογούν στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός, ένας πάρα πολύ καλός μέσος, ο οποίος είναι πιο πολύ box to box θα λέγαμε. Μπορεί να παίξει τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, να οργανώσει. Δεν τον θέλεις για τα goal του, δεν τον θέλεις για τις assists του τόσο πολύ, όσο για το πόσο εύκολα μπορεί να σπάσει το pressing της αντίπαλης ομάδας, την πίεση που άσκει και ο αντίπαλος στη Ρώμα, ας πούμε. Το έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά φέτος στη Σέρια. Από την άλλη, η Ρώμα έχει θέσει δύο μεγάλα ονόματα για μεταγραφικούς στόχους για αυτό το καλοκαίρι. Το ένα είναι του Mason Greenwood που αγωνίζεται με τη φανέλα της Marseille, ενώ το δεύτερο είναι ο Christian Pulisic της Μίλαν,

Να πάμε και στην Αγγλία, εκεί πέρα που η Newcastle φαίνεται να έφτασε σε συμφωνία με τον Βίκτορ Μουνιώθ της Οσασούνα και πρώην ποδοσφαιριστή της Real Madrid. Μια συμφωνία που θα της κοστίσει 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 50% της μεταγραφής θα το λάβει η Βασίλισσα.

Ενώ η Juventus, μετά τα σενάρια ότι με τη Corriere dello Sport ότι έχει συμφωνήσει με τον Emiliano Martinez για να βρίσκεται κάτω από τα γκολπόστις, ο Emre Kunur κάνει λόγο για πιθανή μετακίνηση του Γιάν Όμπλακ της Ατλέτικο Μαδρίτης στη Juventus. Μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή αν υλοποιηθεί. Γενικά η Juventus φαίνεται ότι ρίχνει το βάρος πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στο θέμα τερματοφύλακας. Η αλήθεια είναι ότι είχε αρκετό πρόβλημα πέρυσι, στη σεζόν που ολοκληρώθηκε δηλαδή, και θα λέγαμε ότι οι περιπτώσεις των Emiliano Martinez και Γιάν Όμπλακ είναι αρκετά ικανοποιητικές ώστε να φέρουν μια σιγουριά κάτω από τα goalpost για τη Βέκια Σενιόρα.

Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο δημοσιογράφο, ο Μικέλ Αρτέτα θέλει απεγνωσμένα τον 29χρονο εξτρέμ της Γιουβέντους και της Εθνικής Τουρκίας, τον Κενάν Γιλντίζ, με τους κανονιέριδες να είναι έτοιμοι να προβούν σε πρόταση 87 εκατομμυρίων για την απόκτησή του. Ένας πάρα πολύ τεχνικός ποδοσφαιριστής, αρκετά γρήγορος, έχει και τον γκολ πολύ. Θα ήταν μια πολύ δυνατή προσθήκη για οποιαδήποτε ομάδα, εφόσον βέβαια η Γιουβέντους του επιτρέψει να αποχωρήσει, γιατί χτίζει τη νέα της ομάδα γύρω από αυτόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση για να μην την απορρίψει.

Ενώ να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το μέλλον του Ισπανού αριστερού μπακ της Τσέλσι, του Μάρκο Κουρέγια. Τα λιοντάρια τον κοστολογούν στα 50 με 55 εκατομμύρια ευρώ, με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης και Manchester United να έχουν ψηλά στις λίστες τους τον Μάρκο Κουρέγια.

Ενώ στην Ιταλία ο Νίκολος Κύρα θέλει να βάλει ένα τέλος στα μεταγραφικά σενάρια γύρω από το όνομα του Αλεσάνδρο Μπαστόνι, καθώς η Ίντερ, όπως γράφει, έχει κάνει ήδη πρόταση για επέκταση συνεργασίας με τον Ιταλό αμυντικό έως το 2031. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιες είναι οι προθέσεις του Αλεσάνδρο Μπαστόνι, ωστόσο είχε ακουστεί πάρα πολύ για την Μπαρτσελόνα μέσα στις αρχές του μήνα.

Βαρκελόνα, να πούμε ότι για το συμβόλαιο, το πιθανό συμβόλαιο και την πιθανή συμφωνία του Ρούμπεν Αμορίμ με τη Μίλαν γίνεται λόγος για 4 εκατομμύρια τον χρόνο μέχρι το 2029.

Ενώ να πάμε σε επίπεδο εθνικών ομάδων πάλι για μια ομάδα που δυστυχώς για το ποδόσφαιρο δεν βρίσκεται στο παγκοσμίο κύπελο του 2026, την Ιταλία. Η εθνική ομάδα βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τον Ρομπέρτο Μαντσίνι για ως νέο προπονητή της, ο άνθρωπος που της έδωσε το Euro του 2020, φεύγει από την Al Sadd της Σαουδικής Αραβίας και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Ιταλίας.

Να πάμε και σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Ζωάο Κανσέλο και αναφέρθηκε στο θάνατο της μητέρας του, αρκετά συγκινημένος. Ο Πορτογάλος Μπακ περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στον αυτοκινητόδρομο Α2 κοντά στη Λισαβόνα. Σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου άλλαξε η ζωή μου για πάντα, δηλώνει. Θυμάμαι κάποια πράγματα. Θυμάμαι την τελευταία κραυγή της μητέρας μου. Θυμάμαι τον αδερφό μου να κλαίει. Παιδί ακόμα 8 ετών. Προσπάθησα να σηκώσω το αυτοκίνητο για να βγάλω τη μητέρα μου από κάτω και δεν μπορούσα. Ήταν όλα πολύ σκοτεινά. Ήμασταν στις θαμνώδες εκτάσεις στον Α2 στον Γκρεμό. Προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη, αλλά το να σηκώσει ένα αυτοκίνητο είναι εντελώς αδύνατο, είπε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος, ακραίος αμυντικός. Και ο ίδιος μετά ξέσπασε σε κλάματα. Μια πολύ σκληρή στιγμή στη ζωή του καθενός να χάσει κάποιον γονιό του. Φαίνεται ότι ακόμα και οι ποδοσφαιριστές που αντέχουν σε πολύ υψηλή πίεση, ειδικά όσο αγωνίζονται σε τέτοια θέματα, δεν μπορούν παρά να ξεσπάσουν σε κλάματα.

ενώ να πούμε και μία είδηση που έρχεται από το Βέλγιο, εκεί πέρα που η Άντερλεχτ ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού, τον Ζουλιάν Μπιανκόν. Δεν έχει δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον ακόμα, αλλά θεωρεί βασικό κομμάτι του σχεδιασμού της για τη νέα σεζόν τον Γάλλο αμυντικό του Ολυμπιακού.

Ενώ μετά την ισοπαλία της Βραζιλίας με το Μαρόκο το 1-1, ο Κάρλο Αντσελότη βγήκε και δήλωσε ότι δεν ήταν κακό το αποτέλεσμα που ήρθε, και σε ερώτηση για το γιατί βρέθηκε στον πάγκο ο Έντρικ, δήλωσε ότι δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, είμαι εδώ για να μιλήσω για την ομάδα. Σίγουρα δεν ήταν το ξεκίνημα που ήθελε ο Ιταλός τεχνικός στον πάγκο της Ελεσάο, ωστόσο θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να δώσει και άλλες ευκαιρίες και σε άλλα παιδιά κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως ένα από αυτό είναι και ο Έντρικ, μιας και η ερώτηση που του έκανε ο δημοσιογράφος ήταν πάρα πολύ σωστή.

ενώ δείγμα το τι ζέστη επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι και η εικόνα του Ρίκαρντο Ροντρίγκες της Εθνικής Ελβετίας, να ζητάει λίγο πάγο την ώρα που υπήρχε το cooling break του αγώνα, λόγω ότι δεν άντεχε την υψηλή θερμοκρασία

Ενώ σε μια είδηση από την Αγγλία, η Φούλαμ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Άλβαρο Αρμπελόα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Από την άλλη, υπήρχε και το όνομα του Αμπέλ Φερέιρα της Παλμέιρας και πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ στο τραπέζι. Ωστόσο, καταλήγουν στον Αρμπελόα στη Φούλαμ, όπως όλα δείχνουν.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα.
8: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
9: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
10: Η ώρα είναι μία.
8: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.

0: να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμανική Τρουμέντια. Οι Ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώρηση του Τομάς Κετζιόρας στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με το sport.ukraina. Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθυντή στους Πράσινους αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Στη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μιγκέλ Άγχελ Κορέα. Τη Δευτέρα αναμένεται το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του Νίκος Παπαδόπουλος, όπως ανακοίνωσαν οι Βιωτοί. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026, στις 8 Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 τα ξημερώματα Ακτή Ελεφαντός του Ισημερινός και στις 5 Σουηδία Τινησία. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμερίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Το Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντλι Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Paris Saint-Germain, σύμφωνα με τη γαλλική L'Équipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 τον San Antonio Spurs, έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα, το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Football Planet με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο.
1: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε στο Football Planet. Θα είμαστε μαζί ακόμα μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη ο Νίκος Κατσάτσος. Λέγαμε για μεταγραφικά σενάρια πιο πολύ. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τον Εκρέμ και ο Νούρ πάλι, η Ίντερ ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την περίπτωση του βραζιλιάνου επιθετικού του Έντρικ, προσφέροντας δανεισμό και αναγκαστική οψιόν αγοράς στα 35 με 40 εκατομμύρια. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τον βραζιλιάνο στην Ίντερ. Μια Ίντερ που φαίνεται πως το καλοκαίρι θα αποχαιρετήσει και τον νεαρό επιθετικό της, τον Φραντσέσκο Πίο Εσπόζιτο, καθώς αρκετές ομάδες από την Premier League έχουν δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Γενικά περιμένουμε, πολλές ομάδες περιμένουν να δουν και το τι θα γίνει στο παγκόσμιο κύπελο, μιας και το Μουντιάλ πάντα γεννάει νέα μεταγραφικά σενάρια και μεταγραφικούς στόχους.

Ενώ να πούμε ότι για τον γκολ που πέτυχε το Κατάρ την ισοφάριση απέναντι στην Ελβετία, η διαιτησία της FIFA αναφέρει ότι λόγω ενός τεχνικού λάθους στο VAR δεν καταλογίστηκε offside τον γκολ του Κατάρ, λέγοντας ότι κανονικά θα έπρεπε να έχει ακυρωθεί και η νίκη να πάει στην Ελβετία. Να πούμε φυσικά και ότι μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια λάθη οι διαιτητές και το VAR, ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο είναι συνετό να κάνεις μια δήλωση τέτοια.

Ενώ να πούμε ότι στην Ολλανδία κάνουν λόγο ότι το Μουντιάλ του 2026 θα είναι και το τελευταίο του Virgil van Dijk, μιας και θα γίνει 35 ετών μία ημέρα πριν τον ημιτελικό του Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα οι Ολλανδοί αναφέρουν ότι ο ίδιος μίλησε για το συγκεκριμένο θέμα στους συμπαίκτες του μετά την είσοδό τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την νίκη τους εναντίον στη Λιθουανία το Νοέμβριο.

Να πάμε και σε μια άλλη ωραία είδηση από το, από το Μουντιάλ και να πούμε ότι οι παίκτες της Εθνικής Πορτογαλίας θα φοράνε ειδικά βραχιόλια που θα έχουν το όνομα του Diogo Jota πάνω και όλων των παικτών που θα βρεθούν στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 με την Εθνική Πορτογαλίας. Μια συγκινητική κίνηση. Ο Diogo Jota ήταν μια απώλεια μεγάλη για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και για την ίδια την Πορτογαλία, και είναι πολύ κρίμα που σε τόσο νεαρή ηλικία έφυγε από τη ζωή.

Ενώ να πούμε ότι τα ξημερώματα το Μαρόκο έγινε η πρώτη χώρα της οποίας όλη η βασική εντεκάδα δεν έχει γεννηθεί στη χώρα που εκπροσωπείται, δηλαδή το Μαρόκο. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζει ένα εντυπωσιακό κακό σερί για το Μαρόκο, καθώς δεν έχει κερδίσει κανένα από τα εναρκτήρια παιχνίδια Μουντιάλ που έχει δώσει. Πιο συγκεκριμένα, το 1970 είχε ιτηθεί 2-1 από τη Δυτική Γερμανία, το 1986 είχε έρθει 0-0 με την Πολωνία, το 1994 είχε ιτηθεί 1-0 από το Βέλγιο, ακολούθησε το 1998 η ισοπαλία 2-2 με τους Νορβηγούς, η ήττα το 2018 1-0 από το Ιράν, το 2022 είχε ξεκινήσει με την ισοπαλία 0-0 με τους Κροάτες, ενώ πλέον στο Μουντιάλ του 2026 ξεκίνησε με ισοπαλία 1-1 με τη Βραζιλία.

Ενώ το γύρο του κόσμου κάνει μια φωτογραφία του Αγίου Μπουαντί, του νεαρού μέσου που σας είπαν προηγουμένως ότι ολοκλήρωσε 60 πάσες στον αγώνα με τη Βραζιλία, όπου το 2018 είχε βρεθεί στα γήπεδα της Ρωσίας για να υποστηρίξει την εθνική του ομάδα και μόλις 8 χρόνια αργότερα την εκπροσωπεί. Μια εντυπωσιακή σύγκριση του πώς ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να φτάσει από όπαδος της εθνικής του ομάδας σε εκπρόσωπός της.

Ενώ να πάμε στην Τότεναμ, όπου οι Spurs απέρριψαν πρόταση 35 εκατομμυρίων της Brighton για τον Λούκα Βούσκοβιτς. Είπαμε ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του De Zerbi, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός ο Κροάτης. Ωστόσο, στην Αγγλία κάνουν λόγο για επόμενη πρόταση της Brighton, καθώς θέλει απεγνωσμένα τον ποδοσφαιριστή.

Και πάμε και σε μία είδηση που κάνει από χθες το γύρο του κόσμου. Ο Γιάγια Τουρέ είναι ο νέος προπονητής της Σλόβαν Μπρατισλάβας. Διαδέχεται τον Βλάντιμιρ Βάης στην πρώτη του προπονητική, στο πρώτο του προπονητικό εγχείρημα. Ο Γιάγια Τουρέ, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έχει εργαστεί ωστόσο ως βοηθός προπονητής σε αναπτυξιακά τμήματα συλλόγων όπως η Ολυμπίκ Ντονέτσκ, η Αχμάτ Γκρόνζη, η ΚΑΠΑ 16 της Τότεναμ και η Σταντάρ Λιέγκης.

Ενώ σύμφωνα με το Transfer News, η Manchester United θα επενδύσει παραπάνω από 100 εκατομμύρια για δύο περιπτώσεις μέσων αυτό το καλοκαίρι, με τα ονόματα των Κάρλος Μπαλεμπά, Άλεξ Σκοτ και Ματίους Φερνάντες να βρίσκονται ψηλά στη λίστα. Μιλάμε για τον Κάρλος Μπαλεμπά, τον αμυντικό μέσο της Brighton, ο οποίος πήγε στους Γλάρους ως αντικαταστάτης του Καϊσέδο, και δεν έφτασε στα στάνταρ που είχε ο μέσος από το Εκουαδόρ, αλλά είναι μια πάρα πολύ εξωπρεπέστατη και ποιοτική λύση για το αμυντικό χαφ. Απ' την άλλη, Άλεξ Σκοτ και Ματίος Φερνάντες είναι λίγο πιο δημιουργική μέση. Ειδικά ο Ματίος Φερνάντες μπορεί με μεγάλη ευκολία να παίξει και στα άκρα της επίθεσης. Ο Άλεξ Σκοτ θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένα δεκάρι παλαιάς κοπής, Άγγλος, με πολύ δυνατό σούτ, αρκετά καλές πάσες και οργάνωση παιχνιδιού.

Ενώ να πάμε σε έναν παλιό γνώριμο της Manchester United, θα λέγαμε, τον Gary Neville θα πάμε, ο οποίος χαρακτήρισε ως δικτατορία τη FIFA εξαιτίας του πέναλτι το οποίο δόθηκε στην Ελβετία. Να πούμε ότι συγκεκριμένα ο Gary Neville δήλωσε: όλοι εδώ το σκεφτόμαστε και το ίδιο θα σκέφτεται και ο κόσμος που παρακολουθεί από το σπίτι. Η FIFA είναι ο επίσημος παραγωγός της τηλεοπτικής μετάδοσης. Διαθέτει τα στοιχεία της αυτοματοποιημένης απόφασης και μπορεί να μας δείξει. Συμπλήρωσε σε ό,τι αφορά το πέναλτι. Γιατί δεν μας το δείχνουν λοιπόν? Το ίδιο συνέβη και στο προηγούμενο τουρνουά. Οι φίλαθλοι είναι ήδη καχύποπτοι απέναντι στη FIFA και στην τεχνολογία. Υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό γύρω από αυτή την απόφαση, γιατί στα δικά μου μάτια πρόκειται για offside μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Γιατί η FIFA δεν δημοσιοποιεί στοιχεία όταν υπάρχει ήδη τόσο μεγάλη δυσπιστία απέναντί της? Πρόκειται για μια δικτατορία, δήλωσε ο Gary Neville. Σίγουρα δεν του άρεσε η απόφαση που πάρθηκε στο Κατάρ Ελβετία, αλλά ο χαρακτηρισμός δικτατορία είναι λίγο βαρύς, θα έλεγα.

Ενώ να πούμε για τη Λίβερπουλ ότι συμπαίκτης του Μοχάμεντ Σαλά κάνει λόγο για πιθανή παραμονή του στο Άνφιλντ τη νέα σεζόν. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα το όνομα του συμπαίκτη του, ωστόσο σύμφωνα με το Sky Sports, μετά και την αλλαγή προπονητή και τη φυγή του Άρνε Σλότ και τον ερχομό φυσικά του Άντων Ιραόλα, μάλλον ο Φαραώ της Λίβερπουλ θα θέλει να παραμείνει στους Reds.

ενώ δημοσιεύματα στην Τουρκία κάνουν λόγο για πιθανή μετακίνηση του Αρντάκιουλερ στην Premier League ή στη Ligue 1. Συγκεκριμένα γράφουν ότι η Chelsea, η Arsenal και η Paris Saint-Germain ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Τούρκου μέσω της Real Madrid. Η Real Madrid φυσικά δεν ενδιαφέρεται να πουλήσει έναν αρκετά υποσχόμενο παίκτη, ο οποίος έκανε και μεγάλα βήματα προόδου φέτος, λέγοντας ότι δεν θα δεχτούν ούτε πρόταση στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο Διεθνής με την Εθνική Τουρκίας είναι υπό συμβόλαιο με τη Βασίλισσα μέχρι το 2029.

Ενώ να πούμε, σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα, ο Έντερσον που περνάει, θα περάσει μέσα στις επόμενες ώρες τα εργομετρικά του για να υπογράψει στη Manchester United, έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο μέχρι το 2031 με απολαβές 5 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ η Αταλάντα θα λάβει 45 εκατομμύρια για να ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων.

Ενώ έντονη κριτική ασκείται από μέσα στη Βραζιλία προς τον Κάρλο Αντσελότη για το γεγονός ότι έμεινε εκτός της αποστολής της εθνικής ομάδας ο Ζωάο Πέδρο, λέγοντας ότι αυτός θα μπορούσε να διασπάσει μια άμυνα σαν το Μαρόκο μετά την πάρα πολύ καλή σεζόν του με την Τσέλσι.

Ενώ για τον Μανού Κονέ, τον οποίο συζητήσαμε νωρίτερα, το μέσο της Ρώμα, για τον οποίο ενδιαφέρεται η Arsenal, ο ίδιος δήλωσε στο Gazzetta dello Sport ότι αυτή τη στιγμή είμαι πλήρως αφοσιωμένος για το παγκόσμιο κύπελο. Μετά από αυτό θα εξετάσω τις οπτικές μου και θα δούμε τι θα γίνει.

Ενώ εκτός από την περίπτωση του Μάρκου Κουρέλια, η Ατλέτικο Μαδρίτης εξετάζει πάρα πολύ και την περίπτωση του Αλεχάνδρου Γκριμάλντο για το αριστερό άκρο της άμυνας, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, του ακραίου αμυντικού της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ενώ ο Μάρκ Κασάδο αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα με πολλούς λόγους της Ευρώπης να ενδιαφέρεται για αυτόν, με τη Μονακό ωστόσο να είναι η μοναδική ομάδα η οποία αναμένεται να δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον μέσα στις επόμενες μέρες.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και βαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος, σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 1:30.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο του Football Planet. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη ο Νίκος Κατσάτσος.

Και πάμε λίγο να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πολλοί δεν γνωρίζουν. Αφορά την Μπαρτσελόνα και το πώς γίνεται οι Καταλανοί, παρόλο που αντιμετώπιζαν μέχρι πρόσφατα προβλήματα με το financial fair play, να δαπανούν 70 εκατομμύρια για τον Άντονι Γκόρντον, ή ας πούμε θέλουν να προβούν σε αγορά του Χούλιαν Άλβαρεθ από την Ατλέτικο, η οποία αγορά αυτή θα φτάσει σίγουρα πάνω από τα 100-150 εκατομμύρια ευρώ. Και πολλοί αναρωτιούνται πώς γίνεται αυτό, πώς η Μπαρτσελόνα μπορεί να ξοδεύει τόσα λεφτά ενώ την κυνηγάει ουσιαστικά το financial fair play. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα κρύβεται στην πραγματικότητα στην πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει ο Ντέκο με την ελάφρυνση του μισθολογικού κόστους, αλλά και στο διαχωρισμό των εσόδων και την επιστροφή του κανόνα ένα προς ένα. Τι εννοούμε? Εννοούμε ότι η Μπαρτσελόνα αρχικά, να πούμε ότι έχει αιτηθεί ένα δάνειο 400 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το δάνειο δεν θα το πάρει η ομάδα για να αγοράσει παίκτες, αλλά για να γίνει ολοκλήρωση των έργων ανακαίνησης για το νέο Camp Nou. Από εκεί και πέρα, ο Ντέκο έχει καταφέρει να αποφύγει τις υπογραφές πολύ μεγάλων συμβολέων, ενώ από την άλλη έχει απαλλαγή από πολύ μεγάλα συμβόλαια, όπως ας πούμε του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος όλα δίνει ότι θα μετακομίσει στο MLS και τη Chicago Fire. Η αποδέσμευση του Ιλκάι Γκιουντογκάν, του Κλεμάν Λενγκλέ, ο Άνσου Φάτι, ο Σέρτζι Ρομπέρτο, είναι κάποια συμβόλαια τα οποία είχαν υπογραφεί με πάρα πολλά λεφτά. Πράγμα που η Μπαρτσελόνα κατάφερε να τα βγάλει. Και πλέον ο προϋπολογισμός της Μπαρτσελόνα ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με προοπτική να αγγίξει τα 1,2 δισεκατομμύρια την επόμενη σεζόν. Ουσιαστικά η La Liga, το financial fair play της La Liga, επιτρέπει στην Μπαρτσελόνα να ξοδεύει, επειδή ο σύλλογος παρουσιάζει πλέον πραγματικά αυξημένα οργανικά έσοδα και μειωμένα έξοδα, αποδεικνύοντας ότι προσπαθεί η ίδια να μπει σε έναν σωστό δρόμο. Και βλέπουμε ότι όταν μια ομάδα θέλει να συμμορφωθεί με τους κανόνες του financial fair play, μπορεί να βγάλει πάρα πάρα πολλά χρήματα.

Ενώ να πούμε ότι για την εθνική ομάδα της Αυστρίας ο Ραλφ Ράγκνικ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Ομοσπονδία της Αυστρίας μέχρι τον Ιούνιο του 2028. Να πούμε ότι το όνομα του Ράγκνικ είχε αναφερθεί και για τον πάγκο της Μίλαν, ωστόσο θα παραμείνει στο τιμόνι της εθνικής Αυστρίας.

μια εθνική Αυστρίας που θα αντιμετωπίσει στις 7 το πρωί της Τετάρτης στην Ιορδανία για το πρώτο μάτς του ομίλου της, για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026.

ενώ ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο τεχνικός της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, έκανε γνωστό ότι θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα για τον αγώνα με το Κουρασάο ο Μουσιάλα, ο Μπράουν, ο Ναθάνιελ Μπράουν, συγγνώμη, και ο Μάνουελ Νόιερ, ο πολύπειρος Γερμανός τερματοφύλακας της Μπάγερν, θα βρεθεί σε ένα ακόμα παγκόσμιο κύπελο. Δείγμα του ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο δεν έχει κάτι καλύτερο να παρουσιάσει κάτω από τα δοκάρια από ότι ο Εμμανουέλ Νόιερ.

Ενώ να πούμε και για τον Ρομπέρτο Μαντσίνη, που είπαμε ότι θα αναλάβει τις τύχες της Εθνικής Ιταλίας, ότι το συμβόλαιο που του έκανε, το νέο συμβόλαιο που του έκανε η Ιταλική Ομοσπονδία είναι μέχρι το 2030 και θα λαμβάνει 2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Ενώ να πούμε για τον Bradley Barcola ότι βρίσκεται ψηλά στα ραντάρ της Arsenal, η οποία είχε δείξει ενδιαφέρον και πέρυσι το καλοκαίρι για τον Γάλλο επιθετικό. Η απάντηση από τον σύλλογο της Paris Saint-Germain είναι ότι δεν ενδιαφέρονται υπερβολικά να πουλήσουν τον διεθνή Γάλλο επιθετικό, ο οποίος κοστολογείται κοντά στα 70 εκατομμύρια. Βέβαια, ο ίδιος, όπως προείπαμε, έχει δηλώσει ότι θέλει να αποχωρήσει ώστε να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ενώ να πούμε για το παγκόσμιο κύπελο ότι μέχρι στιγμής έχουμε δει πάρα πολλούς αγώνες χωρίς πάρα πολλά γκολ. Δηλαδή έχουμε ξεπεράσει τα 2 γκολ μόλις σε 2 αγώνες. Το Νότιος Κορέα-Τσεχία, το οποίο έληξε 2-1, και το Αμερική-Παραγουάη, το οποίο έληξε 4-1. Δείγμα του πόσο προσεκτικά παίζουν πάρα πολλές ομάδες, καθώς θέλουν να δουν τον εαυτό τους να συνεχίζει και στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Παρόλο που είδαμε πάρα πολλές φάσεις σε πολλούς αγώνες, δηλαδή μόνο 30 φάσεις είχε η Τουρκία στον αγώνα Αυστραλία-Τουρκία, να πούμε.

Ενώ να δώσουμε και μια πιθανή δεκάδα για την εθνική Γερμανία απέναντι στο Κουρασάο. Ο Νόιερ μάλλον θα βρίσκεται, όπως δήλωσε και ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, κάτω από τα δοκάρια, με τον Κίμιχ στο δεξιά άκρο της άμυνας, τον Αθαλίαν Μπράουν στο αριστερό. Ένας ποδοσφαιριστής που, όπως όλα δείχνουν, θα φοράει τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου από τη νέα σεζόν. Ο Σλότεμπεργκ και ο Τάς στο κέντρο της άμυνας. Παύλοβιτς και Ενμέτσα στα αμυντικά χαφ. Ο Βίρτς της Λίβερπουλ στα αριστερά. Πόλερο Ισανέ στα δεξιά. Μουσιάλα στο 10. Με τον Κάι Χάβερτς της Άρσεναλ ως κεντρικό επιθετικό.

Ενώ να πούμε ότι πολύ ψηλά στη λίστα της Chelsea βρίσκεται ο Ντάνι Όλμο της Μπαρτσελόνα, ένας πάρα πολύ καλός μέσος. Η Chelsea θα πρέπει για να ξοδέψει τουλάχιστον 70 εκατομμύρια για την απόκτηση του 28χρονου, ενώ στην κούρσα για την απόκτησή του έχει μπει και η Arsenal.

Ενώ να δώσουμε και ένα στατιστικό για τον Vinicius Junior, ο οποίος έχει συμμετοχή στα 4 από τα 5 τέρματα, τελευταία τέρματα τα οποία έχει πετύχει η Εθνική Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με 2 γκολ και 2 assist.

Ενώ να πούμε ότι για τη Βραζιλία μπορεί να μην αγωνίστηκε, αλλά βρισκόταν στον πάγκο δίπλα στον Καρλο Αντσελότη ο Νεϊμάρ, ο οποίος σε ένα cooling break των συμπαικτών του πλησίασε τόσο τον Βινίσιου Τζούνιορ όσο και τον Μπρούνο Γκιμαράες, ώστε να τους δώσει οδηγίες για το πώς να αγωνιστούν. Θα πω ότι κάτι παρόμοιο είχε γίνει και με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Euro το 2016. Θα θέλαμε να δούμε τον Νέιμαρ άμα θα μπορεί μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας να ακολουθήσει την προπονητική, και να δούμε τι, δεν ξέρουμε ακριβώς τι τους είπε, αλλά θα θέλαμε πάρα πολύ να ξέρουμε.

Ενώ σύμφωνα με το Transfer News, η Manchester United ετοιμάζει και πρόταση νέου συμβολαίου για τον Bruno Fernandes, τον Πορτογάλο επιθετικό της Μέσο, ο οποίος έκανε μια εξωπραγματική σεζόν φέτος με τη United, βοηθώντας την να κατακτήσει την τρίτη θέση της Premier League με τον Michael Carrick στον πάγκο.

Ενώ να πούμε ότι φτάνοντας και όλο και πιο κοντά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να δώσουμε λίγο βάση στα παιχνίδια που ακολουθούν ουσιαστικά για το παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε Γερμανία Κουρασάου, είπαμε την 11η της Γερμανίας. Δεν ξέρουμε πραγματικά τι να περιμένουμε από το Κουρασάου του Dick Advocaat, του γυραιότερου από τους προπονητές που θα πάρουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Από την άλλη, είπαμε η Ολλανδία έχει απουσίες, η Ιαπωνία έχασε τον Γουατάρο Έντο με τραυματισμό, ο οποίος ανακοίνωσε και την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα. Ωστόσο, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό σύνολο με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Δεν θα μου κάνει τίποτα τίποτα να πηγαίνει μακριά. Από εκεί και πέρα, στο ακτή ελεφαντος του Εκουαδόρ, μιλάμε για δύο πολύ δυναμικές ομάδες με πάρα πολύ καλές άμυνες. Μη σας κάνει εντύπωση άμα δούμε και το πρώτο 0-0 της διοργάνωσης. Στο Σουηδία την Ισία, οι Σουηδοί του Γκρέιχαμ Πότερ θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Ισία, ωστόσο πρέπει να το αποδείξουν και στο γήπεδο. Δεν είναι η Σουηδία το μεγαθύριο που τρομάζει, κάτι που σημαίνει για την Ισία ότι μπορεί να επιδιώξει κάτι καλό από αυτό το παιχνίδι, να πάρει βαθμούς από αυτό το παιχνίδι. Ενώ για τα αυριανά παιχνίδια βλέπουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Ισπανία να αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι. Δεν νομίζω να δούμε κάτι διαφορετικό από την νίκη της Ισπανίας. Μια ομάδα που δικαίως είναι το φαβορί, πάρα πολύ ποιοτική και πάρα πολύ καλή παίκτες, ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο. Και στις 10 η ώρα αύριο το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο του Μοχάμεντ Σαλάχ. Η Αίγυπτος παραδοσιακά δεν τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο Μουντιάλ. Από την άλλη, το Βέλγιο τα τελευταία χρόνια, ειδικά με την περίοδο της Χρυσής Φουρνιάς, μας έχει συνηθίσει να περνάει από τους ομίλους του Μουντιάλ, ωστόσο να μην φτάνει σε κάποια κατάκτηση ή τουλάχιστον αρκετά μακριά σε κάποια διοργάνωση.

Και φυσικά αύριο με, με το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο έχουμε και την πρώτη είσοδο το ενός από τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Το άλλο είναι η Γαλλία, η οποία παίζει την Τρίτη εναντίον της Σενεγάλης στις 10 η ώρα.

Ενώ να πούμε για την πιθανή μετακίνηση του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Μίλαν, ότι θα βοηθήσει οικονομικά και τη Manchester United. Γιατί αυτό? Διότι οι κόκκινοι διάβολοι θα έπρεπε να καταβάλουν επιπλέον μισθούς ύψους 15,9 εκατομμυρίων στον Πορτογάλο τεχνικό και στο προπονητικό του επιτελείο. Ωστόσο, εάν ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη Μίλαν, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Να που ακόμα και οι αναγκαστικές αποχωρήσεις λόγω κακής εικόνας ενός προπονητή μπορεί να βοηθήσουν οικονομικά το σύλλογο, κάτι το οποίο δεν μπορούν να πούνε οι ομάδες οι οποίες είχαν προσλάβει τον Ζωσέ Μουρίνιο, ο άνθρωπος με τις περισσότερες αποζημιώσεις στην ιστορία, θεωρώ, των προπονητών. Κοντράρεται λίγο και με τον Ράφα Μπενίτεθ που τον είδαμε και στα ελληνικά γήπεδα.

Να πούμε ότι σύμφωνα με τον Εκρέμ Κιονούρ, ο δημοσιογράφος κάνει λόγο για τον Ολυμπιακό και την πιθανή μετακίνηση του Νόα Γκάντιου στην ελληνική ομάδα, δηλώνοντας ότι ο Γάλλος παίκτης επιθυμεί τη μεταγραφή στην Ελλάδα και θέλει να πιέσει για να γίνει αποδεκτή η προσφορά των Ερυθρόλευκων. Ωστόσο, η Λοριάν έχει ανεβάσει αρκετά την τιμή του ποδοσφαιριστή, που θέλει να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή, και αναμένονται εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ενώ να πούμε και ότι ο Vinicius Junior θέλει να χρησιμοποιήσει τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ για να έχει πιο δυνατό πάτημα στις συζητήσεις περί νέου συμβολίου με τη Real Madrid. Είναι ένα γεγονός που συμβαίνει αρκετά στο χώρο του ποδοσφαίρου, γενικά στον αθλητισμό, ότι οι παίκτες που κάνουν πολύ καλές εμφανίσεις σε μεγάλες οργανώσεις ετούνται και παραπάνω χρήματα στο συμβόλαιό τους όταν συζητάνε για ανανέωση.

Να πούμε και μια τελευταία είδηση ότι η Λίβερπουλ ήρθε σε επαφή με τη Λίλ για τον Μαροκινό μέσω των Αγίου Μποαντή, καθώς και με τον ατζέντη που εκπροσωπεί τον ποδοσφαιριστή για πιθανή μεταγραφή του στο Anfield. Σίγουρα μετά την εμφάνισή του απέναντι στη Βραζιλία, ο 18χρονος Μαροκινός αμέσως έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών κλαμπ της Ευρώπης.

0: Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω με ευχές για μια πολύ όμορφη Κυριακή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκυριακό. Καλή συνέχεια.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Το Αιλάβ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου. Ελλάδα Σπορτς. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ΣΕΦ στον 5ο τελικό της Greek Basket League και με 3-2 στη σειρά κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ιβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας

0: του παίκτη των Ερυθρόλευκων. Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Βασίλη Σπανούλη σε Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ θα είναι το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προκειμένου να παρουσιαστεί ως ο νέος προπονητής των Κιτρινών. Η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς για τον 32χρονο επιθετικό του Ολυμπιακού Χέφτε Μπεντακόρ, σύμφωνα με την Κανάρια 7. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου εξέφρασε στον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμανική Τρουμεντία. Οι Ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δύναμο Κίεβου για την παραχώρηση του Τόμας Κετσιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με το Sports Ukraine. Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά, σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθυντή του Πράσινου αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μιγκελ Άγχελ Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό για Τσάπρα. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026 στις 8 Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 το ξημερώματα Ακτή Ελεφάντος του Ισημερινός και στις 5 Σουηδία Τινησία. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίν, 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντερι Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Paris Saint-Germain, σύμφωνα με τη γαλλική L'Equipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 το San Antonio Spurs, έκαναν το 4-1 σειρά των τελικών και κατέληξαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports αρχίζει. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Χατζάσος και μαζί θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Από τις 2 μέχρι τις 4. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε στον απόϊχο πολλών γεγονότων. Είμαστε μία μέρα μετά από τον 5ο τελικό της Greek Basket League, εκεί ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-85 και στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Είμαστε κάτι ώρες μετά την λήξη των πρωινών αγώνων για την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ, το Βραζιλία-Μαρόκο που έληξε 1-1, το Αϊτή Σκωτία που έληξε 0-1 και το Αυστραλία-Τουρκία που έληξε 2-0. Και απλά να κάνουμε μία αναφορά στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός στους άντρες δεν κατάφερε τελικά να πάρει την τρίτη θέση και κατετάγει τέταρτος, καθώς ιτήθηκε από την Φερεντσβάρος 16-14 στον μικρό τελικό. Και ο Ολυμπιακός, ενώ στις γυναίκες κατάφερε να το κατακτήσει, στους άντρες γυρνάει. Δεν μπορώ να πω με άδεια χέρια, αλλά γυρνάει με ψηλά το κεφάλι, καθώς στον μικρό τελικό έκανε ό,τι μπορούσε. Στον ημιτελικό, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, ήταν μια πολύ κακή μέρα για τους Πειραιώτες. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Να πούμε λίγο ότι πάντοτε, όπως και σε κάθε εκπομπή, είτε είναι μαγκαζίνο, είτε είναι Betline, είτε είναι το οτιδήποτε, μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber 6939 943 943. Επαναλαμβάνω, 6939 943 943, είναι το Viber του 943 Intervention Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Θέλετε να στείλετε προγνωστικά, στείλτε. Θέλετε να στείλετε ερωτήσεις, στείλτε. Θέλετε να στείλετε να κάνουμε κουβέντα, στείλτε. Εγώ περιορισμούς δεν βάζω.

14 Ιουνίου 2026. Σαν σήμερα, πριν από 39 χρόνια, η Ελλάδα έζησε μια μοναδική στιγμή στην ιστορία της, καθώς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας του Πειραιά, η εθνική μας ομάδα, του Γκάλι, του Γιαννάκη, του Φασούλα και όχι μόνο, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τελικός Ευρωμπάσκετ, κυρίες και κύριοι. Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση. Ο παρθενικός τελικός στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας σε μεγάλη διοργάνωση μπάσκετ.

Πού είχαμε μείνει? Α, ναι. 14 Ιουνίου 1987. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η Ελλάδα, η σταχτοπούτα Ελλάδα των θαυμάτων, αντιμετωπίζει σε ένα κατάμεστο γήπεδο την πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση. Η πορεία της ήταν ονειρεμένη, ωστόσο μία νίκη επί της Σοβιετικής Ένωσης μοιάζει αδύνατη. Για αυτή την ομάδα όμως αποδείχθηκε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Στο Ευρωμπάσκετ του 1987 γράφτηκε η ιστορία. Η αδύναμη Ελλάδα, μία ομάδα που είχε να επιδείξει μόνο μία τρίτη θέση σε Ευρωμπάσκετ το μακρινό 1949, στη τουρνά που είχε γίνει στην Αίγυπτο, αντιμετώπιζε ένα μεγαθύριο και ας της έλειπε ο Αρβίντας Σαμπόνης. Την πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση των 14 χρυσών μεταλλίων σε Ευρωμπάσκετ. Οι λέξεις υπέρβαση και θαύμα έμοιαζαν ήδη λίγες για να περιγράψουν αυτό που συνέβαινε για την ομάδα, η οποία είχε ήδη αποκλείσει την επίσης πανίσχυρη Ιουγκοσλαβία του Ντράζεν Πέτροβιτς στον ημιτελικό. Θα έπρεπε να βρεθεί νέα λέξη, αν τα κατάφερνε. Αυτό όμως ήταν το τελευταίο που απασχολούσε την ομάδα του Κώστα Πολίτη. Κόντρα στη Σοβιετική Ένωση, η Ελλάδα έκανε σχεδόν τέλειο παιχνίδι. Δεν έκανε κλεφτοπόλεμο, δεν κρύφτηκε στην άμυνα, έπαιξε κανονικό μπάσκετ. Έτρεξε όταν μπορούσε, προκειμένου να εκμεταλλευτεί την ικανότητα του Νίκου Γκάλη στο ανοιχτό γήπεδο. Παίκτες με προσωπικότητα του Φασούλα, του Γιαννάκη και του Χριστοδούλου μίλησαν όταν χρειάστηκε. Παίκτες που δεν είχαν αντίστοιχη προβολή, όπως ο Καμπούρης, ο Ανδρίτσος και ο Ιωάννου, βγήκαν μπροστά σε κρίσιμα σημεία, σημειώνοντας σημαντικούς πόντους. Η Ελλάδα μπήκε στο παρκέ χωρίς φόβο. Έπαιξε το παιχνίδι της και στο τέλος του πρώτου μέρους βρέθηκε να προηγείται 42-41. Στο δεύτερο μέρος συνέχισε με το ίδιο τέμπο, δεν πτωήθηκε όταν το παιχνίδι πήγε να στραβώσει. Με τον αγώνα να κρέμεται σε μια κλωστή, ο Ολιβέρης Ανδρίτσος είχε την ψυχραιμία να ευστοχήσει σε δύο βολές και να ισοφαρίσει σε 89-89, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Ελλάδα βρέθηκε σε ένα σημείο να μην έχει πλέον τους Γιαννάκη και Φασούλα που είχαν αποβληθεί με 5 φάουλ. Ούτε αυτό όμως τη λύγησε. Με το παιχνίδι να οδεύει προς το τέλος, με το σκορ στο 101-101, η Ελλάδα είχε την τελευταία επίθεση. Οι παίκτες της Σοβιετικής Ένωσης έκαναν double team στον Νίκο Γκάλη, που πάσαρε στον Ανδρίτσο και αυτό στον Ιωάννου, ο οποίος σούταρε από την κορυφή της ρακέτας και αστόχησε. Εκεί όμως βρέθηκε ο Αργύρης Καμπούρης, που πήρε το επιθετικό rebound και κέρδισε το foul. Με 4 δευτερόλεπτα να μένουν για το τέλος του αγώνα, ο δυναμικός forward του Ολυμπιακού ευστόχησε και στις δύο βολές. Η Σοβιετική Ένωση πρόλαβε να εκδηλώσει επίθεση, αλλά το σούτ του Γιοβάισα δεν βρήκε στόχο. Η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το τέλος της διοργάνωσης βρήκε τον Νίκο Γκάλη και τον Παναγιώτη Φασούλα στην καλύτερη πεντάδα του Ευρωμπάσκετ, παρέα με τους Σαρούνας Μαρτσουλιώνης και Σάσα Βόλκοφ της Σοβιετικής Ένωσης και τον Άντρες Χιμένεθ των Ισπανών. Ήταν το ιδανικό φινάλε μιας ονειρεμένης πορείας για την Ελλάδα, που κατάφερε να κάνει θόρυβο σε όλο τον κόσμο.

Και από εκείνη την ημέρα άλλαξε όλο το ελληνικό μπάσκετ. Γήπεδα άρχιζαν να χτίνονται, ομάδες άρχιζαν να αναπτύσσονται και σιγά σιγά μετά το ευρωμπάσκετ του 1987 ήρθανε και τα ευρωπαϊκά τρόπαια από τους συλλόγους. Και να είμαστε και ακριβείς, η επιστροφή των ελληνικών συλλόγων σε κατάκτηση ευρωπαϊκών τροπέων στο μπάσκετ, καθώς θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είναι η πρώτη ομάδα που έφερε ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ελληνικό μπάσκετ το 1968, όταν και στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων επικράτησε τη Σλάβια Πράγας 89-82 σε ένα καλή μάρμαρο, το οποίο είχε μαζέψει 60.000 φίλους, 60.000 φιλάθλους, καθώς δεν ήταν μόνο εκτζίδες στο γήπεδο, σε έναν αγώνα ρεκόρ προέλευσης κόσμου και ένα παιχνίδι το οποίο έμεινε με χρυσά γραμμάτα στην ιστορία της καλαθοσφαίρισης της Ελλάδος. Στον τελικό Ελλάδα-Σοβιετική Ένωση, το Ευρωμπάσκετ του 1987 που κρίθηκε στην παράταση, μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος είχε σημειώσει 40 πόντους. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Καμπούρης και ο Χριστοδούλου μαζί με τον Ανδρίτσο, 5 παίκτες, συμπλήρωσαν... Όχι, συγχωρέστε με, δεν είναι 5 παίκτες, καθώς ο Φασούλας είχε σκοράρει 12 πόντους και ήταν ο δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Νίκο Γκάλη. Γιαννάκης, Καμπούρης, Χριστοδούλου και Ανδρίτσος πέτυχαν από 10 πόντους. Ο Ιωάννου σκόραρε 8 πόντους και ο Ρωμανίδης σκόραρε 3. Στην αποστολή της ομάδας ήταν και ο Φιλίππου.

για τη μεγάλη Σοβιετική Ένωση. Του Γκομέλσκι. Του προπονητή Γκομέλσκι. Ο Βάλτερς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, καθώς σημείωσε 23 πόντους. Ο Γιωβάισα έκανε ό,τι μπορούσε. Σκόρερ 17 πόντους, ήταν δεύτερος σκόρερ, αλλά το σούτ στην τελευταία φάση, το οποίο αστόχησε, ήταν αυτό το οποίο έκρινε το παιχνίδι. Ο Μαρτσουλιώνης πέτυχε 16 πόντους, ο Τσατσένκο 14, ο Χουμίτσιους 10, ο Βόλκοφ 4, ο Ταρακάνοφ 5, ο Γκομπόροφ 4, ο Παγκράσκιν 8 και στην αποστολή της Σοβιετικής Ένωσης εκείνη την ημέρα ήταν επίσης η Τιχονέγκο και Μπαμπένκο. Όπου σήμερα, έπειτα από 39 χρόνια, αυτός ο αγώνας, αυτός ο τελικός έχει μείνει στην ιστορία της καλαθοσφαίρισης της χώρας μας και μάλιστα 39 χρόνια μετά αναμένεται ακόμα ένα άλλο γεγονός που αφορά το ελληνικό μπάσκετ, όχι όμως την εθνική ομάδα, έμεσα τουλάχιστον, αλλά αφορά τον Άρη, καθώς ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Βασίλης Πανούλης, που μέχρι πρότινος ήταν στην Μονακό, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, ώστε να παρουσιαστεί ως ο νέος προπονητής της ΚΑΕ Άρης για τη σεζόν 2026-2027. Περισσότερα για αυτό το γεγονός όμως θα μας πει στην επόμενη ώρα της εκπομπής, στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναγιώτης Στεφάνου, που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τον έχουμε στην παρέα μας.

Θα ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας από, από τον πέμπτο τελικό της Greek Basket League, όπου εντάξει, δεν θα κάτσω να μιλήσω για αυτό που έγινε εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί εντάξει, το ζήτημα είναι, η ουσία είναι το τι έχει γίνει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα, ειδικά σε τέτοιους αγώνες. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ, ώρα 6. Ήτανε το παιχνίδι το οποίο θα έκρινε το πρωτάθλημα. Όλες οι προβλέψεις, όλες οι εκτιμήσεις, όλα τα αν, όλα τα τι, όλα τα πώς, ανήκουν στο παρελθόν. Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να το πανηγυρίσει με τον κόσμο του. Ο Αργίνα Ταμάν όμως, μετά το τέλος του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 93-86 του τέταρτου παιχνιδιού, είχε δηλώσει ότι πάμε να το σηκώσουμε εκεί μέσα. Δηλαδή, να πάει να κατακτήσει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει μπροστά και ακόμα και με 20 πόντους σε ένα σημείο του παιχνιδιού, στο 59-39. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν, ήταν σκληρός για να πεθάνει. Δεν ήθελε να χάσει τόσο εύκολα, δεν ήθελε να ιτηθεί με κατεβασμένα τα χέρια. Πάλεψε, μείωσε τη διαφορά. Ήταν κοντά σε ένα σημείο του παιχνιδιού να φτάσει ακόμα και μπροστά. Θα μπορούσε κάποιος να πει κανείς, θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και μπροστά σε κάποια φάση. Ωστόσο, όλα αυτά ήταν μέχρι να γίνει το περιστατικό του Ναν με το Βεζένκοφ, το οποίο δεν κράτησε τόσο πολύ όσο διήρκησε το περιστατικό ανάμεσα στον Ναν και τον Ντάιρικ Τζόουνς στη συνέχεια. Αυτό το παιχνίδι, αυτό το περιστατικό απέβαλε και τους έθεσε εκτός αγώνα και τον Ντάιρικ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν, αποβλήθηκαν και οι δύο, και έτσι ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει εύκολα λύσεις. Ο Ολυμπιακός έκανε τρομερή κυκλοφορία της μπάλας κατά τη διάρκεια του αγώνα και έβρισκε πάρα πολλές επιθετικές λύσεις. Μπορεί στο τέλος εκεί πέρα λίγο να ψιλοχαλάρωσε, αλλά κατάφερε να κερδίσει, κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Επικράτησε 89-85. Ένα παιχνίδι, να πούμε ότι στο τέλος του αγώνα είχε δηλώσει και ο Εργίνα Ταμάν τα δικά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Χαρακτήρισε το παιχνίδι, το πέμπτο παιχνίδι της σειράς, δίκαιο. Και μία κίνηση η οποία θα μείνει με τα όσα είχαν γίνει χθες, μία κίνηση η οποία θα μείνει στη μνήμη των φιλάθλων, ήταν κατά τη διάρκεια της απονομής, όταν ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε 3-2 στη σειρά του Παναθηναϊκού, πήρε το τρόπο του πρωταθλητή στα χέρια του, ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός της ομάδας, δεν το σήκωσε ο ίδιος. Το έδωσε στους συμπαίκτες του και το σήκωσαν αυτοί. Αυτό είναι πραγματικά ο ορισμός της λέξης αρχηγός και το δείχνει για ακόμα μια φορά ο μεγάλος Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος είχε μια ονειρική σεζόν πέρα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, κατέκτησε τη EuroLeague και τον περασμένο Σεπτέμβριο φόρεσε το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος του στο Ευρωμπάσκετ του 2025 με την εθνική μας ομάδα. Κάποτε θα κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 2:30.

0: Γυρίσαμε για το δεύτερο μισάωρο του μαγκαζίνου της Κυριακής 14 Ιουνίου του 2026, όπου θα το αφιερώσουμε αυτό το μισάωρο στο Μουντιάλ, καθώς είχαμε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδια. Βραζιλία-Μαρόκο 1-1, Αιτή-Σκωτία 0-1 και Αυστραλία-Τουρκία 2-0. Αλλά όλα αυτά δεν θα τα συζητήσω μόνος μου, καθώς στην παρέα μας έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος θα συμμετέχει και αυτός στην κουβέντα μας πάνω στους αγώνες και το τι είδαμε στους αγώνες των πρώτων πρωινών ωρών. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους αγώνες στο 943 Γερβέντε Σπορτς. Καταρχήν είδαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα σε Μαρόκο και Βραζιλία, ασχέτως αν έλεξε ένα, έτσι, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο. Το Μαρόκο ήταν πάρα πολύ καλό, ωραίο, γρήγορο, άνετο. Εντάξει, δεν απείλησε πάρα πολλές φορές στην αιστεία του Άλισον Μπέκερ. Μία κατάφερε με τον Σαϊμπάρι, έτσι, αυτόν τον υπέροχο επιθετικό της Άιντχόβεν, τον οποίο τον φλερτάρει η Μπάγερ Μονάχου. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να έρθουν και σε συμφωνία η Ολλανδική ομάδα με την πρωταλήτρια Γερμανίας. Σαϊμπάρι λοιπόν με ένα έξοχο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Άλισον Μπέκερ. Μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά το έκανε εύκολο το πλασέ αυτό ο Σαϊμπάρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα αντέδρασε η ομάδα του Κάρλο Αντσελότη με ένα υπέροχο, απίστευτο κλάση γκολ, όπως από αυτά που ξέρουμε που σημειώνει ο Βραζιλιάνος ο Βινίσιους. Έφερε το παιχνίδι στα ίσα, μια τρίπλα και ένα σούτ 108 χιλιόμετρων που δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Μαροκινός τροφλάκας Σομπονού. Προβλημάτισε την Εθνική Βραζιλίας με την απόδοση του το Μαρόκο, που έχουμε πει ότι το Μαρόκο δεν είναι κάποια μελιτέα ποσότης, έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ, έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Άλλωστε πριν 4 χρόνια είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, ασχέτως αν δεν κατάφερε να πάει στον τελικό. Είχε πάει βεβαίως στον τελικό του 35ου Κόπα Αφρικά, που ναι μεν έχασε 1-0 από τη Σενεγάλη, αλλά μετά την προσφυγή που κατέθεσε δικαιώθηκε, νίκησε 3-0. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί το ΚΑΣ και βλέπουμε. Ο Αντσελότη ο ίδιος, έτσι που ήταν με το ωραίο το κουστούμι όπως πάντα, ο άνθρωπος των 5 Champions League, έτσι είναι κάτι που δεν ξέρω αν θα μπορέσει κανένας αυτό να το καταρρύψει στο προσεχές μέλλον και πόσα χρόνια θα αντέξει.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Ναι, εξαιρετικά δύσκολο. Ο Αντσελότη ο οποίος είχε ανανεώσει το συμβολό του με τους Σελεσάου και μέχρι το 2030, αναφερόμενος λέει ότι πρέπει να αξιολογήσουμε τι συνέβη στο πρώτο ημίχρονο. Η ομάδα δεν έπαιξε καλά. Δεν μπορούσαμε να έχουμε μια ισορροπία. Χάσαμε πολλές μπαλιές, κάναμε πολλά φάουλ. Άλλωστε, γι' αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, όπως ξέρουμε όλοι, αντικατέστησε 2 ποδοσφαιριστές του Καζεμίρο και τον δεξιό πιστοφύλακα που είχαν πάρει κίτρινη κάρτα. Πρέπει να βελτιώσουμε αυτά τα ζητήματά μας. Το δεύτερο βεβαίως ήταν καλύτερη. Δεν πρέπει να χάνουμε την αυτοπεποίθηση. Πρώτο παιχνίδι είναι άλλωστε και έχει απόλυτο δίκιο. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, ναι. Εντάξει, από το πρώτο παιχνίδι, όπως το επεσήμανε ο Κάρλο Αντσελότη, όλα δεν μπορούν να πάνε τέλεια. Θα δεχτούμε αυτό το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι κακό, πρέπει να το επαναλάβουμε και θα προσπαθήσουμε στο επόμενο παιχνίδι να δώσουμε μεγαλύτερη μάχη, να πάμε πιο καλά. Και λογικό είναι, έτσι. Γιατί ο Μοχάμεν του Αχμπή που είχε διαδεχθεί τον Ρεγκρέγκη στην τεχνική ηγεσία του Μαρόκου και ήταν πρωταθλητής ΚΑΠΑ της 20. Είχε οδηγήσει στην ΚΑΠΑ 20 της Εθνικής Μαρόκου στην κατάξυση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στη Χιλή, οπότε είναι μέσα από τα πλευρά, από τα σπλάχνα του Μαρόκου, οπότε ήξερε και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ομάδας. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε την Αυστραλία που έκανε τη μεγάλη έκπληξη, έτσι, γιατί είπαμε ότι αυτό το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο θα έχει αρκετές εκπλήξεις.
0: Και ειδικά όπως είναι το format.
1: Και ειδικά όπως είναι το φορμάτ, κατάφερε να νικήσει όχι οποιαδήποτε ομάδα, αλλά την εθνική ομάδα της Τουρκίας με πολλά και σημαντικά ταλέντα, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εθνική ομάδα της Τουρκίας έχει, ας πούμε, τον Κενάν Γιλντίζ που είναι ο καλύτερος παίκτης αυτή τη στιγμή στη Γιουβέντους. Έχει τον Αρντά Γκιουλέρ που διακρίνεται στην Ισπανία με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει τον Κοντίογλου αριστερό μπακ, έχει τον Τσακίρ τρονοφύλακα, τον Μερίν Ντεμιρέλ στόπερ, ποιον άλλο, τον Κοκτσού, τον Κερέμα Αρκτίορκλου στην επίθεση. Έχει πάρα πολύ καλούς και σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Παρά τα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Εθνική Αυστραλίας, έτσι, με το σύστημα που παίζει το 3-4-2-1, έχει τον στην άμυνα τον Χάρι Σούταρ, τον Τσάτι, τον Μπούργκες, τον Γιάκοπ Ιταλιάνο στη μεσαία γραμμή, τον Τζόρνταν Μπος. Έχει αυτό το νέο τον Ικοσάρι, τον Νεστόρι για Κούντα που ήταν πάρα πολύ καλά από τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Τον Μέρκατ Λάιν που πέτυχε για τόσο γκολ. Ή ο Μοχάμε Τουρέ, ο Φορ. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ποδόσφαιρο και στη χώρα των Καγκουρό έχει ανέβει, έχει ισχυροποιηθεί, κάνουν καλή δουλειά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το 2-0. Μην νομίζεις κανένας ότι υπάρχουν πλέον μαγικά ραβδάκια. Είναι απόλυτα δίκαιη και σωστή η νίκη της Αυστραλίας. Στο άλλο παιχνίδι βεβαίως, εντάξει, η Εθνική Σκωτίας που δεν πρέπει να ξεχάμε ήταν στον ομιλό μας.

τον Τζακ Χένρι, τον στόπερ, τον Γκραντ Χίλεϊ, τον δεύτερο στόπερ, τον Άντι Ρόμπερσον, μέχρι πρώτη ως ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και τώρα υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στην Τότεναμ, που δίνεται η ευκαιρία έτσι στον Κώστατο Τσιμίκα να δώσει μεγαλύτερη μάχη για να παραμείνει στους κόκκινους, τουλάχιστον και την προσχή αγωνιστική περίοδο. Έχει τον Ντόαγκ, ένα πάρα πολύ καλό δεξιό μέσο, τον Μακ Τομινέη, ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή που διαθέτει το σκοτικό ποδόσφαιρο και διακρίνεται στην Ιταλία με τη φανέλα της Νάπολη, τον Λιούις Φέργκισον της Μπολόνια, τον Τζον Μακίν της Άστον Βίλα, αριστερό χαφ, πάρα πολύ καλός. Λόρες Σάγκλαντ στη γραμμή πυρός, έτσι, αξιοπιστός σπορ. Ο Τσε Άνταμς που παίζει στην Ιταλική Τωρίνο, διακρίνεται. Άρα μια ομάδα με πολλούς έμπειρους ποδοσφαιριστές, με πολλές παραστάσεις, οι οποίοι εντάξει, τίτια κέρδισαν.

0: Έτσι, Paris Saint-Germain, πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη φορά, τους καλύτερους εξοπιστοφύλακες. Μαδραούι αριστερά που έχει περάσει και από την Bayern. Άσχετα, ναι. Μετά, ο Ριάντος Στόπερ, ο Πιτρικάς, ο Διόγο, ο δεύτερος, ο παρτενέρ του. Ο Μποαντί, νέο αστέρι, έτσι αμυντικό χαφ. Ο άλλος, ο Νίλ Αγιαούι, παρτενέρ του στα αμυντικά χαφ. Πολύ καλός. Ουναΐ, το ξέρουμε όλοι, έχει περάσει στην Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλός. Και μετά πήγε στην Τζιρόνα. Πολύ καλός. Τα πήγε πολύ καλά. Τώρα δεν ξέρω αν θα παραμείνει ή θα φύγει, γιατί κάποια στιγμή το όνομά του είχε παίξει για τη Manchester City. Δεν ξέρω αν η City τώρα με τον Έντσο Μαρέσκα θα κάνει την κίνηση να τον αποκτήσει. Θα δούμε. Γιατί η Τζιρόνα δεν πρέπει να ξεχνάμε ανοίξει τον όμιλο της City. Οπότε θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τους πολίτες αν θέλουν να κάνουν τελική κίνηση για την απόκτησή του.
1: Ισχύει.
0: Έχει τον Ελκανούς, πολύ καλό. Τον Μπραχήμ Ντίας, το δεκάρι αυτό που δούλεψε πάρα πολύ. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, δεν θα παραμείνει στην Real Madrid του Μωρίνιο, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε ενδεχομένως μια ελληνική ομάδα να τον πάρει και να είναι ο ηγέτης της. Δεν πρέπει να αμείβεται και με πάρα πολλά λεφτά ο Μπραχήμ Ντίας. Εντάξει, θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση. Ο Σαϊμπάρι, έτσι, που πετάχθηκε σαν σφαίρα, ο άσος της Αϊτχόβεν, και πλάσαρε έξοχα, έκανε τα δύσκολα εύκολα ο Σαϊμπάρι. Έτσι, εγώ δεν δέχομαι ήταν εύκολο γκολ, ήταν ένα δύσκολο γκολ, απλώς το έκανε ο Σαϊμπάρι πολύ εύκολο. Και πέρα, εντάξει, η Βραζιλία τώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τι να πούμε τώρα, Άλισον Μπέγκερ από τους κορυφαίους τροφυλάκες. Σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο που ήταν πριν από 2-3 χρόνια στη Λίβερπουλ, εντάξει. Μετά, ο Ιμπάνιε. Καλά, δεν είναι από τους κορυφαίους δεξιούς οπισθοφύλακες και πήρε και την κίτρινη. Ο Μαρκίνιος όμως.
1: Ο Μαρκίνιος είναι αξία, ο Μαρκίνιος.
0: Είναι άλλη κλάση. Ο Γκάμπριελ Μακαλιάες, τον είδαμε και στο Champions League, έτσι.
1: Ναι.
0: Που
1: άσχετα αν είχε χάσει το πέναλτι στο τέλος, είχε κάνει εμφανισάρα. Είχε κάνει εμφανισάρα.
0: Βέβαια, εκπληκτική σεζόν. Ο Ντόγκλας Σάντο αριστερά. Εντάξει, δεν πείθει, δεν είναι ούτε Μαρσέλο ούτε Ρομπέρτο Κάρλος. Αλλά κάθε μέρα δεν μπορεί να σου αυτού.
1: Ναι.
0: Βέβαια, έχει περιθώρια βελτίωση. Μετά, Καζεμίρο. Είναι λίγο βαρύ, έτσι πήρε και την κίτρινη κάρτα, αλλά είναι ένα πολύ καιρό κόσμο. Ο Μπρούνο Κιμαράες, ο Κάστρο. Πάρα πολύ καλό. Ο Ραφίνια δεν φάνηκε πολύ χθες. Δεν ήταν ο Ραφίνια που ξέρουμε στην Βαρκελόνα. Αλλά πρώτο παιχνίδι είναι.
1: Ναι.
0: Μετά, Λουκάρι Παγκετά. Έκανε πολύ εύκολα την παλιά για μένα. Εντάξει, δηλαδή μου δείχνει κάποια λασμονία που έτσι. Πολύ ταλέντο το παιδί αυτό. Τεχνική έχει. Αλλά κάπου τα χάλαγε. Εντάξει, ο Βινίσιος Ζούνιορ, άλλη κλάση. Εντάξει.
1: Από
0: τους βασικούς πύλωνες της Ρεάλ Μαδρίτης. Και επίσης έξω από τα νερά του φάνηκε και ο Φόρτης Μπόρνεμουθ, ο Γκορ Τιάγκο, που είναι μέσα στην Πρέμιερ Λιγκ, τα πήγε θαυμάσια, όμορφα, εκπληκτικά. Εχθές μόνο μια φορά μπόρεσε να κάνει ένα σούτ και αυτό πήγε πάνω στα χέρια του Μπόρνου, στο δεύτερο ημίχρονο. Σε ανύπαρτο χρόνο μια φάση που γίνεται. Εντάξει, τώρα η Βραζιλία είναι, περιμένει πολλά από τον Νεϊμάρ, έτσι που τον είδαμε τον Νεϊμάρ. Κάπου στον πάγκο, στην εξέδρα, κάπου ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του.
1: Τράβαγε κιόλας και story εντωμεταξύ στο Instagram. Τράβαγε βιντεάκια το Instagram πριν το
0: μάτς. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Βραζιλία έχει σπουδαίους ποδοσφαιριστές και πίσω έχει τον Μπρέμερ, τον στόπερ της Γιουβέντους. Έχει τον Φαμπίνιο, εντάξει, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο άσος της Αλ-Ιτιχάδ. Έχει τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι της Άρσεναλ, πρωταθλητής της Αγγλίας. Έχει το Ράιαν, ο Σεντερφόρ, πολύ καλός ταλαντούχος. Έχει δρόμο δηλαδή ακόμα η Εθνική Βραζιλίας και θα αλλάξει με την πάροδο πιστεύω των αγώνων και τα παιχνίδια όσο θα δυσκολεύουν, όσο θα προχωράνε οι παίκτες της LSAU. Θα βελτιώνεται και η απόδοση της ομάδας. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε δει παιχνίδια να λέμε ότι αυτό ήταν σαν Αγκαρία. Για κανένα παιχνίδι δεν μπορώ να το πω αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Σε κάθε παιχνίδι βλέπεις γκολ και αρκετές ωραίες φάσεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θυμίζει το 2018 από την άποψη ότι ήταν συνεχόμενοι αγώνες με γκολ και

0: θεωρητικά πάντα καλύτερους ποδοσφαιριστές από τους σημερινούς. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τον Βίρτς και τον Μουσιάλα.
1: Ναι.
0: Ήταν είχε καλύτερους παίκτες. Είχε τον Ικρός για παράδειγμα, που δεν έχει τώρα τον Ικρός.
1: Είχε Τόμας Μίλλερ στα καλά του.
0: Ακριβώς. Εντάξει, αυτά όλα συμβαίνουν. Τώρα, να πούμε ότι πέρα ότι μου είχαν εντύπωση κάποιες δηλώσεις του Κανσέλο, που θυμήθηκε τι συνέβη όταν ήταν παιδί, έτσι. Τη γραβή έγινε το τροχαίο δυστύχημα όταν ήταν 18 χρονών. Εφιαλτικές στιγμές στον αυτοκινητόδρομο Α2 κοντά στη Λισαβόνα. Τη εικόνε στην κραυγή που το στοιχιώνει μέχρι σήμερα, λέει, αλλά και την αντίδραση του 8χρονου αδελφού του. Ο ίδιος λέει σε ένα κλάσμα δευτερολέπτου άλλαξε η ζωή του για πάντα. Μα δεν χαρακτηριστικά κάποια πράγματα.

0: είναι ανθρώπινο, εντελώς αδύνατο, πρέπει να είσαι οπούλ.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, είναι κάποια πράγματα που εντάξει, δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα ξεπεράσει, να τα αλλάξει. Θα δούμε. Τώρα, τα σημερινά παιχνίδια θέλουμε να δούμε. Σίγουρα το Γερμανία Κουρασάου παρουσιάζεται εύκολο. Μπορεί να έχουμε αρκετά γκολ, έτσι, πάνω από 2-3. Λέμε πάντα θεωρητικά το Κουρασάου. Η μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, ο Ολυμπιακός, είναι 143.000. Δηλαδή είναι 5 γειτονιές της Αθήνας, μπορούμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Μετά, πιο σημαντικό παιχνίδι παρουσιάζεται και πιο αμφίροπο ανάμεσα σε Ολλανδία και Ιαπωνία. Ακούγονται πολλά καλά λόγια για την Ολλανδία του Κούμαν, αλλά πρέπει να τη δούμε με αντιπάλους. Η θραφλάκα του Φερμπρούγκεν, έτσι, έμπειρος καλός.
1: Ναι.
0: Τον Ντούμφρι. Ο Ντούμφρις που θα τον βλέπουμε πλέον στη Λα Λίγκα με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει τον Φαντάκη, τον αρχηγό της Λίβερπουλ. Τον Μίκι Φαντερφίν της Τότεναμ που θα παίξει αριστερός οπισθοφύλακας. Έχει τον Γκράβενμπαχ της Λίβερπουλ, έτσι, δεξιός μέσος. Τον Ράιντερς που ενώ ξεκίνησε εντυπωσιακά στη Manchester City, έχει χάσει τη θέση του μετά από τη βασική δεκάδα και δεν αποκλείεται να οθεί δανεικός ή ακόμα και να πουληθεί. Βεβαίως έχει το Φρέγκι ντε Γιόνγκ, το πρώτο αστέρι αυτή τη στιγμή για μένα που έχει νική Ολλανδίας. Τα τελευταία παιχνίδια βέβαια τον Μπλαουγκράνα είχε κάποια προβλήματα, δεν χρησιμοποιήθηκε αρκετά από τον Hans Flick. Το Σάμερβιλ, έτσι, δεξιά που αποτελεί μήλο της Έρυθρος, εξός εξτρέμ. Τον Ντόνιελ Μάλεν, ο οποίος ανανέωσε το συμβολό του με τη Ρώμα, η οποία Ρώμα φέτος θα εμφανιστεί η Champions League. Το Χάκπο, και αυτός της Λίβερπουλ. Η Ιαπωνία από την άλλη πλευρά έχει τον Τακεφούσο Κούμπο της Μπράιτον, πολύ καλός μεσοεπιθετικός.
1: Ο Κούμπο δεν είναι της Σοσιεδάδ.
0: Συγγνώμη.
1: Ο Κούμπο δεν είναι της Σοσιεδάδ, ο Τάκε Κούμπο.
0: Γιατί... Σοσιεδάδ, έχεις δίκιο.
1: Γιατί είναι ο Μιτώμα που είναι στην Μπράιτον.
0: Έχεις δίκιο. Σωστός ο Νίκος, ναι. Έχει Χιρόκι Ίτο της Μπάγερ Μονάχου K21. Σέντερ μπακ τον Κουιτακούρα του Άγιαξ. Ο Βατανάμπε της Φέγενορτ. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει ποδοσφαιριστές. Τον Νταΐτσι Καμαντά, Κρυσταλ Πάλας Κυπελούχος Κόφερενς. Ποδοσφαιριστές με πολλές παραστάσεις και αυτή. Ή ο Αουτανάκα της Λίντς United που είχε διακριθεί πάρα πολύ καλά. Ένα 80-27 χρονό με τα παγόνια που παραμείναν στη μεγάλη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως στη γραμμή πυρός πρέπει να είναι ο Αγιάσε Ουεντά και αυτός της Φέγενορτ. Θα δούμε, θα δούμε. Λογικά φαβορή είναι η ομάδα του Κούμαν, αλλά δεν αποκλείει κανένας ούτε πρέπει να προδικάσει την ομάδα του Χάιμε Μογιάσου, του προπονητή της Εθνικής Ιαπωνίας, έτσι.
1: Ακριβώς. Νομίζω θυμόμαστε την τελευταία φορά που υποτιμήθηκε η Ιαπωνία και εν τέλει κατέληξε πρώτη με 2 νίκες απέναντι σε Ισπανία και Γερμανία.
0: Σωστός, έτσι.
1: Οπότε αυτό μας δίνει μια εικόνα από το τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, βεβαίως. Και βεβαίως παρουσιάστηκε και επισήμως έτσι ο Αλέξης Καλογιώργοπουλος στην Ιρεβέργη, που για μένα έκανε πάρα πολύ κίνηση, που προτίμησε τους Γερμανούς από ότι τη Μόντσα την Ιταλική. Θα εξηγήσω και τους λόγους. Καταρχήν ο εκτελεστικός διευθυντής στην Ιρεβέργη είναι Έλληνας, είναι ο Αλέξης Χατζη Θεοδοσίου, αν θυμάμαι καλά, Χατζη Αλεξίου, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, αυτός ήταν που είχε επιλέξει και είχε πείσει και το Στέφανο Τζίμα και τον που είχε παίξει στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και μετά στο Βέλιο, στον Σταντάρ Λιέγκης και Φορτούνα Ντίσελντορφ πήγε μετά, σταμάτησε το μυαλό μου τώρα, το Σωτήρι Αλεξανδρόπουλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Καλογερόπουλος έκανε πολύ σωστά που διάλεξε την Ερεβέρη, γιατί έχει προπονητή τον Γκλόζο, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Που είναι ένα παιδί, ένας προπονητής τώρα, έτσι, παλιό σπουδαίο center for, ο οποίος δίνει έμφαση στα νέα παιδιά. Τα βοηθάει να βελτιωθούν. Είδαμε ότι ο Τζίμας πήγε στην Ιρεβέρη, βελτιώθηκε πάρα πολύ και από εκεί μετά πήγε στην Brighton. Οπότε ο Καλογερόπουλος έκανε σωστά που προτίμησε τη γερμανική ομάδα ασχέτως αν αγώνει τη δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι κακό έτσι. Η δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας μπορεί να ανισάξει και καλύτερη τη Super League της ελληνικής.
1: Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό.
0: Ναι. Τώρα βεβαίως τα βλέμματα όλα θα πέσουν στο Κουρασάο, έτσι ντεμπούτε σε παγκόσμιο κύπελο. Ξέρουμε όλοι ότι η διαφορά δυναμικότητας δύο ομάδες είναι εμφανής. Εντάξει, θα δούμε τι ρυθμό θα δώσει η ομάδα του Νάγκελσμαν. Εντάξει, λογικό, μπορούμε να δούμε και πολλά τέρματα. Θα δούμε βεβαίως. Θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Και η Γερμανία βεβαίως θα στηριχθεί στον Μουσιάλα και τον Βίρτς. Εντάξει, τον άσο της Μπάγερν και τον άσο της Λίβερπουλ. Εντάξει, από εκεί και πέρα ποντάρει πολλά στον Παύλοβιτς, στον αμυντικό χάφι της Μπάγερν Μονάχου. Εντάξει, μπορεί να δώσει και την ευκαιρία σε άλλα ταλέντα να παίξουν, καθότι θεωρητικά είναι εύκολο το παιχνίδι, αλλά θα δούμε πώς θα αποφασίσει ο Νάγκελσμαν, που στην πατρίδα του δεν έχει και ιδιαίτερες εκτίμησεις, θεωρώντας ότι αυτή τη στιγμή η γερμανική ομάδα δεν μπορεί να την να πει κανείς ή να ισχυριστεί ότι είναι ένα από τα φαβορί. Ναι. Σίγουρα στις 6-7 ομάδες είναι, αλλά δεν είναι στις 4-5 πρώτες. Θα δούμε. Και βεβαίως αξιοσημείο ότι η εθνική ομάδα της Σκοπίας πέτυχε νίκη μετά το μακρινό 1990, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικό. Έτσι είναι. Τότε είχε νικήσει η ομάδα του Στίβεν Κλάρκ, αν θυμάμαι καλά, 2-1 τη Σουηδία. Με Μακούλ και Τζόρσον τα γκολ. Εντάξει. Θα δούμε από εκεί πέρα. Το θέμα θετικό είναι ότι έχουμε γκολ παντού. Οι ομάδες δεν παίζουν άμυνα να πεις ότι χρησιμοποιούν λεωφορεία, τρένα και αυτά που λέμε, αλλά εντάξει, παίζουν όσο καλύτερα μπορούν.
1: Δίνουν το 100% και αυτό πιστεύω είναι κάτι το οποίο τραβάει και τον κόσμο πιο πολύ.
0: Ναι, βεβαίως. Και επίσης ένα αξιοσημείωτο για το Μάρογο είναι ότι κανένας από τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν χθες, τουλάχιστον της βασικής ενδεκάδας που ξεκίνησε, δεν έχει γεννηθεί στο Μάρογο. Τέσσερις νομίζω στη Γαλλία, τρεις στην Ισπανία, δύο στο Βέλγιο, ένα στον Καναδά, ένα στην Ολλανδία. Κανένα στο Μαρόκο. Αλλά εντάξει, έτσι συμβαίνει, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεύτερης γενιάς είναι. Και εδώ είναι η μεγάλη επιτυχία του Μαρόκου που έχει ξεκινήσει πριν από 15 χρόνια, όταν η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισαν να θέσουν ένα πρόγραμμα να ενεργοποιήσουν όλους τους παλιούς ποδοσφαιριστές, να φτιάξουν μια ομάδα εργασίας η οποία θα παρακολουθεί παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς όπου βρίσκονται. Το ίδιο το έχουν κάνει οι Τούρκοι και οι Αλβανοί και τα τελευταία δύο χρόνια το κάνει η Ελλάδα, τα 2-3 χρόνια. Και έτσι έχουμε δει Καρέτσα και άλλα παιδιά.
1: Τριάντι, παραδείγματος
0: χάρη. Τριάντι, σωστά. Το ΝΟΑ. Έτσι είναι. Και έτσι πρέπει, αφού έτσι είναι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τώρα πρέπει να ακολουθήσεις τους ρυθμούς του.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Okay. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή σου και εύχομαι να συνεχίσουμε να βλέπουμε ωραίους αγώνες και δυνατές ομάδες, γιατί εντάξει, έχουμε πολλές μέρες ακόμα για να δούμε τον μεγάλο τελικό.
0: Εντάξει, είμαστε ακόμα λογικό.
1: Οπότε νομίζω...
0: Εγκρίνω και βαυξάνω, Νίκο.
1: Μια καλή πρώτη εντύπωση. Πιστεύω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι εν ώψη της ημέρας του μεγάλου τελικού και μακάρι να έχουμε και πολύ ωραίες μνήμες από αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Θα έχουμε, είμαι σίγουρος. Όπως είχαμε σε όλα τα παγκόσμια κύπελα. Εσύ πότε πρώτο θυμάσαι παγκόσμιο κύπελο, για πες μας.
1: Πολύ ωραία ερώτηση και έχω το χρόνο να την απαντήσω. Εντάξει, η πρώτη φορά κάπως που θυμάμαι είναι από το 14, δεν μετράω τώρα το 10 που με έβαζε ο πατέρας μου να βλέπω λίγο και τέτοια κάτι κλεφτές ματιές στην τηλεόραση που είχε ποδόσφαιρο στο Μουντιάλ του 10 της Νοτιού Αφρικής. Αλλά από το 14 θυμάμαι εκεί πέρα με Σαμαρά. Το πόσο φώναζα στο γκολ του Σάμαρη.
0: Μανιάτη, Φανιγκέκα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Όμορφα. Άρα θυμάσαι με την Εθνική Ελλάδος ταυτόχρονα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πολύ καλά. Σούπερ, σούπερ. Μάλιστα. Μια χαρά. Ωραία, Νικό.
1: Καλή συνέχεια να έχεις και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επίσης και εγώ.
1: Ακούσατε Μάνο Σταραμόπουλο με όλα τα διεθνή νέα και τους αγώνες από το Μουντιάλ.

Εννοείται πως η κουβέντα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα συνεχίσει και, και μετέπειτα και στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Καθώς δεν έχουμε μόνο τον Μάνο Σταραμόπουλο για την συζήτηση πάνω στο Μουντιάλ, γενικά το Μουντιάλ και γενικά οι διοργανώσεις όπως είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι διοργανώσεις που σου δίνουν πολλές ευκαιρίες, σου δίνουν την ευκαιρία ακόμα και στον απλό κόσμο ο οποίος δεν ασχολείται με τον αθλητισμό να μάθει και να κάτσει να ψυχαγωγηθεί παρακολουθώντας Ολυμπιακούς Αγώνες και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι μια διοργάνωση με την οποία σου δίνεται ευκαιρία να μάθεις και πάρα πολλές χώρες και πάρα πολλούς λαούς να ψάξεις, π.χ. όπως είναι το Κουρασάο, μια Ολλανδική απικία, ο Παναμάς, πρώην Ολλανδική απικία, συγχωρέστε με, ο Παναμάς, μια χώρα της Καραϊβικής, πρώην Ισπανική απικία, δηλαδή σου δίνονται πολλές δυνατότητες από αυτή τη διοργάνωση και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες εννοείται. Αλλά τώρα μιλάμε για το Μουντιάλ εφόσον είναι της παρούσης, έτσι. Και πραγματικά είναι κάτι μοναδικό και κάτι ξεχωριστό.

0: Η ώρα είναι 2:57, χαλαρά. Εμείς θα πάμε τώρα να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις, να πάρουμε και εμείς τις ανάσες μας για να επιστρέψουμε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Μεσολαβεί βέβαια ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα το παγγείλει ο Γιάννης Γιαννικόπουλος.
1: 9:43, Ιντερβέτε. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Που τρέχω.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9:43, Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9:43 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ΣΕΦ τον 5ο τελικό της Greek Basket League και με 3-2 στη σειρά κατέκτησαν το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ιβάν Φουρνιά με 22 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μας. Δεν υπάρχει κανένας πάνω από την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Το σημερινό ήταν ένα δίκαιο παιχνίδι. Δυστυχώς τα πρώτα δύο στο ΣΕΦ δεν ήταν. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ανέφερε ο κόουτς του Τριφυλιού, Εργκίν Αταμάν. Ήδη έχουν αρχίσει έργα για το νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας, όπως ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός μέσω των μεγαφώνων. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Τάιρικ Τζόνς γνωρθοκόπησε τον Κέντρικ Νάν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του 5ου τελικού του πρωταθλήματος. Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκτη των Ερυθρόλευκων. Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχτεί το Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ φτάνει το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να

0: Οι ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Δυναμό Κιέβου για την παραχώρηση του Τόμας Κετσιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με τη Sport Ukraine. Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Έτιεν Καμαρά, σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθυντή του Πράσινου τον αναλαμβάνει ο Στεφάνος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μικέλ Άγχελ Κορώνα. Τη Δευτέρα το ραντεβού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Λιβαδιακό για τον Τζάπρα. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIFA 2026 στις 8 Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 τα ξημερώματα Κτήλ Φαντοστού Ισημερινό και στις 5 Σουηδία Τινησία. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμπορίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντλι Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Paris Saint-Germain, σύμφωνα με τη γαλλική L'Equipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 το San Antonio Spurs και έκαναν 4-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν. Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο του μαγκαζίνου του 943 Independent Sports της Κυριακής 14ης Ιουνίου 2026. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει μήνυμα υπάρχει το Viber 6939-943-943. Είναι το Viber του 943 Intervention Sports για να στείλετε ό,τι θέλετε. 6939-943-943. Πάμε λίγο να δούμε μια είδηση που αφορά το τμήμα υδατοσφαίρισης γυναικών του Ολυμπιακού, όπου θυμίζουμε ότι την Παρασκευή αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών, επικρατώντας της Φερεντσβάρος 3-0 στα πέναλτι, με το σκορ στην κανονική διάρκεια να έληξε 14-14. Σήμερα το μεσημέρι έφτασαν από την Μάλτα οι πολίστριες του Ολυμπιακού για να πανηγυρίσουν και να κάνουν τη φιέστα της κατάκτησης του Champions League.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος βρέθηκε. Όχι, συγχωρέστε με, δεν βρέθηκε στο Καραϊσκάκης, γιατί υπάρχουν κάποια βίντεο με, με τα πανηγύρια των υδατοσφαιρίστριων, των πολίστριων του Ολυμπιακού. Πανηγύριζαν με τον κόσμο και την ώρα που γίνονται τα πανηγύρια, ο Βαγγέλης Μαρινάκης ανακοινώνει πριν στις παίκτριες του τμήματος πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, και μάλιστα το συγκεκριμένο πριν φτάνει τα 100.000 ευρώ. Με αυτή την είδηση ξεκινάμε και θα ξεκινήσουμε και με ένα μήνυμα. Να συνεχίσουμε με ένα μήνυμα από τον φίλο τον Μιχάλη από το δρόμο. Γεια σου Νίκο από δρόμο. Γεια σου Μιχάλη από δρόμο, καλησπέρα. Μου έχει στείλει τώρα και εσύ ρε Γαρντάς φωτογραφία. Πού να καταλάβω που είσαι, κάτσε λίγο. Καμιά λίγο κοντά μεταμόρφωση. Πού είναι αυτός ο δρόμος τώρα? Τέλος πάντων, έχει στείλει φωτογραφία από το δρόμο το παιδί.

0: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Αθήνα, όμως ανεβαίνουμε σιγά σιγά, ανεβαίνουμε, φτάνουμε Θεσσαλονίκη και βρίσκουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου με όλα τα νέα από τις ομάδες Θεσσαλονίκης, καθώς σήμερα έχουμε μπόλικο πράγμα, έχουμε την άφιξη του Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη, το μέλλον του Λουτσέσκου, το τι θα γίνει με τον ίδιο να ενημερώνει ότι θέλει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ, την αποχώρηση του Κετζιόρα. Είναι αρκετά θέματα γενικά για μέρες Μουντιάλ, αλλά καλύτερα θα συζητήσουμε με τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε σήμερα την αύξηση του Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι, αυτό είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί και την πόλη. Καθώς λιγότερο από 4 ώρες από τώρα ο Βασίλης Σπανούλης θα φτάσει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έχουν γίνει ειδικές προετοιμασίες στο αεροδρόμιο, γιατί αναμένεται να πάει πάρα πολύς κόσμος, και για να μην επηρεαστεί η όλη λειτουργία του αεροδρομίου, ο Σπανούλης θα βγει από την έξοδο του Τελωνίου 2 του αεροδρομίου, προκειμένου να μην επηρεαστεί η υπόλοιπη λειτουργία και οι πτήσεις γενικότερα. Γύρω στις 7 θα φτάσει το αεροπλάνο που θα μεταφέρει το Βασίλη Σπανούλη, θα βγει από την έξοδο αυτή που σας είπα, και αναμένεται να γίνει χαμός, διότι από τις 6 το απόγευμα έχουν δώσει ραντεβού οι οπαδοί του Άρη στο αεροδρόμιο, έχουν ετοιμάσει πολλά πράγματα εκεί για την υποδοχή του, και αναμένεται να τον πνίξουν στις αγκαλιές, να του δηλώσουν και από κοντά το πόσο πολύ τον πιστεύουν, και να τον συνοδεύσουν σιγά σιγά προς το ξενοδοχείο που θα καταλήξει, σε μια διαδικασία η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετή ώρα. Ο Άρης, ο οποίος αναμένεται να ζήσει σήμερα στιγμές της δεκαετίας του 90, τότε που το τμήμα μπάσκετ μεσουρανούσε, τότε που ο Γκάλης, ο Γιαννάκης και τα άλλα παιδιά φέρνουν επιτυχίες, και αυτό θέλει τώρα να θυμηθεί ο Άρης, αρχής γενομένης από την άφιξη του Σπανούλη. Εκεί θα είμαστε, θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις. Αύριο είναι προγραμματισμένη η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, παρουσία του Ρίτσαρτ Σιάου, του ιδιοκτήτη της ομάδας. Εκεί θα αναλυθεί το πλάνο για τη νέα χρονιά, ίσως ακούσουμε και τις πρώτες μεταγραφές, θα ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη να αναλύει το θέλω του για την ομάδα για τα επόμενα 3 χρόνια, γιατί και τα 3 επόμενα χρόνια υπέγραψε ο Σπανούλης, μακρόπνο πλάνο δηλαδή, και τι αναμένεται να προσφέρει και ο Σιάου από τη δική του πλευρά, ώστε αυτό όλο το πλάνο να γίνει πραγματικότητα. Άρα από το βράδυ και μετά θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και να δούμε εκεί στο αεροδρόμιο με την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη.
0: Πόσος κόσμος περίπου αναμένεται? Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αριθμός?
1: Αναμένεται πολλοί κόσμος. Τώρα θα το δούμε αυτό όταν θα φτάσουμε εκεί, να μην κάνουμε υποθέσεις τώρα. Πάντως αναμένεται όντως πάρα πολλοί κόσμος, γι' αυτό και έχουν γίνει ειδικές προετοιμασίες, ούτως ώστε να μην επηρεαστεί και η λειτουργία γενικώς του αεροδρομίου, διότι αν κλείσουν τα πάντα θα ταλαιπωρηθεί κάποιος άλλος κόσμος, ο οποίος δεν θα έχει σχέση με όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα θα πάμε να τα δούμε αυτά από κοντά. Στις 6 θα είμαστε εκεί και θα παρακολουθήσουμε από κοντά την άφιξη του Σπανούλη.
0: Κατάλαβα, υπάρχει κάτι που θες να προσθέσεις πάνω στο μπασκετικό Άρη, στο κάτι παραπάνω για τον Σπανούλη ή...
1: Όχι, αυτά που είναι να ακούσουμε, βασικά δεν ξέρω αν θα κάνει και δηλώσεις στο αεροδρόμιο Σπανούλης με το χαμό που θα γίνεται. Σίγουρα όμως περιμένουμε να τον ακούσουμε αύριο, θα αναλύσει το πλάνο του για την ομάδα, πώς πίστηκε να αναλάβει τον Άρη και τι σκέφτεται από εδώ και πέρα για την νέα του ομάδα, πως αποφάσισε να αφήσει την χλειδί της Ευρωλίγκα, να αναλάβει μια ομάδα στην Ελλάδα και ουσιαστικά να ξεκινήσει το χτίσιμο με πλάνο τριετίας για τον Άρη της νέας εποχής. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αύριο. Παραλαμβάνω, μαζί του θα είναι και ο Ρίτσαρτ Σιάου, ο ιδιοκτήτης της ομάδας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να αλλάξουμε ομάδα, να πάμε στο αντίπαλο δέος του Άρη, του ΠΑΟΚ, και στο ποδόσφαιρο, καθώς ακόμα δεν ξέρουμε τι γίνεται με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, άσχετα αν εξέφρασε την επιθυμία του να μείνει.
1: Ναι, για άλλη μια φορά ο Λουτσέσκου έβγαλε διαρροή από τη Ρουμανία, σύμφωνα με την οποία είχε επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη, μίλησαν οι δύο άνδρες, πάντα σύμφωνα με τους Ρουμάνους δημοσιογράφους. Και σε αυτήν την επικοινωνία ο Ρασβάν Λουτσέσκου διεμήνυσε στον Ιβάν Σαββίδη ότι θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ και ότι θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του που λύγει το επόμενο καλοκαίρι το 2027. Βέβαια την ίδια ώρα είχαμε και ένα μήνυμα από τον Ανδρέα Παπαμιμίκο εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είπε ότι πήρε μια εντολή από τη Σαββίδη να τα αλλάξει όλα και θα τα αλλάξει όλα. Και δεν ξέρω αν σε αυτές τις αλλαγές ο κύριος Παπαμιμίκος υπονοεί και την αλλαγή του προπονητή. Πάντως, παρά όλη αυτή την επικοινωνία που υπήρξε μεταξύ Λουτσέσκου και Σαββίδη, τίποτα ακόμα δεν έχει κρυθεί, τίποτα ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Δεδομένου ότι ο Λουτσέσκου είναι στον αέρα, η προετοιμασία της ομάδας ξεκινά την Κυριακή. Μαζεύονται οι παίκτες στη Νέα Μεθύβρια και τη Δευτέρα είναι η πρώτη προπόνηση. Και υπ' αυτήν την έννοια, ακόμα και αυτήν την ώρα, κανείς δεν γνωρίζει αν ο Λουτσέσκου θα παραμείνει ή όχι στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ την ομάδα, ταλαιπωρεί τον κόσμο. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει, να βγει κάποιος από τους δύο, η πλευρά Σαββίδη δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, να κάνει μια δήλωση ότι ή κρατά ή δεν κρατά τον Λουτσέσκο, για να φύγει όλη αυτή η ομίχλη πάνω από την Τούμπα, η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη για την ομάδα.
0: Υπάρχει κάποιο όνομα υποψήφιου προπονητή για τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Λουτσέσκου?
1: Όχι.
0: Τίποτα απολύτως. Δηλαδή, η προτεραιότητα είναι μόνο να, αν μείνει ή φύγει ο Λουτσέσκου. Και μετά, δηλαδή, θα πρέπει να πάει να ψάξει.
1: Εάν έχουν πάρει την απόφαση να διώξουν τον Λουτσέσκου, που αυτό φαίνεται που συμβαίνει, σίγουρα θα έχουν μιλήσει και με προπονητή. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει προς τα έξω κανένα όνομα. Δεν νομίζω ότι έχουν πάρει την απόφαση να αλλάξουν τον προπονητή χωρίς να προετοιμάζουν από κάτω την εναλλακτική λύση. Διότι θα ξεκινήσει η προετοιμασία και η ομάδα δεν θα έχει προπονητή. Αυτό δεν θα περιποιεί τιμή για κανέναν στον ΠΑΟΚ.
0: Ισχύει. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στην προετοιμασία, από όσο όλα δείχνουν, μάλλον θα πάει χωρίς και Τζιόρα, καθώς έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα από την Ουκρανία που λένε ότι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι. Και πάλι λοιπόν υπάρχουν άλλα δημοσιεύματα στην Ουκρανία που λένε ότι ο Τζιόρα έχει συμφωνήσει με την Δυναμό Κιέβου για συμβόλαιο 2 ετών, ότι έχουν συμφωνήσει τα πάντα και ότι απομένει μόνο η ανακοίνωση για να μετακομίσει εκεί ο Τζιόρα, ο βασικός κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ. Αν αληθεύουν αυτά πράγματα, όπως λες και εσύ, ο Κετζιόρα δεν θα μεταβεί στην Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αλλά και για αυτό το θέμα πρέπει να περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση. Γιατί μέχρι τώρα όλοι με δημοσιεύματα μιλάμε, με φήμες, με διαρροές, και έτσι δεν μπορεί κανείς να κάνει σοβαρή κουβέντα. Θα περιμένουμε λοιπόν και αυτή την εξέλιξη με τον Κετζιόρα, την επίσημη εξέλιξη, για να μπορούμε να μιλήσουμε μετά τι θα γίνει και με αυτό το θέμα.
0: Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται πολύ μεγάλες πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι αυτό που είπες. Μιλάμε με δημοσιεύματα καθαρά.
1: Να, έτσι.
0: Δεν έχω κάτι να προσθέσω παραπάνω.
1: Αυτά. Περιμένουμε λοιπόν. Όλη η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη στο Σπανούλι. Η ώρα πλησιάζει. Νομίζω ήδη οι οπαδοί του Άρη ετοιμάζονται σιγά σιγά για να ξεκινήσουν αυτή τη μικρή διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Και νομίζω ότι οι εικόνες πια από το απόγευμα και μετά θα μιλούν από μόνες τους.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με τα νέα των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Όπως καταλαβαίνετε, οι Αριανοί είναι στο πόδι αυτή τη στιγμή, καθώς σήμερα έρχεται ο Βασίλης Σπανούλης στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Όπως μας είπε και ο Παναγιώτης Στεφάνου, αύριο αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση με την παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο. Έχουμε μήνυμα από Θεσσαλονίκη την ώρα που μιλάγαμε για ρεπορτάζ Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέρον από την Καρντάσενα την αποστολή. Από Θεσσαλονίκη, περήφανη, χαρούμενη Γαβρίνα αποστολή. Πήραμε το ευρωπαϊκό στο γήπεδο του αντιπάλου και χθες στο ναό μας τους πήραμε το πρωτάθλημα. Εύχομαι και του χρόνου αυτές τις χαρές να τις έχουμε πιο πολλές. Φέτος πήραμε τρέμπλ στο πόλο και ευρωπαϊκό στις κορετσάρες μας. Αυτό είναι το μήνυμα της αποστολίας.

Πάμε να δούμε λίγο μια ανάρτηση την οποία έχει κάνει ο πρώην καλαθοσφαιριστής, ο τέος για την η αμέσως προηγούμενη του ομάδα, η ΑΕΚ καλαθοσφαιριστής του Δικεφάλου, Μιντάουκας Κουσμίνσκας, ο οποίος ανέβασε τα συγχαρητήριά του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους New York Knicks και συγκεκριμένα λέει: «Χαρούμενος για, για τους Knicks και την πόλη. Περήφανος που δεν συνέσφερα κυριολεκτικά τίποτα σε αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά πραγματικά χαρούμενος για όλους όσοι περίμεναν τόσο καιρό για αυτό». Είναι η ανάρτηση του Λιθουανού τέος μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ.

Έχουμε και λέμε, καθώς βγαίνουν σιγά σιγά κάποιες ειδήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της Leicester Mercury, ο αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν, που είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, αποχωρεί από τη Leicester.

Είναι ένας παίκτης που βρίσκεται στο στόχαστρο της της ομάδας της Αθήνας, του Τριφυγιού, των Πρασίνων. Και την ίδια ώρα που υπάρχει αυτό το δημοσίευμα από την Leicester Mercury, είναι μια εβδομάδα περίεργη για τον Παναθηναϊκό, με πάρα πολλές αποχωρήσεις του Λαφόντ, του Τζούρισιτς, του Μπακασέτα που αποφασίστηκε. Και πάμε τώρα να συνεχίσουμε λίγο στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Για έναν παίκτη ο οποίος έχει αγαπηθεί από τον κόσμο των ασπρόμαυρων και συγκεκριμένα τον Patrick Beverley, ο οποίος αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ με μια ανάρτησή του στα social media. Ο Patrick Beverley συγκεκριμένα γράφει: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε οπαδό του ΠΑΟΚ, ξεχωριστά για φέτος. Τι απίστευτη χρονιά ζήσαμε. Πάντα και για πάντα στην καρδιά μου. Αυτή η σεζόν μου έδωσε ζωή. Ευχαριστώ αυτή την τρομερή παρέα των συμπαικτών μου. Μόνο ΠΑΟΚ, με εκτίμηση ο τουρίστας», υπογράφει ο Patrick Beverley. Τώρα ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του, θα δείξει.

Να κάνουμε επίσης μια αναφορά ότι τελικά η Αλμπαθέτε δεν ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του επιθετικού του Ολυμπιακού Χέφτε Μπετανκόρ, ο οποίος αγωνίστηκε στην ισπανική ομάδα την περασμένη σεζόν ως δανεικός και μάλιστα είχε σκοράρει 2 γκολ εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στο κύπελο Ισπανίας, στη νίκη της Αλμπαθέτε 3-2 εναντίον της ομάδας της Μαδρίτης. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες μέχρι το 2027, βρίσκεται στο στόχαστρο της Las Palmas. Οπότε και γι' αυτό αναμένονται εξελίξεις. Και πάμε λίγο... Πριν πάμε στο διάλειμμα, πάμε να δούμε λίγο κάτι πολύ ωραίο που συνέβη στο στρατόπεδο της Εθνικής Πορτογαλίας, καθώς για να τιμήσουν και να θυμούνται τον Ντιόγκο Ζώτα, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αδερφό του. Οι παίκτες Εθνικής Πορτογαλίας φοράνε βράχιολάκια με τα ονόματα όλου του ρόστερ, και μέσα στα ονόματα του ρόστερ είναι γραμμένο και το όνομα του Ντιόγκο Ζώτα. Νομίζω μπορεί να καταλάβει κανείς ότι στην Πορτογαλία οι παίκτες τουλάχιστον έχουν μια αλφα πίεση για να κάνουν μια καλή πορεία για τον αδικοχαμένο συμπαίκτη τους Ντιόγκο Ζώτα.

Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Πάμε να κάνουμε ένα break για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το τελευταίο μισάωρο του μαγκαζίνου. Μη φύγει κανένας, γιατί θα έχουμε πολύ ωραία κουβέντα με Γιώργο Χελάκη για Μουντιάλ και όχι μόνο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: 9.43, Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3.30.

0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, σας είχα πει ότι στο τελευταίο μισάωρο θα κάνουμε μια ωραία κουβέντα με τον Γιώργο Τοχελάκη για τους αγώνες που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Σας έχω καλά νέα. Τον έχουμε μαζί μας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Από ποιο μάτς θες να ξεκινήσουμε?
1: Κοιτάξτε, δεν θέλω να συζητήσουμε αναλυτικά για όλα τα μάτς. Το μάτς που ασφαλώς περίμενε πολλοί κόσμος να δει ήταν το μάτς ανάμεσα στη Βραζιλία και το Μαρόκο. Φαντάζομαι σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
0: Ναι.
1: Το είδαμε λοιπόν αυτό το μάτς και μας άφησε μια πικρή γεύση σε ό,τι αφορά τη Βραζιλία, γιατί ακόμα και τώρα που η Βραζιλία έχει να πάρει παγκόσμιο κύπελο τόσα χρόνια, 24 από το 2002, νομίζω ότι οι φίλοι της στον κόσμο, οι θαυμαστές του καλού ποδοσφαίρου, οι φίλοι της Βραζιλίας, είναι περισσότεροι από τους φίλους κάθε άλλης εθνικής ομάδας. Και νομίζω ότι αυτοί οι φίλοι έτσι δοκίμασαν μια απογοήτευση χθες το βράδυ. Ζαμπατοξενήθη τους δηλαδή μέχρι τις 3 ώρα για να δουν αυτά που είδαν. Διότι η Βραζιλία ήταν καχυπτική, αδύναμη, μια μέτρια ομάδα, νερόβραστη, η οποία μάλιστα για 20 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο είχε σοβαρό πρόβλημα απέναντι στην τριγυλή ομάδα του Μαρόκου που σχεδόν την έκανε ό,τι ήθελε. Αυτή η Βραζιλία ήταν μια ξεθυμασμένη ομάδα. Δεν ξέρω αν αυτό που είδαμε, αυτό είχε υπόψη του να μας παρουσιάσει ο Κάρλο Αντσελότη. Και το λέω αυτό, Νίκο, γιατί στη δηλώση του μετά το παιχνίδι μας είπε ότι εντάξει, γενικά είμαι ικανοποιημένος. Κάναμε κάποια λάθη στο πρώτο μέρος. Κάναμε και πολλά φάουλ σε αντιπάλους, αλλά είναι λεπτομέρειες, θα διορθώσουμε. Ναι. Δηλαδή, αν διορθωθούν, ρε Νίκο, αυτές τις λεπτομέρειες, τι καλύτερο έχει να μας παρουσιάσει η Βραζιλία. Νομίζω ότι αν μέχρι στιγμής μιλάμε για μια απογοήτευση του Μουντιάλ, μιλάμε για τη Βραζιλία. Είναι νωρίς. Δεν θέλω να πω ότι αυτή θα είναι η εικόνα της Βραζιλίας και στο δεύτερο και στο τρίτο παιχνίδι. Αναρωτιέμαι όμως πόσο καλύτερη μπορεί να είναι από τη στιγμή που είδαμε αυτά τα πράγματα που είδαμε. Το Μαρόκο ήταν μια ομάδα με δυναμισμό, με νιάτα, που τρέχανε πάρα πολύ, που βγάζανε επικίνδυνους συνδυασμούς. Οι δύο της ακραίοι μπακ, ο Μαζραουί από αριστερά και ο Χακίμι από δεξιά, δημιουργούσαν πάρα πολλά προβλήματα. Ο Ελκανούς, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που νομίζω ότι μπορεί να κάνει μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα. Έτσι, ήταν μια ωραία ομάδα, καλά δεμένη, δουλεμένη ομάδα που έτρεχε παντού, κάλυπτε χώρους και που οι Βραζιλιάνοι δεν μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν. Και αν δεν ήταν, Νίκο, η προσωπική ενέργεια που έκανε ο Βινίσιους, ξέρουμε την κλάση του στο πρώτο ημίχρονο και ισοφάρισε, δεν ξέρω πώς θα τα έφεραν πόρτα. Κάθομαι στο δεύτερο ημίχρονο, μετράω να δω τι έκανε η Βραζιλία που άρεσε, λέει, στον προπονητή της. Έχει δύο φάσεις με τον Ραφίνια και τον Ντανίλο. Έτσι. Αυτές είναι όλες και όλες οι φάσεις της Βραζιλίας στο δεύτερο ημίχρονο προκειμένου να πετύχει γκολ για να πάρει την νίκη. Άσε που προς το τέλος του παιχνιδιού μου έδινε την εντύπωση ότι καλά της κάτσε για αυτό το 1-1. Και εδώ θέλω να κάνω έτσι μια γενικότερη παρατήρηση για να τη μοιραστώ μαζί σου.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι τώρα ο Φαμπίνι ο Ρεζινίκο. Δεν είναι ο Καζεμίρο. Δεν είναι ο Λούκας Πακετά. Παίχτες για τη μεσαία γραμμή της Βραζιλίας. Θα μου πεις αν δεν έχει άλλους τι να κάνει ο Αντσελότη. Αυτούς βάζει. Αλλά εδώ μιλάμε για μια φτώχεια. Ούτε ο Τιάγκο της Μπρέντφορντ τώρα μπορεί να είναι σε τερφόρο. Θα σου λέγω ότι ο Κούνια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που δεν είναι ακριβώς σε τερφόρο, είναι περίπου σε τερφόρο, ας πούμε. Αλλά αυτά που είδαμε από την Βραζιλία δεν μου άρεσαν καθόλου. Για να μην πω με απογοήτευσαν. Κοίταξε, και θα κλείσω με αυτό. Και το 94 στα γήπεδα της Αμερικής πάλι που το πήρε η Βραζιλία και ένα σπουδαίο ποδόσφαιρο δεν έπαιξε. Αμυντικογενός την είχε στήσει την ομάδα του, το Μάριο Ζαγκάλο με τους βοηθούς του και πήρε το τρόπαιο. Ο Ντούγκα έκανε την καλή δουλειά στη μεσαία γραμμή με το μυαλό του και ο Μάριο με το Πεπέτο. Ξέρουμε την κλάση του επιθετικά. Τώρα Μάριο και Ρωμάριο και Πεπέτο δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Και έτσι αυτό που είδαμε ήταν μια απογοήτευση. Θέλω να ελπίζω στη συνέχεια η Βραζιλία θα μας παρουσιάσει κάτι καλύτερο. Με αυτά που μας παρουσίασε δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά στην διοργάνωση.
0: Συμφωνώ, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Ίσα-ίσα.
1: Ήτανε χάλια, έτσι. Μου άρεσε που οι Αυστραλοί τα καταφέραν απέναντι στους Τούρκους. Είναι μαγική εικόνα το αποτέλεσμα. Έτσι, γιατί οι Τούρκοι ήταν καλύτεροι και χάσανε ευκαιρίες. Όσα είδαμε όμως αυτό το παιχνίδι, είπαμε: ποδόσφαιρο είναι.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα επιτίθεται, κάποια άλλη αμήνεται, βγαίνει στις αντεπιθέσεις, βάζει γκολ. Οκ. Αλλά αυτό που είδαμε με τους Βραζιλιάνους ήταν απογοητευτικό. Και οι Ελβετοί βεβαίως και αυτοί δεν μας δείξανε τίποτα το ιδιαίτερο. Μπράβο στους Σκοτσέζους που ήταν στη χειλή, έτσι. Αλλά μέχρι στιγμής ένα παιχνίδι, μεγάλο παιχνίδι, καλό παιχνίδι, δεν έχουμε. Θα δούμε στην πορεία.
0: Αυτό ακριβώς. Θα ήθελα να σου κάνω λίγο μία ερώτηση, τελευταία, αν μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
0: Επειδή, εντάξει, τώρα με τη Βραζιλία, το Μαρόκο και γενικά έχουν γίνει κάποιες εκπλήξεις με την Βραζιλία και την Αυστραλία, σε αυτούς αγώνες λέω. Uh-huh. Αν έπρεπε εσύ ως Γιώργος να επιλέξεις μία ομάδα η οποία θα έκανε την έκπληξη στο φετινό Μουντιάλ, ποια πιστεύεις ότι θα μπορούσε να ήταν?
1: Είναι πολύ νωρίς. Ελπίζω ότι το Μαρόκο έχει τη δυνατότητα να την πάει μακριά τη Βάλιξα.
0: Ωραία. Ωραία. Ακούω πολύ το Μαρόκο γενικά.
1: Ναι. Το λέει και άλλος κόσμος. Το ξέρω. Είναι μια ομάδα με σφρίγος. Είναι ένα project που έρχεται από την εθνική ομάδα των νέων που πήρε το παγκόσμιο. Με τον προπονητή που πήρε τότε το παγκόσμιο, που είναι Βέλγο αναθρεμένος. Νομίζω ότι το Μαρόκο, και όπως το είδαμε χθες, έχει τη δυνατότητα να την πάει μακριά τη Βάλιξα.
0: Ωραία. Θέλεις να πούμε κάτι άλλο πάνω στους...
1: Όχι, Νίκο, θα περιμένουμε για τα σημερινά παιχνίδια και θα τα κουβεντιάσουμε πάλι αύριο.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, coach.
1: Καλά.
0: Ακούσατε τον Γιώργο Χελάκη, ο οποίος έκανε το δικό του σχόλιο για τους πρωινούς αγώνες, εντάξει, κατά κύριο λόγο το μεγάλο παιχνίδι που περίμενε όλος ο κόσμος, το Βραζιλία-Μαρόκο.

Έχει στείλει μήνυμα ο Γρηγόρης, ο οποίος αναφέρει, ο οποίος γράφει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, αλλά και ντροπή σε όλα όσα έγιναν. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα ήθελα παίκτες και τον Ιτούδη προπονητή στη νέα χρονιά για να επιστρέψει εκεί που ανήκει, στους τίτλους και Ευρώπη. Από Γρηγόρης Λάρνακα, Κύπρος. Χαιρετώ σε φιλούι μου Γρηγόρη και ευχαριστώ σε για το μήνυμά σου.

Να πούμε επίσης τώρα που είμαστε και αέρα, να καλησπερίσουμε τον Τζόρτζι τον Ιωάννου, ο οποίος ήρθε πριν λίγο. Τον είχα πετύχει στο διάλειμμα, αλλά πώς το λένε τώρα που είμαι αέρα, να του πω και μια καλησπέρα. Καλησπέρα Τζόρτζι, αν ακούς.

0: Σε γενικές γραμμές, το επόμενο διήμερο, δηλαδή διήμερο, σήμερα και αύριο έχουμε αρκετά αμφίροπα παιχνίδια πάνω στο Μουντιάλ. Εντάξει, δεν θα κάτσω να πω για το Γερμανία Κουρασάο, που εντάξει, υπάρχει μια διαφορά ποιότητας, με την Γερμανία να είναι το μεγάλο φαβορί. Εγώ προσωπικά, επειδή γουστάρω τις εκπλήξεις, μακάρι το Κουρασάο να πάρει κάτι απέναντι στη Γερμανία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές και προηγουμένως, ποτέ μην λες ποτέ. Γερμανία Κουρασάο, έχουμε στις 11 η ώρα το βράδυ. Ολλανδία Ιαπωνία, ένα παιχνίδι που με τραβάει πάρα πολύ να το δω, γιατί όπως έχω πει, γουστάρω πάρα πολύ την εθνική Ιαπωνίας. Και έχουμε Ακτή Ελεφαντοστού η σημερινός, τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 2 η ώρα. Στις 5 το πρωί, Σουηδία την Ισία. Στις 7 το απόγευμα, Ισπανία πράσινα κρότηρη. Εδώ ελπίζω να κάνουμε με το δεξί την αρχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Βαριέμαι να λέω συνέχεια ότι λόγω ιστορίας, γλώσσας, κουλτούρας και πολλών άλλων πραγμάτων είμαι με την Εθνική Ισπανίας. Αλλά ναι, τέλος πάντων, μακάρι να τα πάμε καλά. Η Ισπανία πράσινα κρότηρη στις 7 και στις 10 έχουμε ένα Βέλγιο-Αίγυπτος. Ιδιαίτερα παιχνίδια, ενδιαφέρον παιχνίδια αναμένονται να είναι. Εντάξει, τώρα για προβλέψεις είναι δύσκολο. Ειδικά το Σουηδία την Ισία, που η Τινησία επίσης έχει ένα πολύ καλό υλικό. Η Σουηδία, η οποία κατάφερε να βρεθεί στο Μουντιάλ, άσχετα αν στα προκριματικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος δεν σταύρωσε νίκη, δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο παιχνίδι. Στα play-off προκρίθηκε λόγω της πορείας της στην τρίτη κατηγορία του Nations League. Από το Nations League πήρε την θέση για τα play-off. Όπου στα play-off κατάφερε να κερδίσει και την Ουκρανία στον ημιτελικό και στον τελικό την Πολωνία για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Είναι ένα παιχνίδι ιδιαίτερο. Είναι ένα παιχνίδι που αναμένεται καλό. Βέβαια, η Τινησία δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει και την καλύτερη προετοιμασία, έτσι. Γιατί μετράει δύο ήττες από Αυστρία 1-0 και από Βέλγιο 5-0. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα. Την ώρα που πήγα να ανοίξω να παίξει λίγο μουσική, Sky Meet, ο Μιχάλης ο Σοηλές κάνει την έκπληξή του. Πες μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλοι ακροατές.
0: Πες πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Όλα καλά, εσύ? Σ' άκουγα στον δρόμο, τα έλεγες πολύ ωραία.
0: Μου έστειλε και μήνυμα ένας Μιχάλης από τον δρόμο, τον ξέρεις?
1: Ναι.
0: Ρε, μου είχε στείλει. Πού ήταν αυτό? Ρε, έλα να σου δείξω μια αυτογραφία, ρε φίλε. Έλα να σου δείξω μια αυτογραφία. Γιατί μου την είχε στείλει. Κάτσε, άλλο ποντίκι είναι αυτό. Αυτό εδώ θέλω. Αυτό εδώ το μέρος. Ναι. Το αναγνωρίζεις εσύ?
1: Ναι.
0: Ποιο είναι?
1: Ο δρόμος που ανεβαίνω για να κατέβω Ηρακλείο και να έρθω μετά στο σταθμό.
0: Α, οκ. Okay. Κοντά Ηρακλείου είναι δηλαδή εδώ.
1: Ναι.
0: Βρε το Μιχάλη. Βρε το Μιχάλη από το δρόμο. Ενδιαφέρον πράγματα.
1: Πολύ.
0: Τα παιχνίδια τα δες χθες?
1: Τα δες.
0: Τελικά τι έγινε? Έμεινες ξύμιος για να κάτσεις να δεις τη σκοτία ή όχι?
1: Δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Προσπάθησα λίγο, έκανα ολίβια προσπάθεια να μείνω ξύπνιος, έστω να δω το Βραζιλία-Μαρόκο, αλλά δεν. Το Κατάρ-Ελβετία μας αποκοίμησε.
0: Το Βραζιλία-Μαρόκο κατάφερα να το δω, αν και δεν θα σου κρύψω ότι προς το τέλος, εκεί πέρα πριν αρχίζει να ξυπνάει η Βραζιλία, υπήρχε ένα διάστημα το οποίο δεν μπορούσε να δει φάση και τα μάτια σου, ξέρεις, ήταν.
1: Επιτσικάρανε.
0: Επιτσικάρανε, ναι. Το IT σκοτία, θα σου είμαι ειλικρινής, εγώ με το που ξύπνησα είδα απευθείας τα στιγμιότυπα χωρίς να δω σκορ, χωρίς τίποτα. Mm-hmm. Για να δω τι έχει γίνει. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, το Βραζιλία-Μαρόκο το είδα. Την Αυστραλία με την Τουρκία είδα. Γιατί είχα ξυπνήσει νωρίς, για κάποιο λόγο ξύπνησα σήμερα 6.30. Δεν ξέρω γιατί. Απλά ξύπνησα 6.30. Ξυπνητήρι δεν είχα βάλει καθόλου. Έμεινα και ξυπνιός να δω το Βραζιλία-Μαρόκο. Αλλά και πάλι νιώθω ξεκούραστος.
1: Εντάξει. Αντέχεις παρόλα αυτά. Σ' άκουγα στον δρόμο. Σε έβλεπα γερό.
0: Είδες, κάτι είναι και αυτό τουλάχιστον.
1: Είδες.
0: Μια χαρούλα.
1: Μια χαρά. Λέει και ένα, μια ψυχή.
0: Μια χαρά ή για χαρά λέει μια ψυχή.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Αυτό.
0: Γιατί σε κάποια φάση άκουσα για χαρά και λέω αυτή η ψυχή μήπως είναι απέναντι.
1: Όχι, όχι. Κατά τα άλλα, εντάξει, είδαμε και τον μπάσκετ το απόγευμα, χθες το απόγευμα.
0: Ναι, είδαμε τον αγώνα και εντάξει, ελπίζω να μείνουμε, ελπίζω όταν μιλάμε για αυτό τουλάχιστον να θυμόμαστε τι έχει γίνει στον αγώνα, γιατί εντάξει...
1: Στο παρκέ, στο και παρκέ. Όχι εκτός παρκέ.
0: Ναι, γιατί εντάξει, να σου πω την αλήθεια, αυτή η εικόνα με τον Παπα-Νικολάου να δίνει τον τρόπο στους παίκτες και να το σηκώνουν αυτοί, εμένα αυτή η εικόνα θα μου μείνει.
1: Εννοείται.
0: Και αυτή η εικόνα πρέπει να μείνει. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουν γίνει και άλλα τα οποία αυτά θα μείνουν περισσότερο.
1: Ναι. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε ακόμα για break?
0: Έχουμε... Κόφτης πέφτει και 58. Έχουμε 6 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα.
1: 6 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Να σε αφήσω λοιπόν να κάνεις την αποφώνησή σου και θα τα πούμε έξω εμείς.
0: Εννοείται, τα λέμε έξω.
1: Έγινε. The golden key, every beat brings
0: back your touch. Τι να κάνω ρε παιδιά, πάει και μπουκάρει μέσα στο στούντιο.

Εντάξει, χρόνο έχουμε λίγο, όσο έχει μείνει για να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Όποιος θέλει να στείλει κάτι, στέλνει στο 6939 943 943.

Και έχουμε και ένα μήνυμα το οποίο έχει ανεβάσει ο ίδιος ο Νίκος Ογκάλης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook για την συμπλήρωση των 39 ετών από την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ του 1987 και μάλιστα γράφει: η σημερινή επέτειος του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα. Ενωμένοι μπορούμε. Αυτό είναι το μήνυμα του Νίκου Γκάλη. Ή για όποιον θέλει να τον πει με το ολοκληρωμένο του όνομα, Νίκο Γιοργαλή.

Να πούμε επίσης ότι σε πολύ λίγο αρχίζει και το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Βαρκελόνη της Ισπανίας.

Εκεί όπου έχουμε George Russell στην πρώτη θέση pole position, δεύτερο Lewis Hamilton, τρίτο Kimi Antonelli, τέταρτο Lando Norris, πέμπτο Max Verstappen, έκτο Isaac Hadjar, έβδομο Oscar Piastri, όγδο Liam Lawson, ένατο Nico Hülkenberg, δέκατο Charles Leclerc, ενδέκατο Arvid Lindblad, Γκάμπριελ Μπορτολέτο 12ο, 13ο Φράνκο Κολαπίντο, 14ο είναι ο Πιερ Γκάσλι, 15ο Όλιβερ Μπέρμαν, 16ο ο Κάρλος Σάιντ, 17ο Εστεμπάν Οκόν, 18ο ο Άλεξ Άλμπον, 19ο ο Σέρχιο Πέρεζ, 20ο ο Βάλτερ Μπότας, 21ο ο Λαντ Στρόλ και 22ο ο Φερνάντο Αλόνσο. Είναι η σχάρα της εκκίνησης.

0: Και κάπου εδώ με την ώρα να κυλάει σαν νερό και τον καιρό να περνάει πολύ γρήγορα, έχουμε ένα τελευταίο μήνυμα με διάφορα στοιχηματικά από τον Γιάννη τον Φωτάκη. Είναι πάρα πολλά, δυστυχώς, που δεν μπορώ να προλάβω να τα διαβάσω, αλλά θα τα διαβάσει ο Φώτης στην επόμενη εκπομπή. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία και στον φίλο τον Γιάννη. Κάπου εδώ το μαγκαζίνο του 943 Ιντερνετ Sports ολοκληρώνεται. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Γιάννης Γιαννικόπουλος, Μιχάλης Σοηλές και Γιώργος Ιωάννου. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Μην τον χάσετε. Από μένα, καλό απόγευμα να έχετε.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας, φύση και θάλασσα μαζί.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Πανηγυρικό κλίμα στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Greek Basket League. Από Δευτέρα ξεκινούν τα έργα για το νέο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όταν μπούμε στο νέο ΣΕΦ, θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Το μήνυμα των αδερφών Αγγελόπουλων. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατήγγειλε ότι ο Τάιρικ Τζόουνς γροθοκόπησε τον Κέντρικ Νάν στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του 5ου τελικού του πρωταθλήματος. Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυση στον παίκ των Ερυθρόλευκων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε οπαδό του ΠΑΟΚ ξεχωριστά για φέτος. Αυτή η σεζόν μου έδωσε ζωή. Μόνο ΠΑΟΚ, ήταν τα αποχαιρετιστήρια λόγια του Πάτρικ Μπέβερλι στο δικέφαλο του Βορρά. Ο Άρης Μπέτσον ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ φτάνει το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να παρουσιαστεί αύριο ως ο νέος προπονητής των Κίτρινων. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση του 24χρονου Ιταλού εξτρέματιο Κανσελιέρη της Λάτσιο, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Επιστρέφει περιόδος ο Μπετακόρ, καθώς η Αλμπαθέτε δεν ενεργοποίησε την οψιόν του. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε στον Ιβάν Ζαβίδη την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρει η ρουμανική True Media. Οι ασπρόμαυροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώνηση του Τόμας Κετζιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με τη Sports Ukraine. Η Η Σαρλερουά απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ετιέν Καμαρά, σύμφωνα με τους Βέλγους. Χρέη τεχνικού διευθυντή του Πράσινου αναλαμβάνει ο Στέφανος Κοτσόλης. Τη θέση του τεχνικού συμβούλου παίρνει ο Μιγκέλ Άγχελ Κορόνα.

0: άλλαξε υπεύθυνα.
1: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής των 943 Ντερβέντεν Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτό το διάστημα το χρονικό που έχουμε ήδη αρχίσει να διανύουμε. Γι' αυτό το τετράωρο λοιπόν μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Και όλα αυτά σήμερα στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής, Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Δίνουμε έμφαση σε όλες τις κατηγορίες και έτσι λοιπόν 6 και 5 θα έχουμε και μια ωραία συνέντευξη από τον χώρο του αθηναϊκού ποδοσφαίρου. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία σχεδόν το ίδιο είναι στην Αττική, Αττική, Αργό, Σαλονικό, Σέβια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Στη Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, την καλησπέρα στον Παρασκευά, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6. Στην Ηλία, την καλησπέρα στον Κώστα, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο από 98,6. Λακωνία, σε Σπάλτη, Μολεβασιά, Λαφώνησο 104,6. Έτολα, Κανανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μετσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, στην Ιγουμενίτσα, Κέλκυρα, Κεφαλονιά 98,6. 12 άνισα στη Ρόδο από Prime 103,7. Κύπρος από Super Sport 104. Βρυξέλλες από το ράδιο Alma. Αυστραλία από το ράδιο Sparty. Και Ευρώπη Ελλάς Sat. Τρόποι επικοινωνίας. Βγάζουμε, αν θέλετε, σήμερα και τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά. Όποιος θέλει βγαίνει, όποια φίλη, όποιος φίλος. Στο 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μεταφέρουμε και τα μηνύματά σας στα τηλεφωνικά. Όποιος θέλει από τις 5 και μετά βγαίνει στον αέρα. Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας, να σχολιάσετε οτιδήποτε θέλετε αθλητικά και όχι μόνο, για τις καλησπέρες και χωρίς καμία χρέωση. Το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά. 6-9-39-9-43-9-43. Email onair@943.gr. Το site είναι sports943.gr. Εύκολα πράγματα, παιδιά, έτσι. Στα social media είμαστε στο Instagram 943 κάτω παύλα sports. Στα ξένα, στα λατινικά. Στο Facebook περίπου το ίδιο, 9.43 sports. Στο TikTok διακοπτόμενα αυτά που σας λέω, όχι συνεχόμενα, 943 Ντερβέντεν Sports. Και στο YouTube το ίδιο, 943 Ντερβέντεν Sports.

Τα αποτελέσματα στο Μουντιάλ. Είχαμε λοιπόν Βραζιλία, Μαρόκο 1-1. Προβλημάτισε πάλι η Βραζιλία, παιδιά, έτσι. Χιλή, Σκωτία 0-1. Ικανοποιημένος ένας φίλος ο Σπύρος που υποστηρίζει τη Σκωτία. Και Αυστραλία, Τουρκία 2-0. Την πάρτισαν οι Τούρκοι, παιδιά. Πίστευαν ότι θα κάνουν βόλτα στο μάτς με την Τουρκία. Μπήκαν με πολλές περγαμηνές και φιλοδοξίες στη διοργάνωση. Αλλά τα πάντα γράφονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί μετράει το σκορ. Ό,τι κάνεις και πεις πριν και μετά, το άμα, όταν, αφού, θα, άμα, εφόσον, αυτά δεν πιάνονται.

Είχαμε στο NBA. San Antonio Spurs, New York Knicks 90-94. Για την Ισπανία στα playoff στο μπάσκετ. Παίζουν στις 9 Μπανταλόνα με την Βαλένθια.

Να πάμε στην Κηφόλου, μία ακόμα παραμονή ανανέωση. Είχαμε λοιπόν την παραμονή του Θέμη Τσέλιου στην ομάδα για τρίτη χρονιά. Γνωστοποίησε και επίσημα η νίκη Κηφόλου. Μετά από αυτή την ανανέωση της συνεργασίας με τον Καραβέλη, ακολούθησε αυτή του Θέμη Τσέλιου. Τερματοφύλακας ο Θέμης Τσέλιος. Εντάξει, στο Μάζι Νίκης Βόλου το καλοκαίρι του 2024 και από τότε μέχρι τώρα έχει 31 συμμετοχές, κρατώντας ανέπαφη την αιστεία του για 14 αγώνες. Την περσινή σεζόν μέτρησε 9 συμμετοχές σε κύπελο και πρωτάθλημα.

Να πάμε στην τρίτη γενική κατηγορία, στον ιστορικό Πιερικό, έτσι. Ο Θάνος Τζίμας είναι το νέο μέλος του τεχνικού επιτελείου του Πιερικού και θα αποτελέσει τον άμεσο συνεργάτη του Ανδρέα Παντζιαρά στην άκρη του πάγκου. Ο Θάνος Τζίμας, λοιπόν, άμεσο συνεργάτης του τεχνικού του Ανδρέα Παντζιαρά στην τεχνική ηγεσία του Πιερικού. Να πούμε ότι ο Θάνος Τζίμας είναι κάτοχος διπλώματος ΟΕΦΑ Β και διαθέτει πιστοποιήσεις αρκετές στους τομείς της βιντεοανάλυσης, της αξιολόγησης ποδοσφαιριστών και της προπονητικής επιβάρησης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Βλέπετε πόσο τρέχει το ποδόσφαιρο, πόσο εξειδικευμένους ανθρώπους χρειάζεται για ορισμένα πράγματα που δεν τα μπορούν όλοι. Ξεκίνησε λοιπόν την προπονητική του πορεία ως πρώτος προπονητής της Ελπής Ανδρομάχης, ενώ έχει υπάρξει μέλος τεχνικών επιτελείων του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου, του Σβορώνου και του Βατανιακού στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η σεζόν 2024-25 διατέλεσε προπονητής στην ΑΕ Καρίτσας, στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Πιερίας. Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας K16 του Πιερικού, πραγματοποιώντας μια ιδιαίτερη επιτυχημένη πορεία, οδηγώντας την ομάδα μέχρι τον τελικό του πρωταθλήματος της ΕΠΣ Πιερίας.

Λαμβάνω στα μάτια Καλαμάτα, όπου το τερματοφύλακα που θα αποτελέσει το νούμερο 1 για τη νέα σεζόν φαίνεται πως έχει βρει η Καλαμάτα, η οποία συνεχίζει με ταχύτατα βήματα τη στελέχωση του ρόστερ τη. Σύμφωνα με τα όσα επικαλείται η Μερίνια Σπορτ, έτσι λέμε και τις πηγές αρκετές φορές, παιδιά, για να μην αδικούμε και τους συναδέλφους για τη δουλειά που κάνουν, η Μαύρη Θήλα έφτασε σε συμφωνία με τον Νίκολα Βασίλιεβιτς, ο οποίος πρέπει να λογίζεται ήδη ως νέος ποδοσφαιριστής της ομάδας. Οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία και αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, η συνεργασία θα επισημοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, αναφέρει το έγκυρο σερβικό μέσο, το Meridian Sport, όπως είπαμε. Είναι 29χρονος goalkeeper που βγήκε από τις ακαδημίες της Ραντνής Κινής, έπαιξε στην πρώτη ομάδα και ακολούθησε μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα. Έχει αγωνιστεί επίσης σε προλετέρ Νάπρεγκατ, Ράντνικ, και την τελευταία διετία φόρησε τη φανέλα της Γιαβόρ. Έχει κληθεί επίσης και στην εθνική ομάδα της Σερβίας. Στην ανδρική πάντως, χωρίς να έχει ωστόσο να μπορέσει να έχει κάνει το δεμπούτο. Ενώ έχει αγωνιστεί και στα μικρότερα κλιμάκια.

Να πάμε στην Κηφισιά, στην γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Δεν αδικούμε κανένα άθλημα, δεν αδικούμε ούτε τα αγόρια, τα κορίτσια. Τίτλοι τέλους λοιπόν, μπήκα στις συνεργασίες Κηφισιάς με τον Δημήτρη Μπενετάτο. Η διοίκηση της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου των Βορείων Βραστίων ανακοίνωσε επίσημα τη λύση του συμβολέου με τον Έλληνα τεχνικό, ολοκληρώνοντας έτσι την κοινή τους πορεία.

Το έχω πει, αγαπητέ φίλε Ιωάννη Παναγιώτη. Αλλά καλά κάνεις και το επιθυμίζεις. Για τον ιστορικό διαγόρα Βαλτίου δεν κατεβαίνει μετά από 42 χρόνια. Το 1984 ιδρύθηκε στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας 12 νήσου. Δεν κατεβαίνει λοιπόν. Καλά κάνεις και το επιθυμίζεις και εσύ. Και σε αυτή την εκπομπή και σε όλες τις εκπομπές συμμετέχουμε παιδιά όλοι, έτσι. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Έχει σημασία ποιος είναι πίσω από το μικρόφωνο. Και εσείς είστε γνώστες πολλών πραγμάτων. Άρα όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο, έχουμε αλληλοκάλυψη.

Και εννοείται όποιος φίλος ή φίλη θέλει να μεταφέρει κάποια πράγματα για την ομάδα της περιοχής του σε οποιοδήποτε αγώνισμα, εννοείται τα διαβάζουμε όλα, παιδιά, έτσι. Έχω και εγώ δημιουργήσει ένα δίκτυο συναδέλφων, φίλων και φίλες και φίλοι είναι. Μου στέλνουν πράγματα από όλη την Ελλάδα και από διάφορα μέρη του πλανήτη. Αλλά και από την άλλη δεν είμαστε παντογνώστες, έτσι. Δεν έχουμε το μάτι του Θεού να βρισκόμαστε σε όλα τα σημεία. Κάνω και εγώ το ρεπορτάζ, δεν έχει σημασία αν βρίσκομαι πίσω το μικρόφωνο ή όχι. Και να συνεχίσουμε με τα γραφικά, το όνομα του Μαγκομέντ Οσντόεφ επανέρχεται στο προσκήνιο για αρκετές ομάδες από την Ελλάδα, οι οποίες παρακολουθούν, φαίνεται να παρακολουθούν την περίπτωση του. Ο έμπειρος μέσος βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μεταγραφικών σενάριων, με ρωσικά δημοσιεύματα να υποστηρίζουν την περίπτωση του αποσχολεί συλλόγους από την Ελλάδα, οι οποίοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθούν για την απόκτηση το καλοκαίρι, που ήδη έχουμε.

Σύμφωνα με το RAS Football Info, αρκετές ελληνικές ομάδες έχουν συμπεριλάβει τον ΣΔΟΕΦ στις λίστες τους για τη νέα σεζόν, χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκινήσει μέχρι τώρα επίσημες διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι πάντως που μετράει. Με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο διεθνής χαφ δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στο πρωτάθλημα της πατρίδας του και προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του σε Ευρωπαϊκή Λίγκα εφόσον προκύψει πρόταση που θα καλύπτει τις απαιτήσεις του. Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ενδιαφέρον για τον παίκτη φαίνεται να υπάρχει και από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίοι παρακολουθούν την περίπτωσή του εν ώψη της μεταγραφικής περίοδου, η οποία ουσιαστικά βέβαια έχει ξεκινήσει, παιδιά, έτσι. Ο ΣΔΟΕΦ θέλει να μπει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά αν προκύψει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, δεν νομίζω να πει όχι.

Να πάμε στην προοδευτική που ανήρθε στην τρίτη εθνική κατηγορία μετά τον Μπρούνο Θερτσάι και Αλέξανδρο Αναστασόπουλο. Η προοδευτική ανακοίνωσε την απόκτηση του Ανδρέα Ηλιόπουλου. Ο γεννημένος το 2008 αμυντικός προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν καθώς αγωνίστηκε στη Θύελλα Μόσχα του και στη συνέχεια στην αναγέννηση σχηματαρίου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όπως είπαμε, είναι αμυντικός, γεννημένος το 2008, το τρίτο απόκτημα στη σειρά για την ομάδα της προοδευτικής.

Να πάμε λίγο μουντιαλικά. Ο έκτος όμιλος του Μουντιάλ ανοίγει σήμερα στις 11 ώρα Ελλάδος. Με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιαπωνία στο Σιάλτ. Πρόκειται για ένα από τα πιο αμφίλωμα παιχνίδια των πρώτων ημερών της διοργάνωσης, καθώς οι Ουράνοι επιδιώκουν να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί. Πολλοί το συζητάνε και εδώ στην Ελλάδα, παιδιά, έτσι σε στέκει ακούω το όνομα της Ολλανδίας. Από την πλευρά τους, οι Ιάπωνες θέλουν να συνεχίσουν την εντυπωσιακή ανωδική πορεία των τελευταίων ετών. Με ηγέτες τους Φαν Ντάικ, Σίμονς και Χάκπο από τη μια πλευρά και Κούμπο, Μιτόμα και Έντο από την άλλη. Το μας σίγουρα συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

Η Γερμανία την πλευρά της. Η Γερμανία λοιπόν στις 8 ώρα Ελλάδος κάνει την πρεμιέρα στο Μουντιάλ αντιμετωπίζοντας το Κουρασάο στο Χιούστον για το 5ο όμιλο της διοργάνωσης. Τα πάντζερ του Πούλιαν Νάγκελσμαν θεωρούνται το απόλυτο φαβορί του αγώνα και θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη την προσπάθεια επιστροφή τους στην παγκόσμια ελίτ μετά τις απογοητευτικές παρουσίες των τελευταίων διοργανώσεων. Από την άλλη πλευρά, το Κουρασάο ζει ιστορικές στιγμές, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά σε τελική φάση παγκόσμια κυπέλλου, αποτελώντας τη μικρότερη πληθυσμιακά χώρα που έχει προκριθεί ποτέ σε Μουντιάλ. Όσον αφορά, υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον, προέρχεται από το Κουρασάο, καθώς στην αποστολή βρίσκεται ο επιθετικός της Κηφισιάς, ο Τζέρεμι Αντώνησε. Σε πολύ λίγο πάμε στο πρώτο break της εκπομπής στο διαφωτιστή στον 943 Αντερβέντερ Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber. Μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά μηνύματα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Από τις 5 και μετά, ποιος φίλος ή φίλη θέλει, μπορεί να βγει στον αέρα να σχολιάσει πράγματα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 4.30.
7: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. Κάποιες φορές, εκτός από το κλασικό Σαββατοκύριακο, εμφανίζουμε και σε ημέρες της λεγόμενης καθημερινότητας, παιδιά, έτσι. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Μετά από 53 χρόνια, οι New York Knicks επέστρεψαν στο θρόνο του NBA. Όπως είπα και πριν, με το αποτέλεσμα που είχαν. Όμως, ας πούμε τι γίνεται στο μετά ημερών του χθεσινού τελικού στο δικό μας πρωτάθλημα μπάσκετ.

Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης Αδιαμαντής λέει καλησπέρα. Λέγομαι Παναγιώτης από Νέα Ιωνία, εκεί κοντά μένω και εγώ φίλος στο Γαλάτσι. Θα ήθελα, είναι και φίλος μου εκεί ο πρόεδρος και οι άνθρωποι της διοίκησης. Θα ήθελα, κάποτε είχαμε ένα και γραφείο τύπου εκεί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, έχουμε νεότερα λέμε τον Μπάς Γιάννενα, τι γίνεται μετά τον υποβασμό στην τρίτη εθνική κατηγορία. Χτες διάβασα κάποια πράγματα και κάθε φορά λέω, πάντα υπάρχουν εξελίξεις, οπότε και σήμερα θα πω σε λίγο πάλι. Έχουμε τίποτα νεότερα λέει για, και αν ακούγεται τίποτα για μεταγραφές και αν έχει παραμείνει προπονητής ο Γιάννης Γκούμας. Όχι, δεν έχει παραμείνει, έχω πει ότι έχουμε εξελίξεις, έτσι. Δεύτερο λέει τι γίνεται με την ομάδα της Νέας Ιωνίας, έχει παραμείνει στην Εθνική και αν έχουμε νέα μεταγραφών. Όχι, δεν έχει ακόμα εκεί κάτι μετά από μεταγραφές. Έχει παραμείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία, την εξασφάλισε άνετα την τρίτη εθνική κατηγορία. Απλά κάποια στιγμή που δεν μπόρεσε να είναι σε τροχιά πρωταθλητισμού, αποχώρησαν οι πρωτοκλασσάτοι παίκτες, λογικό είναι παιδιά έτσι. Αλλά η ομάδα είχε ήδη εξασφαλίσει από νωρίς τη σεζόν που μας πέρασε την παραμονή της στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έλεγα να πω κάτι για τον μπάσκετ, αλλά θα πω για Πας Γιάννενα, με πρόλαβες. Αλλά πάντα λέω κάθε φορά για Πας Γιάννενα. Είναι μια ιστορική ομάδα. Όπως πολλές ιστορικές ομάδες, έτσι. Δεν μειώνω την αξία και άλλων ομάδων, παιδιά.

Πάμε λοιπόν για πας, Γιάννη, η ανακοίνωση της πρόσληψης του προπονητή του Χρήστου Ράπτη και του γυμναστή του Δημήτρη Χαρίση. Αποτέλεσε λοιπόν το πρώτο σημαντικό βήμα για τη σταδιακή συγκρότηση και οργάνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΣ. Η προσπάθεια βέβαια βρίσκεται ακόμα στην αφετηρία τους, καθώς πρέπει να γίνουν πολλά στη συνέχεια για να συγκροτηθεί από το μηδέν μια ανταγωνιστική και φιλόδοξη ομάδα, έτσι. Άλλωστε, η έννοια της ομάδας δεν περιορίζεται μόνο στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο, αλλά αγκαλιάζει ολόκληρο τον οργανισμό, αναπόσπαστο το κομμάτι του οποίου είναι και ο φύλαθλος κόσμος του ΠΑΣ Γιάννενα, στην προκειμένη περίπτωση. Να πούμε ότι η επιλογή του Χρήστου Ράπτη για την τεχνική ηγεσία βασίστηκε στην παρουσία του την περασμένη σεζόν στον πάγκο της ομάδας νέων K17, αλλά και στο ρόλο του ως υπεύθυνου υποδομών του ερασιτεχνικού σωματείου, καθώς το ρόστερ θα στελεχωθεί κατά βάση με ποδοσφαιριστές από τα Ιωάννα, από την περιοχή και την ευρύτερη περιοχή, καλύπτοντας παράλληλα τους ηλιακούς περιορισμούς των κανονισμών, υποχρεωτική συμμετοχή 9 Ελλήνων, εκ των οποίων ένας κάτω των 19 και ένας κάτω των 18 ετών. Υπενθυμίζω αρκετά πράγματα. Η διοίκηση λοιπόν για αυτούς τους λόγους προτίμησε ένα τεχνικό που γνωρίζει άμεσα την τοπική αγορά. Επιπλέον οι διοικούντες του ερασιτεχνικού έχουν ασθενή συνεργασία μαζί του, εκτιμώντας τόσο το έργο του όσο και το ήθος του. Τα ίδια κριτήρια της εργατικότητας και του χαρακτήρα βάρηναν και στην επιλογή του γυμναστή του Δημήτρη Χαρίση, ο οποίος άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις πέρσι το τεχνικό team της ΠΑΕ, συνεργαζόμενος με τους Νίκο Κούστα και Γιάννη Γκούμα. Παράλληλα, αποτελεί ένα παιδί, όπως λέμε, σπλάχνου του ΠΑΣ, καθώς στο παρελθόν είχε αγωνιστεί ως τερματοφύλακα στα τμήματα υποδομής, γεγονός που του επιτρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το βάρος και τις απαιτήσεις του συλλόγου. Η στελέχωση του τεχνικού επιτελείου δεν είχε ολοκληρωθεί σύμφωνα με πληροφορίες, πέρα από την αναγκαία πρόσληψη προπονητή τερματοφυλάκων στο επιτελείο. Θα ενταχθεί και αναλυτής αγώνων, ο οποίος θα εκτελεί παράλληλα χρέη βοηθού προπονητή. Στόχος της δικού σας επιτροπής είναι η λειτουργία του τεχνικού team σε απόλυτα επαγγελματικά πρότυπα. Για τη θέση του υπεύθυνου των τερματοφυλάκων εξετάζεται σοβαρά η περίπτωση του Γιαννιώτη, του Νίκου Γκόρτζη, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία από τη θητεία του στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΣ κατά την παρουσία της ομάδας στην πρώτη εθνική κατηγορία, καθώς και από άλλους λόγους, ενώ παράλληλα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει στην ομάδα ο Σάκης Κουβεντάρης. Η συγκρότηση του τεχνικού επιτελείου ξεκίνησε ιεραρχικά από τη θέση του προπονητή, καθώς η εισήγησή του θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις επόμενες και στις επικείμενες μεταγραφικές κινήσεις, δεδομένου ότι λόγω στο σχεδιασμό και ο τεχνικός διευθυντής, η επόμενη κίνηση της δικού σας επιτροπής αφορά την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης. Για το ρόλο αυτό ακούγεται έντονα το όνομα του Γιώργου Ντάσιου, το είπαμε και χθες, ο οποίος χαίρει ευρείας εκτίμησης και είναι και διαθέτει πολύτιμη εμπειρία από προηγούμενες θητείες στην ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννενα. Για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, επαναλαμβάνω, το είπα και χθες, έτσι. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλοι υποψήφοι προερχόμενοι από τον κύκλο των παλέμαχων ποδοσφαιριστών του συλλόγου. Με την οριστικοποίηση των προσώπων στη θέση του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή, η ομάδα θα μπορεί να προχωρήσει άμεσα στο κομμάτι της ενίσχυσης του ρόστερ. Αντίθετα, οι επιλογές για τις θέσεις του προπονητή τερματοφυλάκων και του αναλυτή δεν θεωρούνται επίγουσες στην παρούσα φάση. Αν και εκτιμώ ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο η παρουσία προπονητή τερματοφυλάκων είναι ανάγκη. Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα τμήματα και τα υπόλοιπα ζητήματα, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας έως την Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας. Ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει η λεγόμενη καμπάνια για την εξεύρεση χορηγών, η ειδικούς επιτροπή στοχεύει σε μια πορεία αντάξια του ονόματος και της ιστορίας του συλλόγου στην Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Ωστόσο, η υλοποίηση των πλάνων θα εξαρτηθεί άμεσα από το οικονομικό υπόβαθρο που θα διαμορφωθεί. Βέβαια, πας για να και Τρίτη Εθνική, θα έλεγε κανείς, δεν ταιριάζουν. Αλλά έτσι τα έφεραν οι συγκυρίες των τελευταίων χρόνων, οι αγωνιστικές και οι οικονομικές, έτσι. Ο ΠΑΣ λοιπόν ξεκινάει μια νέα προσπάθεια από το μηδέν, θα έλεγε κανείς, προκειμένου να ορθοποδήσει, έχοντας ως μοναδικό και σταθερό πυλώνα τον κόσμο του. Στη νέα αυτή πραγματικότητα δεν υπάρχουν επενδυτές
μεγαλομέτοχη χορηγεί τηλεοπτικά δικαιώματα, ούτε και έσοδα από άλλους χορηγούς και την UEFA. Μοναδική δύναμη στο ξεκίνημα αυτού του εγχειρήματος είναι η φύλαθλη, με την προσδοκία ότι στην πορεία θα δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες. Η εμφάνιση ενός οικονομικά φερέγγιου επενδυτή σίγουρα θα άλλαζε ριζικά τα δεδομένα, όμως στην παρούσα φάση η ομάδα ποντάρει αποκλειστικά στη διαχρονική αγάπη των οπαδών της. Για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει ο σύλλογος απαιτείται το ανάλογο budget. Και στην τρίτη εθνική κατηγορία, παιδιά, τα χρήματα δεν είναι λίγα, έτσι. Σε αντίθετη περίπτωση, η δυναμική του μοιραία θα περιοριστεί, κάτι που θα ξεκαθαρίσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Σου είπα λοιπόν, φίλε αγαπητέ,

Παναγιώτη Διαμαντή, τι συμβαίνει και τι συγγύη έχει συμβεί μέχρι τώρα στον Μπας Γιάννενα, στο νέο ξεκίνημα εν ώψη της παρουσίας του στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στο είπα για την Νέα Ιωνία, ακόμα δεν έχουμε κάτι.

Από Τζόρνταν Καΐλ έχουμε ένα ερώτημα. Καλησπέρα σας, λέει. Θεωρείτε ότι έπεσαν χθες οι τίτλοι τέλους για τον Άλεκ Πίτερ στον Ολυμπιακό? Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που έχουν προταθεί για την αντικατάστασή του? Ευχαριστώ. Θα πω τώρα άμεσα τι συμβαίνει. Επόμενη μέρα, τι ακούγεται, παιδιά, έτσι.

Για να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά για το φίλο που ρώτησε προηγουμένως, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη EuroLeague και το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους παίκτες του δικαίως να πανηγυρίζουν με την ψυχή τους. Όμως πάντα υπάρχει και η επόμενη μέρα. Ο Ολυμπιακός είναι αναγκασμένος να κοιτάξει την επόμενη μέρα, όπως και όλες οι ομάδες, και το πώς θα χτιστεί η ομάδα της σεζόν 2026-2027. Με στόχο βέβαια να διατηρήσει τα πρωτεία, έτσι. Αυτό συμβαίνει για κάθε σύλλογο που κατακτά τίτλους. Στόχος του είναι να διατηρηθεί εκεί. Αυτό είναι το δύσκολο σε κάθε περίπτωση. Για όλους ισχύει αυτό.

Η ομάδα φαίνεται να είναι ήδη έτοιμη, καθώς λίγες κινήσεις φαίνεται να χρειάζεται να κάνει η ομάδα του Πειραιά για να ολοκληρώσει το παζλ του ρόστερ της ερχόμενης περίοδου. Για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, να ξεκινήσουμε από τον προπονητή, μόνο κάποιες λεπτομέρειες στο οικονομικό απομένουν ώστε να... για να συνεχίσει να παραμείνει για άλλα 2+1 χρόνια στην ομάδα της καρδιάς του. Αυτό σημαίνει πως με λίγα λόγια πως το νέο σεφ, όταν θα ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του Συλλόγου του Πειραιά, θα είναι εκείνος που θα κάθεται και πάλι στον πάγκο της ομάδας. Να πάμε στο ρόστερ για τον Ολυμπιακό, για αυτά που ακούγονται έτσι, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Φρακ Νιλικίνα και ο Μόντε Μόρις δεν αναμένεται να συνεχίσουν. Ενώ όπως ακούγεται και λέγεται κατά 99% και ο Άλεκ Πίτερς αναμένεται να αποχωρήσει για την Αρμάνι Μιλάνο. Να λοιπόν, απάντησα στο ερώτημα που έστειλες. Για τον Αμερικανό δεν είναι οικονομικό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θέλει να παίζει και στη Μιλάνο, θα έχει βασικό ρόλο. Υπάρχει ακόμα και αυτό το 1% πιθανότητα, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνει. Θέλει να παίζει. Ο Κόρι Τζόσεφ, που ήταν ηρωικός στο χθεσινό μάτσο με τον Παναθηναϊκό, φαίνεται ότι θα μείνει μόνο αν δεχτεί να γίνει τέταρτος γκάρτ πίσω από τους Μοντέρο, Μίλλερ, Μάικ Τάιρ και Γουόκα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η κατάσταση του Σακίλ Μακίσικ. Είναι ένας παίκτης που έχει δείξει ότι θυσιάζει τα πάντα για την ομάδα και θα άξιζε ένα τελευταίο συμβόλαιο. Ερωτηματικό αποτελεί η περίπτωση του Κίναν Εύβανς, ο Αμερικανός, ο μεγάλος άτυχος φετινής σεζόν, όμως στο Ολυμπιακό ποτέ δεν σταμάτησαν να πιστεύουν στον Αμερικανό. Προφανώς θα γίνει μια συζήτηση με τον ατζέντη του, που μια νέα αναπροσαρμογή στο συμβόλαιό του μπορεί να τον κάνει να δεχτεί να μείνει. Ερωτηματικά υπάρχουν και για τον Λαρετζάκη και τον Κώστα Ντετοκούμπο, και δύο είναι στο στόχαστρο του Άρη. Με τον Έλληνα ψηλό είναι πιο πιθανό να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, ο Έλληνας γκάρντ, ο οποίος αγαπά την ομάδα, τον αγαπά και η ομάδα και αγαπιέται τρομερά από τον κόσμο, είναι μια διαφορετική περίπτωση και θα γίνει ξεχωριστή κουβέντα για αυτόν. Ερωτηματικό είναι και ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος ολοκλήρωσε το συμβόλαιό του, όμως αναμένεται να ανανεώσει και για την επόμενη σεζόν με τον αγαπημένο του Ολυμπιακού. Είναι ο αρχηγός και ο εμψυχωτής του Ολυμπιακού, που τα δίνει όλα στο παρκέ και ξέρει να κερδίζει πολλές μάχες. Στο παρκέ, στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Ενημέρωσα πλήρως, νομίζω, έτσι, Jordan Kyle, στο μήνυμα μου έστειλε, τι γίνεται με τον Ολυμπιακό για τον Άλεκ Πίτερς. Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να μείνει, όμως θέλει να παίζει βασικός και προφανώς θα προτιμήσει την Αρμάνι Μιλάνο. Αλλά ποτέ, μιλές ποτέ, γενικότερα στη ζωή, έτσι. Μιας και αναφερόμαστε στον Ευρωλιγκάτο και Κουπάτο Ολυμπιακό, ο Εβάν Φουρνιέ αποτέλεσε σίγουρα τον κορυφαίο παίκτη στη σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στο 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Εκτός λοιπόν, να το επαναλάβω και εγώ, το έχουν πει και τα παιδιά, από την ανάδειξή του σε MVP, ο Γάλλος γκάρντ πέτυχε και ένα ιστορικό ρεκόρ σε επίπεδο στατιστικής. Ο Φουρνιέ ολοκλήρωσε τους τελικούς με συνολικά 114 πόντους, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση που έχει σημειωθεί ποτέ στην κατηγορία. Στα 5 παιχνίδια της σειράς είχε 20, 15, 28, 29 και 22 πόντους αντίστοιχα, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 109 πόντων που κρατούσε από το 1994 ο αείμνηστος Ρόι Τάρπλεϊ.

0: Κάποιοι φίλοι και φίλες ρωτάνε αν θέλουν να βγουν τηλεφωνικά και βέβαια έλεγα μετά τις 5, αλλά και από τώρα μπορώ να τους βγάλω όποιος θέλει. 6 και 5 θα έχω μια σύντομη συνέντευξη με άνθρωπο του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου, αλλά εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να βγαίνετε και τηλεφωνικά να μιλάτε, έτσι. Με τους 114 πόντους λοιπόν στους τελικούς εξεπέρασε το ρεκόρ των 109 πόντων ο Φουρνία του Ρόι Τάρπλεϊ. Ο Τάρπλεϊ, ο σπουδαίος forward, είχε πετύχει τότε 25, 22, 23, 25 και 14 πόντους στη σειρά των τελικών ανάμεσα στο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, όμως ο Φουρνιέ άφησε πίσω εκείνη την επίδοση κατά 5 πόντους. Στην τρίτη σειρά τη σχετική λίστα βρίσκεται ο Έντι Τζόνσον, που είχε σημειώσει 103 πόντους στους τελικούς του 1995 ανάμεσα πάλι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού Άκτορ. Θα συνεχίσω τον Παναθηναϊκό Άκτορ, να πάμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, σε ακούω.
1: Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, φίλε μου. Ο Βασίλης, ο Βασιλάκης.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, τι κάνεις, πώς θα πας, καλά περνάς?
1: Ναι, καλά περνάω.
0: Ωραία, για πες μου.
1: Θέλω να δεις στο Facebook κάτι που ανησυχώ πολύ για την κοπέλα τη Αχμέτ.
0: Τι λέει? Τι λέει για την κοπέλα την Αχμέτ, ότι αναζητείται μια κοπέλα, ψάχνουνε?
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, μπορεί να βρεθεί. Δεν είμαστε μυρολατρικοί, έτσι. Όλα θα πάνε καλά.
1: Ελπίζω να μην της κάνανε τίποτα κακό.
0: Δεν νομίζω, νομίζω. Και εντάξει, και σε κάποια μηνύματα βλέπω στην Αθήνα κάποια παιδιά έχουν χαθεί, κάποιοι άνθρωποι, αλλά κάπου στην πορεία βρίσκονται. Εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Ας έχουμε θετική ενέργεια, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε, φίλο μου Βασιλάκη. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, και δεν ξακούω.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα, πάρα πολύ.
1: Να πω στην Αποστολία πολλά φυλάκια.
0: Ωραία.
1: Και να προσέχει την υγεία της.
0: Έγινε, όλοι πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας, έτσι να μην κάνουμε υπερβολές, να προσέχουμε την υγεία μας, το σημαντικότερο για όλους. Και το εύχομαι για όλο τον κόσμο. Γεια σου Βασιλάκη, και να είσαι καλά και να έχεις θετική ενέργεια. Να σκέφτεσαι θετικά, εντάξει.
1: Ναι,
0: μην
1: ναι,
0: βάζεις
1: ναι.
0: προβληματισμούς στις σκέψεις σου και στο κεφάλι σου. Καλή συνέχεια. Από την πλευρά λοιπόν του Παναθηναϊκού Άκτορ, το κορυφαίο ρεκόρ ανήκει πλέον στον Κέντρικ Νάν. Ο Αμερικανός γκάρντ είχε σκοράρει 93 πόντους στους τελικούς του 2024 απέναντι στον Ολυμπιακό, ξεπερνώντας τους 92 που είχε πετύχει ο Μάικ Τζέιμς στη σειρά του 2018 πίσω από τους τρεις κορυφαίους, τον Φουρνιέ, Τάρπλεϊ και Τζόνσον. Ακολουθούν 5 ακόμα παίκτες που ξεπέρασαν τους 90 πόντους σε σειρά τελικό. Ο Ζάρκο Πάσπαλη με 91 το 1994, ο Πέτζας στο Γιάκοβιτς με 91 το 1998. Ο Δήμος Ντικούδης με 95 το 2002, ο Μάικ Τζέιμς με 92 το 2018, όπως είπαμε, και ο Κέντρικ Νάν με 93 το 2024. Ο Κέντρικ Νάν που ήταν σκιά του εαυτού του στη φετινή σεζόν, έτσι παιδιά. Ένας διαφορετικός παίκτης. Απογοήτευσε. Είπαμε και τα μπασκετικά, τα ρεκόρ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και ότι αναμένεται την επόμενη μέρα με τα γραφικά για τον Ολυμπιακό. Τα καλύψαμε τα πάντα. Εφόσον προκύψουν κάποιες άλλες πληροφορίες, ακόμα και εντός της ημέρας, παιδιά, ό,τι βγαίνει από ρεπορτάζ και εμείς κάνουμε, και εγώ κάνω ρεπορτάζ, δεν έχει σημασία που βρίσκομαι εδώ στο μικρόφωνο. Μιλάω με ανθρώπους στη διάρκεια της εκπομπής. Έχω και εγώ τις πηγές μου και μαθαίνω αρκετά πράγματα. Και όλοι εδώ οι συνάδελφοι και όλα τα παιδιά κάνουν το ρεπορτάζ τους. Όταν υπάρχει κάτι σημαντικό, εννοείται ενημερώνουμε άμεσα. Αυτό επιβεβαιώνει και ο Δημήτρης από Χαλκίδα με το μήνυμά του που έχει στείλει. Λέει συγχαρητήρια, έχετε επιβεβαιωθεί σε ό,τι έχετε πει με τα γραφικά και όχι μόνο.

Να πω για τον Τζάπρα ότι σχετικά με τον Τζάπρα αύριο έχουν ραντεβού οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για με το Λεβαδιακό για τον Τζάπρα. Να δούμε αν θα καταλήξει, αν θα συμφωνήσει να μείνει εκεί. Να πάει εκεί προφανώς. Αυτά είναι τα τελευταία μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού. Αλλά κάθε φορά από τη στιγμή σε στιγμή τα πράγματα τρέχουν, παιδιά, έτσι. Κάποιος φίλος, ο Θήμιος από Ελασσόνα, η Ευανθία και ο Φίλιππος από Θεσσαλονίκη, ο Χρήστος από Σπάρτη, λένε ότι συγχαρητήρια, έχεις επιβεβαιωθεί σε πολλά θέματα, αθλητικά γεγονότα, για ό,τι έχεις πει, αλλά και σε πολιτικά, λέει, που μας ενδιαφέρει και αγωνίουμε για το μέλλον μας. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι κάνουμε, λέει, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και εγώ συμφωνώ. Τι βλέπεις, λέει, να γίνεται πολιτικά την επόμενη μέρα. Θα σας πω, το είχα πει και τις προάλλες και αυτό το βλέπω σήμερα, το γράφει και ο Τύπος γενικότερα, ο Κυριακάτικος. Η επόμενη μέρα βλέπω μετά την καταστροφική πορεία κυβέρνηση Μητσοτάκη. Παιδιά, κανείς δεν το αφισβητεί αυτό, έτσι. Μάλιστα, διάβαζα ότι οι συνταξιούχοι είναι οργισμένοι, είναι στα κάγκελα. Νιώθουν εξαπατημένοι. Τι βλέπω, βλέπω να υπάρχει μια κυβέρνηση συνεργασία στο αμέσως επόμενο διάστημα. Με Αλέξη Τσίπρα δεν διαστηνά δημοκρατία. Ανδρουλάκη και τη κυρία Καριστιανού τη βλέπω να είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Γιατί δεν πάει άλλο δουλειά, παιδιά, έτσι υπάρχει κοινωνική. Κοινωνικός ρατσισμός. Κάθε φορά ακούγαμε και ακούγαμε το Μητσοτάκη για αποκατάσταση των αδικιών, όμως αυτό δεν συμβαίνει. Διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα Αυγή ότι η φτώχεια γράφει τον Παρά, λέει, τίτλος. Και γράφει τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης του Μητσοτάκη. Οι βασικές δαπάνες, τρόφιμα, ενίκιο και μετακινήσεις που το 2020 ανέρχονταν σε 1.500 ευρώ, το 2026 ανέρχονται στα 2.133 ευρώ. Πού να τα βγάλει πέρα μια οικογένεια. Απλά η Αυγή επιβεβαιώνει αυτό που βλέπουμε καθημερινά, παιδιά, έτσι που ζούμε. Στον αντίποδα όμως, και ενώ το ρεύμα, οι λογαριασμοί τσουρουφλίζουν αρκετό κόσμο, πολλούς Έλληνες. Διαβάζω σήμερα στην Κυριακάτικη The Voice, 750 εκατομμύρια ετησίως στις τσέπες των ολιγαρχών του ρεύματος. Άλλοι τσουρουφλίζονται από τους λογαριασμούς του ρεύματος. Και άλλοι γίνονται ακόμα πιο πλούσιοι από τις τσέπες των πολιτών που αδειάζουν όμως. Και διάβαζα σήμερα στην Κυριακάτικη Δημοκρατία χαστούκια, λέει, διπλό χαστούκια από την Κομισιόν, που κάνει λόγο για βασίλειο διαφθοράς με στημένους διαγωνισμούς από τη μία και ανέχεια και ρεκόρ χρεών για τα απλά νοικοκυριά από την άλλη. Όλα αυτά που σας είπα, παιδιά, είναι τεκμηριωμένα, τα γράφουν και οι εφημερίδες σήμερα και τα λένε όλα με μια μονοκονδυλιά. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μέχρι 8 θα είμαστε μαζί. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να ακούσετε και να μάθετε πάρα πολλά. Στην εκπομπή Ο Διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Η συγνότητα που έχετε αγαπήσει, αυτό το βλέπουμε από τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος.
μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6939-943-943. Απαντάμε σε όλα, σας τα καλύπτουμε όλα. Σας τα έχω καλύψει δημοσιογραφικά όλα, ό,τι έχετε ζητήσει μέχρι τώρα. Και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Ποιος θέλει βγαίνει στον αέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Πανηγυρικό το κλίμα στον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Greek Basket League. Από Δευτέρα ξεκινούν τα έργα για το νέο σεφ. Όταν μπούμε στο νέο σεφ, θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Το μήνυμα των αδερφών Αγγελόπουλων. Ο Παναθηναϊκός κατήγγειλε ότι ο Tyreek Jones γροθοκόπησε τον Kendrick Nunn στα αποδυτήρια μετά τη λήξη του πέμπτου τελικού του πρωταθλήματος. Η πράσινη ΚΑΕ αναμένεται να καταθέσει μήνυ στον παίχτη των Ερυθρολεύκων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάθε οπαδό του ΠΑΟΚ ξεχωριστά για φέτος. Αυτή η σεζόν μου έδωσε ζωή. Μόνο ΠΑΟΚ. Ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Patrick Beverley στο δικέφαλο του Βορρά. Ο Άρης ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ φτάνει το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να παρουσιαστεί αύριο ο νέος προπονητής των Κιτρίνων. Ο Ολυμπιακός επιμένει για την απόκτηση 24χρονου Ιταλού Εξτρέμ Ματέο Καντσελιέρη της Λάτσιο σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Επιστρέφει στους Πειραιώτες ο Μπετανκόρ καθώς η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν του. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο εξέφρασε τον Ιβάν Σαββίδη την επιθυμία του να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ όπως αναφέρει η ρουμάνικη True Media. Οι άσπρο-μαύροι έχουν έρθει σε συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για την παραχώρηση του Τόμας Κετζιόρα στην Ουκρανική ομάδα, σύμφωνα με το sport.ua. Στη Super League 2, ο Πιερικός ανακοίνωσε την πρόληψη του Θάνου Τζίμα στο τεχνικό επιτελείο της αντρικής ομάδας, ο οποίος θα αναλάβει χρέη άμεσου συνεργάτη του προπονητή Αντρέα Παντζιάρα. Για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026, στις 8 Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία, στις 2 Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ και στις 5 Σουηδία Τινησία. Επιστρέφει στους πάγκους ο Ρούμπεν Αμορίμ 6 μήνες μετά την απόλυσή του από τη Manchester United. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται πολύ κοντά συμφωνία με τη Μίλαν σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Μπράντλι Μπαρκολά αναμένεται να αποχωρήσει φέτος το καλοκαίρι από την Paris Saint-Germain σύμφωνα με τη γαλλική L'Equipe. Οι New York Knicks επικράτησαν 94-90 το San Antonio Spurs και έκαναν το 4-1 στη σειρά των τελικών. Κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα NBA μετά από 53 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικές.

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Ο Διαφωτιστής στον 943 The Fitness Sports. Στον Grand Prix της Βαρκελώνης μέχρι στιγμής έχουμε αλλαγές ελαστικών και εναλλαγές στην κορυφή. Ράσελ, Χάμιλτον, Αντωνέλη. Νόρις, first up, είναι η πεντάδα μέχρι στιγμής, Λεκλέρ. Στους 17 από τους 66 γύρους έχει πράγμα ακόμα, έτσι. Έχει ρόδα που κυλάει. Ρόδα, τσάντα και κοπάνω, όπως έλεγε μια παλιά ελληνική ταινία. Και ξέρετε τι θυμήθηκα, παιδιά, έτσι για να το διασκεδάσουμε και λιγάκι. Πιτσιρικά στο πήγαινα στο δημοτικό σχολείο εκεί στο δρόμο μου. Μια φορά είχα βρει ένα βιβλίο δυνατό, τσόντα ρε παιδί, εντάξει, ένα περιοδικό. Το έκρυψα λοιπόν σε ένα οικόπεδο για να το πάρω μετά όταν τελείωνα το σχολείο. Αλλά σε εκείνη την περίπτωση είχα Όσκαρ ατυχίας. Σε εκείνο το οικόπεδο είχαν αρχίσει εξκαφές για τη δημιουργία πολυκατοικίας. Και έτσι έμεινα στα κρύα του λουτρού. Όπως λέμε, σκοτσέζι κοντούς, έτσι. Μια Σκωτία που είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που ξεκίνησε καλά το Μουντιάλ.

Ο Τέλος Άγρας είναι η ομάδα που ανέβηκε φέτος στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά είχαμε μια μεταγραφική βόμβα εκεί, επίπεδο Super League. Ο Τέλος Άγρας λοιπόν ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον Ανδρέα Τάνο.

Ο τέλος άγρας λοιπόν ομάδα που ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά έριξε τη μεταγραφική του βόμβα. Και η διοίκηση του συλλόγου ανακοίνωσε με ιδιαίτερη χαρά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, και η περιφέρεια την απόκτηση του Ανδρέα Τάτου. Ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή, όχι απλά ποδοσφαιριστή, που έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στα ελληνικά γήπεδα. Με μια σπουδαία διαδρομή στις επαγγελματικές κατηγορίες και παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ανδρέας Τάτος, όπως αναφέρει η αρχή του συλλόγου, και έτσι είναι τα πράγματα, έρχεται να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία, ηγετική προσωπικότητα και νικητήρια νοοτροπία στην ομάδα. Η μεταγραφή του αποτελεί μια μεταγραφή υψηλού επίπεδου και ταυτόχρονα μια ξεκάθαρη δήλωση των στόχων και των φιλοδοξιών του συλλόγου για τον Τέλο Άγρας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Και να πούμε για το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα που είχε ο Τέλος Άγρας, τον Ανδρέα Τάρτο. Γεννήθηκε στις 11 Μαΐου του 1989 και αγωνίζεται κυρίως στο χώρο του κέντρου.

στην ουσία είναι επιθετικός χαφ μέσος. Έχει παίξει μεταξύ άλλων το διάστημα 2011-2014 στον Ολυμπιακό. Έχει παίξει τον Άρη Θεσσαλονίκης. Στον Ατρόμητο Αθηνών, στην Ξάνθη το 2020-21. Το 2018-2019 στην Ελαζίκ Σπορ. Πλούσιο βιογραφικό λοιπόν. Έπαιξε στη Βέλγια το διάστημα 2014-2015. Το 2007-2008 έπαιξε στον Άο Χαϊδαρίου.

καριέρα του Πάτσου ξεκίνησε το 2006 στην Παναχαϊκή, όπου είχε ένα σύντομο πέρασμα και το χειμώνα της ίδιας χρονιάς μεταγράφηκε στο Χαϊδάρι. Το 2011, όπως είπαμε, αποκτήθηκε το Ολυμπιακό, αλλά παρέμεινε για μία περίοδο ως δανεικός των Ατρόμητων, με το οποίο έφτασε σε δύο τελικούς κυπέλλου Ελλάδος το 2011 και το 2012, αγωνιζόμενος και στους δύο. Μετά το τέλος περίοδου 2011-2012 επέστρεψε και πάλι στο Ολυμπιακό, χωρίς όμως να καταφέρει να καθιερωθεί με αποτέλεσμα να δοθεί εκ νέου δανεικός στον Άρη Θεσσαλονίκης. Μια σπουδαία απορία πάντως για τον Ανδρέα Τάτο.

τον Αύγουστο του 2021 επέγραψε στην ομάδα της Καλαμάτας και αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Super League 2. Στις 5 Αυγούστου του 2011 κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα της Ελλάδας από τον τότε ομοσπονδιακό προπονητή τον Φερνάντο Σάντος, χωρίς ωστόσο να πάρει χρόνο συμμετοχής. Αυτά λοιπόν για τον νέο απόκτημα του Τέλου Άγρας, τον Αντρέα Τάτο. Που για αυτή την κατηγορία είναι όχι απλά πολυτέλεια. Και πολύ παραπάνω.

Λοιπόν, αναφορά για πρόταση της Trabzonspor στον Άνταμ Τσέριν του Παναθηναϊκού, κάνουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο 26χρονος χαφ παρουσιάζεται ως ένας από τους βασικούς στόχους της τουρκικής ομάδας για τη μεσαία της γραμμή. Τη στιγμή που η Trabzonspor ψάχνει παίχτη που μπορεί να δώσει ένταση στον άξονα, όπως λέμε, ισορροπία αλλά και προσφορά στη δημιουργία. Ο Τσέριν να υπενθυμίσει ότι έχει συμπόλαιο με τον Παναθηναϊκό και όποια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει θα χρειαστεί να διαπραγματευτεί με τους πράσινους. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, η Trabzonspor έχει στείλει επίσημη πρόταση στον Παναθηναϊκό. Οπότε απομένει να δούμε ποια θα είναι η στάση της ελληνικής ομάδας σε αυτή την επίσημη πρόταση που της έχει γίνει. Για τον Τσέριν, έτσι παιδιά.

Η εποχή λοιπόν του Γιάκουμπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό έχει ξεκινήσει και προχωράει για την στελέχωση της ομάδας με πρόσωπα που γνωρίζει και εμπιστεύεται απόλυτα. Η επόμενη προσθήκη στο επιτελείο τεχνικό team των Πράσινων είναι ο Μόρτεν Μόλκιερ, ο οποίος αναμένεται να αφήσει την εθνική ομάδα Under 18 της Δανίας για να ακολουθήσει το συμπατριώτη του στην Αθήνα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο 40χρονος προπονητής θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα στελέχη της ποδοσφαιρικής σχολής της χώρας και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία μέσα από τη δουλειά του στις μικρές εθνικές ομάδες. Στον Παναθηναϊκό αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα δεύτερου βοηθού προπονητή, αποτελώντας ακόμα έναν κρίκο, όπως λέμε, στην αλυσίδα των συνεργατών που έχει επιλέξει και επιλέγει προσωπικά ο Νίστρουπ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο σελίδα στη Δανία, ο Μόρτεν Μόλκερ αποχωρεί από τη θέση του προπονητή της Εθνικής Δανίας Άντερ 18, όπως αναφέρει ακριβώς το δημοσίευμα, και μετακινείται στον Παναθηναϊκό, που θα αναλάβει καθήκοντα βοηθού προπονητή στο πλευρό του Γιάκουμπ Νίστρουπ. Ο Γιάκουμπ Νίστρουπ συνεχίζει να ενισχύει το τεχνικό του επιτελείο στον Παναθηναϊκό. Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Μόρτεν Μόλκιερ θα ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο ως άμεσος συνεργάτης του Δανού τεχνικού. Έτσι αφήνει τη θέση του στην εθνική ομάδα του 18 της Δανίας για να ξεκινήσει μια νέα επαγγελματική περιπέτεια στην Ελλάδα. Ο 40χρονος Μόλκιερ έχει εργαστεί στο παρελθόν σε αρκετές ομάδες, Άρχους, Φρέμαντ, Κόλντικ και Μίτιλαντ. Ενώ πριν αναλάβει την εθνική ομάδα Άντερ 18 στην Δανία, κατήχε τη θέση του τεχνικού διευθυντή στη Μάφρα, ομάδα στην Πορτογαλία που συνεργάζεται με την Μίτιλαντ. Έτσι αποδεικνύεται ο Νίστρουπ στρέφεται ξανά σε στελέχη που προέρχονται από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας. Πρόσφατα η ιστοσελίδα Bolt είχε αποκαλύψει ότι ο γυμναστής φυσικής κατάστασης ο Άντερ Στόλσκοφ αποχωρεί από την Εθνική Γυναικών της Δανίας για να ενταχθεί επίσης στο επιτελείο του Παναθηναϊκού. Το ίδιο μέσο είχε αναφέρει επίσης πως ο βοηθός προπονητή ο Στέφαν Μάντσεν και ο αναλυτής της Κοπεχάγης Νίκλας Ρίας Σκόγκορ Πέτερσεν θα ακολουθήσουν επίσης τον Νίστρουπ στην Αθήνα. Οπότε όλα δείχνουν επομένως ότι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού έχει πλέον διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το τεχνικό επιτελείο με το οποίο θα δουλέψει στην Ελλάδα. Έχει έτοιμα τα πρόσωπα που θα παρουσιάσει κοινώς. Ενώ ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Γιάκουμπ Νίστρουπ, να πούμε ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι του 2028 με οψιόν επέκτασης για ακόμα έναν χρόνο.

Μεταγραφήκαμε για τη γυναική ομάδα βόλεϊ της ΑΕΚ. Και συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση με την Μαρίνα, την Τσοχατζή, μια παίκτρια που έχει φορέσει στο παρελθόν της ομάδας και αναμένεται να είναι η επόμενη κίνηση. Η ανακοίνωση του συλλόγου λοιπόν κάνει λόγια για την επιστροφή της 33χρονης Πασαδόρου. Ύψους 1,78 που υπέγραψε το συμβόλαιό της και επιστρέφει στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του συλλόγου. Η Μαρίνα Τσοχατζή επιστρέφει για την τέταρτη θητεία της με την κίτρινο-μαύρη φανέλα, καθώς έχει αγωνιστεί τη σεζόν 2012-13, 2015-16 και την διετία 2020-2022. Μετά την αποχώρησή της από την ΑΕΚ, στην οποία επέστρεψε πάντως τώρα, έτσι, η Μαρίνα Τσοχατζή, Πασαδόρος, αγωνίστηκε το 2000 στον ΑΟ Θήρας 2022-24, στη Νέα Σαλαμίνια 2024-25, στην Κύπρο και στον ΠΑΟΚ το 2025-26.

Μια και λέγαμε για το επιτελείο του τεχνικού του Παναθηναϊκού, να πούμε ότι ο Φίλιπ Τζούρισιτς αναζητεί την επόμενη ομάδα του μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό και όπως λένε δημοσιεύματα, η Χέρεφεν εξετάζει την περίπτωσή του. Του 34χρονο γεννηθή 31 Ιανουαρίου του 1992, Σέρβος επιθετικός. Ο 34χρονος λοιπόν Σέρβος επιμεσοπιθετικός μέτρησε 115 αγώνες και 20 γκολ και 12 ασίστ στο τριφύλι. Η σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε προβλήματα τραυματισμού στο δεύτερο μισό και κατέγραψε 36 αγώνες με 5 γκολ και 3 ασίστ. Όπως τα αναμενόταν, ο Παναθηναϊκός δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του και ο Τζούρισιτς ψάχνει την επόμενη και ίσως τελευταία ομάδα της καριέρας του στα 34 του. Ο διεθνής Σέρβος με 44 συμμετοχές και 5 γκολ στην Εθνική είχε σπουδαία παρουσία στην Ολλανδία. Με τη Χέρεφεν είχε 110 παιχνίδια με 26 γκολ και 28 ασίστ πριν μετακομίσει στην Μπενφίκα και στη συνέχεια στη Γερμανία και την Ιταλία, που εκεί θα λέγαμε ότι εκτόξευσε την καριέρα του. Η επιστροφή στη Χέρεφεν σύμφωνα με τους Ολλανδούς είναι μια πιθανότητα. Ο Τζούρισιτς, αν και παραγωγής και το καλοκαίρι του 2013 από τη Χέρεφεν στην Μπενφίκα και απουσιάζει 13 χρόνια, παραμένει αρκετά δημοφιλής στο σύλλογο και μάλιστα πριν από ένα χρόνο συμμετείχε σε έναν αγώνα για φιλανθρωπικό χαρακτήρα στο γήπεδο της Χέρεφεν και δεν είχε κρύψει την επιθυμία και ο ίδιος να γυρίσει κάποια στιγμή. Φαίνεται ότι έφτασε αυτή τη στιγμή, αν όλα πάνε καλά, και αναμένεται να συνεχίσει εκεί. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα break ακόμα, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Παιδιά, έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας, μέχρι 8 έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Και να πείτε και εσείς με τα μηνύματά σας τηλεφωνικά 210-2259-43, τα τηλέφωνα μας και 215-215-59-43. Όποιος θέλει βγαίνει στον αέρα και κυρίως και το Viber, έτσι εκεί το γνωστό και απ' έξω και ανακατοτά, χωρίς καμία χρέωση, στέλνει τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, τα έχουμε διαβάσει όλα μέχρι τώρα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.

Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή και δυνατή σύμφωνα με την παρουσία τη δική σας, τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνικά και στο Viber. Επιστρέψαμε λοιπόν σε συνεχή ροή της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervention Sports. Σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου του 2026. Ξεκινήσαμε στο κλασικό αυτό τετράωρο, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. 8 ώρες συνολικά βάλουμε μέσα και το Σάββατο. Κάποιες φορές βρίσκομαι κοντά σας σε ημέρες της καθημερινότητας. Όποτε μου το επιτρέψουν και τα υπόλοιπα εργασιακά και υποχρεώσεις μου. Κάποιοι φίλοι μου λένε ότι έχουν παρακολουθήσει και κάποιες καθημερινές εκπομπές. Όταν έρχομαι βέβαια. Καλησπέρα στους Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή και στους δύο. Ο ένας είναι Ολυμπιακός, ο άλλος είναι ΑΕΚτζής. Στο Βαγγέλη στην Ηρακλείου, αυτός είναι με όλους. Στη Χαρά στην Ηρακλείου. Στο Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο, αυτός είναι Ολυμπιακός. Και στον Κώστα, στο Βασιλικό Εύβοιας, και αυτός Ολυμπιακός. Στο Βασίλειο Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο, αυτός δεν ξέρω τι ομάδα είναι.

στην Αναστασία, στον Άγιο Λουκά, στη Λιβύα, στη Νέα Ιωνία, και αυτές δεν ξέρω τι ομάδα παιδιά είναι. Δεν μου έχουν γράψει τι ομάδες είναι. Ό,τι και αν υποστηρίζει κανείς, καλά κάνει. Δημοκρατία έχουμε. Η επιλογή είναι μόνο στην διάθεσή μας. Ακολουθούμε αυτό που μας εκφράζει, αυτό που είναι η ιδεολογία μας και αυτό που είναι πάθος μας. Δεν είναι κακό. Μην ξεχνάμε όμως ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται από τους συλλόγους που αγαπάμε. Υπάρχουν τα μεγάλα ιδάλματα που έχουν γράψει ιστορία, παιδιά, έτσι έχουν αφήσει εποχή. Αλλά αυτό που μένει είναι ο κόσμος της ομάδας στο πλευρό της, όποιο άθλημα και αν είναι, σε κάθε σύλλογο. Από τους μεγαλύτερους ακολουθούν τα παιδιά και πάει λέγοντας τα εγγόνια και τα λοιπά, έτσι. Άρα πάντα υπάρχει συνέχεια, το μόνο σίγουρο. Για να υπάρχει συνέχεια όμως, έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος ο Διονύσης από Καλλιθέα. Πρέπει να λυθεί, λέει, και το δημογραφικό πρόβλημα. Γιατί η Ελλάδα γερνάει, τα νέα παιδιά και όχι μόνο, και ακόμα και μεγαλύτεροι φεύγουν εκτός Ελλάδας. Και ο τόπος αδειάζει επικίνδυνα. Το έχω πει και το λέω πολλές φορές, φίλε, αυτό, έτσι. Καμία ανοίξη για το δημογραφικό από τον τωρινό πρωθυπουργό.

για το γαλλικό πρωτάθλημα μπάσκετ 6 και εξαιρετική ανάγκη για τα play-off το match Παρί Μονακό. Και σε 9 για την Ισπανία το Μπανταλόνα Βαλένθια. Μια Βαλένθια της οποίας το ρόστερ θα θυμίζει λίγα πράγματα μετά τη λήξη της σεζόν, αφού παίκτες πάνε σε άλλες ομάδες.

άφησαν βαθύ το αποτύπωμά του στη διάρκεια αυτή τη σεζόν και λογικό είναι να γίνουν πόλο έλξη οι παίκτες τη Βαλένθια για αρκετές γνωστές ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός βέβαια.

Να πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία που επέστρεψε ο ΑΟΑΝ, ομάδα ο Άγιος Νικόλαος στην ουσία είναι, στην Κρήτη. Όπου ανανέωσε τη συνεργασία του ο 17χρονος αριστερός μπακ ο Έντι Κεβάνι με την ομάδα του Αγίου Νικολάου.

Ο 17χρονος είναι ακραίος αμυντικός. Είχε θετική παρουσία τη σεζόν που μας πέρασε και παρέμεινε στον σύλλογο του Αγίου Νικολάου. Στους 32 από τους 66 γύρους στο Grand Prix της Βαρκελόνης παραμένει η διασυρά Ράσελ πρώτος. Αντωνέλη ακολουθεί. Νόρις τρίτος, Χάμιλτον τέταρτος, Λεκλέρ πέμπτος. Πιάστρι έκτος, αυτή είναι η εξάδα μέχρι στιγμής. Verstappen έβδομος. Ο Αντωνέλη κυνηγάει το Ράσελ. Πολύ μικρή η διαφορά τους.

Στο site του 943 Independent Sports μπορείτε να διαβάσετε πολλές ειδήσεις. Και συγκεκριμένα στο sports943.gr.

Στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας επέστρεψε ο Αστέρας Μαγούλας, ομάδα από την Δυτική Αττική. Και μάλιστα κινείται δυνατά στον μεταγραφικό τομέα και φρόντισε να θωρακίσει το κέντρο της άμυνας με μια δοκιμασμένη συνταγή, το δίδυμο των Γιώργου Καπετανάκη και Αμπντέλ Σάντο. Οι οποίοι ξεχώρισαν μαζί πέρσι στη Νέα Αρτάκη.

όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου Ταστέλα Μαγούλας, Γιώργος Χαπετζανάκης και Αμπτέλ Σάντο. Αποτελούν μια κατανίκητη αμυντική δύναμη. Και ως δίδυμο οδήγησε τον Άο Νέα Σαρτάκης στην κατάκτηση της κορυφής με την καλύτερη άμυνα στην τρίτη εθνική κατηγορία πέρσι, συνδυάζοντας την εμπειρία, την τεχνική και την αφοσίωση, δημιουργώντας μια απροσπέλαστη στοχυρωμένη γραμμή άμυνας.

το παράδοξο μουντιαλικό και αξιοπερίεργο για την ομάδα του Μαρόκο για στο μάτς με τη Βραζιλία είναι ότι και οι 11 βασικοί γεννήθηκαν εκτός χώρας.

Γενέθλια έχει σήμερα η Παναχαϊκή, χρόνια πολλά. Και να επιστρέψει σε επιτυχίες αφού γιορτάζεται 135 χρόνια ιστορίας. Και υπάρχει ανακοίνωση Παναχαϊκής για τα σημερινά γενέθλια της ομάδας. Χρόνια πολλά λοιπόν, κοκκινό μαύρη θεά. Αναφέρει η ανακοίνωση της Παναχαϊκής και συνεχίζει: η Παναχαϊκή μας κλείνει σήμερα 135 χρόνια ένδοξης ιστορίας. Η Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση ιδρύθηκε σαν σήμερα στις 14 Ιουνίου του 1891 με την επωνυμία Παναχαϊκός Γυμναστικός Σύλλογος από τον Ιωάννη Κρητικό. Και συνεχίζει ανακοίνωση ένα από τα αρχαιότερα και εμβληματικότερα εν ενεργεία αθλητικά σωματεία στην Ελλάδα με την παρουσία της σε όλη αυτή τη διαδρομή να συγκαταλέγεται δικαίως στο κλειστό κλαμπ των ομάδων που έχουν βαριά κληρονομιά στον ελληνικό αθλητισμό. Πολλές στιγμές, χαρές, πολλές λύπες αλλά και ιστορικά επιτεύγματα. Το τμήμα ποδοσφαίρου της Παναχαϊκής Εγού συστάθηκε το 1899, 8 χρόνια έπειτα από την ίδρυση του Συλλόγου και στις 18 Ιανουαρίου του 1899 ο Παναχαϊκός έδωσε τον πρώτο του ποδοσφαιρικό αγώνα στην ιστορία του αλλά και γενικότερα στην περιοχή της Αχαΐας. Ο αγώνας διεξήχθη με αντίπαλο πλήρωμα αγγλικού πλοίου που κατέφθασε στο λιμάνι της Πάτρας με την ομάδα να νικά με 4-2, τις ίδιες τις οποίες αποτελούσαν αθλητές των υπόλοιπων τμήματων του συλλόγου. Διαχρονικά είναι ο πρώτος επαρχιακός σύλλογος που κατάφερε να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση κερδίζοντας τη συμμετοχή στο κύπελλο UEFA την περίοδο 1973-1974 μέσω της κατάκτησης της τέταρτης θέσης στην πρώτη εθνική κατηγορία της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου. Χρόνια πολλά λοιπόν λέει η Παναχαϊκή, η ανακοίνωση του συλλόγου και από εμάς χρόνια πολλά. Και σίγουρα οι φίλοι της Παναχαϊκής την παρούσα στιγμή παρακολουθούν με αγωνία τις διοικητικές εξελίξεις. Γεγονός είναι ότι ο φίλαθλος κόσμος ρίξει μια ματιά κάποιος στα social media και της Παναχαϊκής αναζητά την καλύτερη λύση για την επόμενη μέρα για την αγαπημένη την ομάδα και ευελπιστεί ότι η διοίκηση της Ερασιτεχνικής θα πάρει την καλύτερη απόφαση για το μέλλον της Παναχαϊκής. Σίγουρα ότι όποιος αναλάβει τη διοίκηση το πρώτο πράγμα που θα κάνει να ζητήσει τη στήριξη του φίλαθλου κόσμου. Ένας φίλαθλος κόσμος που αυτό που ζητάει και μόνο είναι να ξέρει την αλήθεια και για τις δύο πλευρές που θέλουν να αναλάβουν την Παναχαϊκή. Διαφάνεια παντού θέλουμε, παιδιά. Hey. Στον αθλητισμό, στη ζωή μας, στην πολιτική, να μας λένε την αλήθεια. Όχι να μας τάζουν λαγούς με πεταχύλια. Να μας λένε την αλήθεια πριν να αναλάβουν. Ξέρετε, μπορώ να κάνω αυτά μόνο. Τα υπόλοιπα δεν γίνονται. Όχι να μας λένε ότι θα καταργήσουν τον νόμο του Κατρούκαλου για ακόμα τίποτα. Όχι να μας λένε ότι δεν θα δεχτούν πρόεδρο των Σκοπίων με την ονομασία Βόρεια Μακεδονία και ενώ έχουν κάνει τόσες παραβιάσεις στη Συμφωνία Σκοπιανή. Σε όλα τα εθνικά θέματα δεν έχει κάνει το παραμικρό κύχ ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν έχει αντιδράσει καθόλου. Πού είναι αυτή η υπερηφάνεια, η λεβεντιά των Ελλήνων πολιτικών, βρε παιδιά. Καθημερινά τόσες προκλήσεις από τον Ερντογάν, κανείς δεν απαντάει. Σίγουρα δεν είμαστε πολεμοχαρείς, κανείς δεν θέλει να κάνει πόλεμο. Αλλά πρέπει να το βάλουν στην θέση του. Κάποιος και από εδώ να του κουνήσει το δάχτυλο.

Μουντιαλικά, παιδιά, έχουμε και το μάτς. Μην ξεχνάμε, ακτή Λεβαντοστού και σημερινός. Παίρνουν στις δύο τα ξημερώματα Δευτέρα, στην ουσία την πρώτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου του Μουντιάλ. Σε μια αναμέτρηση, η οποία αναμένεται να παίξει ρόλο σημαντικό στη μάχη της πρόκρισης. Οι πρωταθλητές Αφρικής το 2024 διαθέτουν ένα σύνολο γεμάτο ταχύτητα και αθλητικότητα. Με ηγέτες τους Φρανκ Κεσέ, Σεμπαστιάν Αλέρ και Σιμών Αντιγκρά. Από την άλλη, ο σημερινός στηρίζεται στη δυναμική γενιά των Μόισες Καϊσέδο, τον Πιέρο Ινκαπιέ και τον Ένερ Βαλένσια. Επιδιώκοντας ένα ιδανικό ξεκίνημα απέναντι σε ένα ιδιαίτερο απαιτητικό αντίπαλο.

Λέγαμε προηγουμένως για την τρίτη εθνική κατηγορία για τις δυνατές μεταγραφικές κινήσεις που γίνονται από αρκετούς λόγους. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Άγγελο Τσότσο ανακοίνωσε ο Άρης Φιλιατών. Ανανέωσε τη συνεργασία του λοιπόν για τη σεζόν 2026-27 με τον 26χρονο πλάγιο μέσο αμυντικό, ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο και συνέβαλε σημαντικά στην πορεία διεκδίκησης του τίτλου και στην κατάκτηση του κυπέλου Θεσπρωτείας.

Και ο Απόλλων Κρέας βρίσκει μια ιδιαίτερα ιστορική ομάδα, όπου ο Παύλος Σιδηρόπουλος ανακοίνωσε και την αποχώρησή του από την Προεδρία του Συλλόγου. Ολοκληρώνοντας ένα κύκλο ενός έτους στην διοίκηση του Συλλόγου, δήλωσε ότι έκανε λόγο για την επιτυχημένη επίτευξη του στόχου της παραμονής στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ευχαριστώντας τη διοίκηση, ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο και φιλάθλους για τη στήριξή τους. Παρά την αποχώρησή του από την Προεδρία, θα παραμείνει ενεργό μέλος, καλώντας παράλληλα τους φίλους της ομάδας στη συγκέντρωση της Δευτέρας για την επόμενη μέρα του Συλλόγου.

να επαναλάβω και εγώ αυτό που είχα πει στο ξεκίνημα της εκπομπής και στο μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας από τη Ρόδο, μιας πιο ιστορικές ομάδες λοιπόν της Δωδεκανήσου που περνά στην ιστορία, καθώς ο Διαγόρας Βατίου ανακοίνωσε την αναστολή της αγωνιστικής του δραστηριότητας μετά, παρακαλώ, από 42 χρόνια συνεχούς παρουσία στο γήπεδο. Η απόφαση αυτή ελήφθη από την Γενική Συνέλευση με το Σύλλογο να αποχωρεί χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες, έχοντας αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στο τοπικό ποδόσφαιρο. Ξεχωριστή αναφορά στην ανακοίνωση του Συλλόγου γίνεται στον Γιάννη Καμπούρη, ο οποίος ταυτίστηκε με την πορεία της ομάδας επί 3 δεκαετίες. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς, ο Διαγόρας Βατίου κλείνει έναν μεγάλο κύκλο γεμάτο διακρίσεις, τίτλους και προσφορά στην κοινωνία. Το σημαντικότερο, παιδιά, έτσι.

Για το φίλο που ρωτάει στις 5 τα ξημερώματα σήμερα, Δευτέρα, έτσι παίζουν Σουηδία και Τινησία. Στο Μουντιάλ ρίχνουν την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στον έκτο όμιλο. Οι Σκανδιναβοί επιστρέφουν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου με στόχο να επαναλάβουν τις επιτυχημένες πορείες του παρελθόντος. Στηριζόμενοι σε ένα μείγμα, θα έλεγε κανείς, εμπειρίας και ταλέντο. Απ' την άλλη, την Ισία συμμετέχει για έβδομη φορά στην ιστορία της σε Μουντιάλ. Και φιλοδοξεί να διεκδικήσει για πρώτη φορά πρόκριση στα νοκάουτ. Με δεδομένη την παρουσία της φιλόδοξης Ολλανδίας και της Ιαπωνίας στον ίδιο όμιλο, το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

όπως αναφέραμε και πριν και όπως γράφει το sports943.gr, στο στόχαστρο του Άρη Λαρετζάκης. Ο άσος του μπασκετικού Ολυμπιακού. Να δούμε τι θα προκύψει στη συνέχεια. Ο ίδιος και με μικρότερους οικονομικούς όρους είχε αποφασίσει να μένει στο Ολυμπιακό. Να δούμε τι συμβαίνει και με τα θέλω του. Και ποια θα είναι η απόφασή του. Τα θέλω του σίγουρα είναι να παραμείνει, όπως είπα και πριν, στον αγαπημένο του Ολυμπιακό. Από εκεί και ύστερα αναμένονται οι αποφάσεις, οι οριστικές, στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Στο Μουντιάλ η επιβλητική νίκη της ΗΠΑ με 4-1 της Παραγουάη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό στατιστικό το οποίο καταδεικνύει την αγωνιστική κυριαρχία των Αμερικανών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αναμέτρησης, οι ΗΠΑ κατέγραψαν ένα από τους υψηλότερους αριθμούς επιτυχημένων μονομαχιών. Ένας εναντίον ενός ουάν, έτσι που είχε σημειωθεί ποτέ σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη που έχει καταγραφεί σε Μουντιάλ από το 2014 και μετά. Με μοναδική ομάδα που είχε παρουσιαστεί με καλύτερο αριθμό να είναι η Βραζιλία στην διοργάνωση του 2014. Το στατιστικό αυτό αποτυπώνει την υπεροχή των Αμερικανών στο ατομικό παιχνίδι, καθώς κατάφεραν να κερδίσουν τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες απέναντι στους Παραγουανούς, επιβάλλοντας το ρυθμό τους σε μεγάλο μέρος της αναμέτρησης.

στην τελική ευθεία τα επόμενα με τα γραφικά του Πανιωνίου. Είπαμε το ζητούμενο στην προκειμένη περίπτωση είναι ένας η απόκτηση ενός ικανότητα του τερματοφύλακα. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Μετά το break, τα διαμυστικά μηνύματα και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, σημαντικά. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας που στέλνετε. Δεν είναι ανάγκη να μας ευχαριστείτε. Η δουλειά μας και η δουλειά μου είναι αυτά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 943

βγάζεις ουρά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

εκλογές. Μια κυβέρνηση θα φτιάχνουμε που λες, μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό Οικονομίας το Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά, υπουργίνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά.

Νιώθεις πως πήρες λάθος δρόμους, ξεμακραίνεις από τον γύρο σου τους νόμους και ψάχνεις. Μα πάντα το τίποτα σε βρίσκει πρώτο, σαν τρομάζεις απ' τις αλήθειες σου τον κρότο. Κι όταν ξέσπασες για να ακούσεις τη φωνή σου, κρυφά το έσκασες με προορισμό.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Κύριε και κύριοι ακροατές, καλησπέρα σας. Σήμερα αρχίζω έτσι κομματάκι επίσημα. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιος λόγος, εκτός όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, την απόλυτη στεναχώρια που βιώσαμε, με αποτέλεσμα έτσι να σπρίσουν και τα λίγα μαλλιά που μου έχουν απομείνει. Θα ακούσετε τι εννοώ όμως αργότερα. Υποθέτω ότι ξέρετε την εκπομπή μου και την ακούτε τακτικά, αλλά παρά τα αυτά θα αναφέρω πως ονομάζεται Μουσικά Μοτοταξίδια, έτσι, και βγαίνει στον αέρα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3 με τη βοήθεια πάντα της καλής μου φίλης της Σοφίας Ματζόρου που χειρίζεται τα του ήχου. Οι πιστοί ακροατές και βέβαια εραστές των ταξιδιών γνωρίζουν πως με λένε Μιχάλη Παπαδάκου, έτσι, και κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα αφηγούμε κάποιο ταξίδι μου στο εξωτερικό, ενώ ανάμεσα στα λεγόμενά μου παρεμβάλλονται τραγούδια εξού και το πρώτο συνθετικό, το Μουσικά, που παρεπιπτόντως για σήμερα θα έχουμε ραπ. Θα έχουμε ραπ, η οποία με κούρασε πολύ βέβαια να βρω αυτά τα τραγούδια, γιατί όπως ξέρετε όλοι η ραπ είναι ένα περίεργο είδος, ωραίο μεν, αλλά έχει και πολλή αισχρολογία και έπρεπε να βρω τραγούδια που να μην έχουν. Εγώ τώρα θα συνεχίσω με την έκτη συνέχεια του οδηπορικού μου σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Ασίας, με το τι είδαμε και τι μας συνέβησαν βέβαια. Και είναι φυσικό πως ένα πολύ μεγάλο ταξίδι σαν γι' αυτό, που διήρκεσε 6 εβδομάδες, να συμβούνε και δυσάρεστα γεγονότα. Αυτό όμως δεν μειώνει την απόλαυση όλων αυτών των μοναδικών και υπέροχων πραγμάτων που αντίκρισαν τα μάτια μας. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, έτσι, το τι έχουν δει, πιστεύω πως ελάχιστοι συμπατριώτες μου έχουν δει και βιώσει. Και δεν το λέω τώρα για να σας κάνω φιγούρα, όχι. Ειλικρινά δεν είναι αυτός ο σκοπός μου, ούτε και να σας κάνω, πώς να σας πω, δεν είναι σκοπός εκπομπής αυτός. Μοναδικός λόγος είναι να σας ξεσηκώσω, να καβαλήσετε το όποιο όχημά σας και να ξεκινήσετε να ταξιδεύετε. Αν αποφασίσετε να εκδράμετε με μοτοσυκλέτα, ας πούμε, δεν είναι απαραίτητο, ρε παιδιά, αυτή να είναι εκατοντάδες κυβικά, και με 400 μια χαρά ταξίδι κάνετε. Το ίδιο και το αυτοκίνητό σας. Μην περιμένετε να αγοράσετε εκείνο και που είδατε το super duper τετρακίνητο SUV, και τα 1000 κυβικά μια χαρά είναι. Ξέρω ακόμα πως πολλοί συνταξιούχοι ονειρεύονται αυτοκινούμενα. Επειδή και εγώ το ίδιο όνειρο είχα και το έψαξα διεξοδικά το θέμα, διαπίστωσα πως τελικά είναι μπελάς. Έτσι, είναι μπελάς το αυτοκινούμενο, αφού έχουν μεγάλο κόστος συντήρησης αλλά και απόκτησης. Ας πούμε, ένα μεταχειρισμένο της δεκαετίας, όπως είδα στο car.gr, δεν θα το βρείτε με λιγότερο από 40.000 ευρώ. Ξέρετε πόσα ταξίδια κάνετε με αυτό το ποσό? Χωριά που χρειάζεται να μεταφέρετε και άλλο μέσον, αφού τα κάμπινγκ κατά κανόνα είναι εκτός πόλεων και η διανυκτέρευση στον δρόμο, εκτός από επικίνδυνη, απαγορεύεται και αυστηρά, ειδικά στην Ευρώπη. Είναι αδύνατο να παρκάρετε σε ένα πάρκινγκ. Θα σας γράψει αμέσως η αστυνομία. Να σας δώσω και δύο παραδείγματα αποτέλεσμα της πείρας που απέκτησα από τα ταξίδια μου σε μερικές δεκάδες χώρες. Η δεύτερη μοτοσυκλέτα μου, που έφτασε στο Ιράν, έφτασε στο Μαρόκο, στην Ουκρανία και αλλού, δεν ήταν παρά μια ταπεινή Honda δρόμου 650 κυβικών. Η δε πρώτη που με πήγε και αυτή σε ένα ταξίδι στο Ιράν, με πήγε στη Συρία και στην Ιορδανία, ήταν μια Suzuki 750 κυβικών. Όταν τέλειωσα με τις μηχανές, έτσι, λόγω αντικειμενικών λόγων, συνέχισα να ταξιδεύω με αυτοκίνητο, κάνοντας αρκετά ταξίδια με αυτά. Παραδείγματος χάρη, ως το Αζερμπαϊτζάν πήγα με ένα Renault Clio, και το τελευταίο που με πήγε και με γύρισε από το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν και τη Ρωσία και βγήκε παλικάρι, ήταν ένα Peugeot 301 πετρελαιοκίνητο 1500 κυβικών, που δεν ήταν καν SUV, μια απλή κούρσα ήταν. Έκανε περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα σε πανάθλιους δρόμους και δεν χρειάστηκε καν ευθυγράμμιση όταν γύρισα, γιατί το πήγα, αλλά δεν χρειάστηκε απολύτως τίποτε. Εσείς τώρα, φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Ένωση και μετά το μουσικό κομμάτι που ακολουθεί θα συνεχίσω με την αφήγηση του οδηπορικού.

Λοιπόν, φίλοι μου, την προηγούμενη Τρίτη σας είπα κάποια λίγα για τη Χίβα του Ουσμπεκιστάν, στην οποία Χίβα φτάσαμε μετά από 11 ημέρες στο δρόμο, έχοντας διασχίσει Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία και Καζακστάν. Να συμπληρώσω όμως και κάτι ακόμα, αφού η Χίβα δεν είναι μια πόλη οτιγιώτη, είναι μια από τις πιο ανέπαφες πόλεις του δρόμου του μεταξιού στον κόσμο και ουσιαστικά είναι ένα υπαίθριο μουσείο με πάνω από 50 ιστορικές τοποθεσίες, μικροσκοπική βέβαια παλιά πόλη της. Δεν είναι περίεργο που είναι η πρώτη πόλη παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στην Κεντρική Ασία. Κυριολεκτικά πρόκειται για ένα από τα πιο ονειρικά μέρη στη γη, μοιάζοντας με μια πόλη φτιαγμένη από άμμο. Φανταστείτε σπίτια στο χρώμα του πυλού και αστραφτερούς μιναρέδες που περικλείονται μέσα σε γιγάντια τείχη. Ο μύθος λέει ότι πριν από αιώνες ο Σιμ, εσείς που ξέρετε από παλιές διαθήκες, γι' αυτό το λέω, ο Σιμ, γιος του Νόε, ανακάλυψε ένα πηγάδι ενώ διέσχιζε την έρημο. Οι συντοπίτες του, όταν το είδαν, αναφώνησαν «Χεϊβάχ», που σημαίνει γλυκό νερό. Όταν το ήπιαν βέβαια το πηγάδι, έτσι πολλοί από αυτούς, λόγω της ύπαρξης νερού, παρέμειναν στην περιοχή και έτσι γεννήθηκε η πόλη της Χίβα. Αν και κάπου είχα διαβάσει πως υπάρχει το αρχικό πηγάδι, λέει, μέσα σε μία αυλή, αλλά δεν κατάφερα να το ανακαλύψω και αφήνω εσάς, φίλοι ακροατές, να το κάνετε, γιατί το Ουσμπεκιστάν είναι ο απόλυτος προορισμός. Η Χίβα λοιπόν σύντομα έγινε δημοφιλής κόμβος ανάπαυσης για τα καραβάνια και τους εμπόρους που διέσχιζαν την έρημο, γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για μια όαση, η οποία όαση, εκτός από τη Χίβα, σε αυτήν περιέχεται και η μεγάλη πόλη της περιοχής, ας πούμε η Ουργέντς. Μεταξύ δε του 10ου και του 14ου αιώνα ήταν μια πολυσύχναστη ακμάζουσα πόλη και, όπως σας είπα, ένα σημαντικό σταθμό στον δρόμο του μεταξιού. Εμείς μπορεί να πήγαμε με το αυτοκίνητό μας, αλλά εγώ βέβαια σαν συνταξιούχος είχα άπλετο χρόνο να διαθέσω. Ίσως πολλά λεφτά να μην είχα, αλλά χρόνο είχα. Εσείς μπορείτε να πάτε αεροπορικώς και να νοικιάσετε αυτοκίνητο στην Τασκένδη ή να χρησιμοποιήσετε το τρένο πηγαίνοντας στην τελευταία πόλη, που και αυτή είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, την Ουκούς, για την οποία σας μίλησα την προηγούμενη Τρίτη, όχι βέβαια σαν κάποιες άλλες, και από εκεί να αρχίσετε να επιστρέφετε με πρώτη στάση τη Χίβα, κατόπιν τη Μπουχάρα, τη Σαμαρκάνδη και μετά τα Σκένδη και στο αεροπλάνο σας. Νομίζω πως 12 ημέρες είναι οριακά βέβαια αρκετές για να δείτε και να θαυμάστε εκπληκτικά και μοναδικά αξιοθέατα. Η αλήθεια είναι πως τα αεροπορικά εισιτήρια δεν είναι φθηνά, υπολογίζοντας περί τα 1.700 ευρώ μετεπιστροφής για δύο άτομα, αφού μόνο μία αεροπορική εταιρεία πετάει από το Βενιζέλος και κάνει από 8 έως και 18 ώρες να φτάσει στην Τασκένδη, και εξαρτάται βέβαια, πράγμα βέβαια που εξαρτάται από το πόσα είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε. Αν πληρώσετε πολλά, πάτε σε 8. Αν πληρώσετε λιγότερα, πάτε σε 18. Παρεπιπτόντως, η μία και μοναδική εταιρεία που πηγαίνει στην Τασκένδη είναι η Turkish Airline. Εγώ προτίμησα να κάνω οδικό στο ταξίδι, γιατί αφενός τα αεροπλάνα δεν είναι του γούστου μου, και αφετέρου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είδαμε, και λέω είδαμε, γιατί όπως επανειλημμένως σας έχω πει, ταξιδεύω με τη γυναίκα μου και όχι με παρέα. Είδαμε λοιπόν και ένα σωρό φανταστικά αξιοθέατα. Κατά τα άλλα, στο Ουσμπεκιστάν θα βρείτε εξαιρετικές πανσιόν με λιγότερο από 20 ευρώ και το ίδιο φθηνό είναι και το φαγητό. Έτσι, δεν θα σας στοιχίσει πολλά η διαμονή.

στη χώρα. Αλλά σε καμία περίπτωση μην διανοηθείτε να διοργανώσετε ταξίδι εκτός από Απρίλιο έως τα μέσα Ιουνίου, έτσι, αφού ο ήλιος τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς μήνες σε αυτή τη χώρα αλλά και στις γειτονικές πραγματικά δεν αστειεύεται. Τραγούδι.

Λοιπόν, και αν με ακούτε, να έχετε υπόψη σας πως αυτό συμβαίνει, βέβαια, επειδή είσαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Ένωση στους 97,3, ένα σταθμό με όμορφες και διαφορετικές εκπομπές από άλλους σταθμούς με καψουροτράγουδα ως επιτοπλίσων της βιωτίας. Και το λέω με τα βεβαιότητος, αφού την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα ο μικρότερος σε ηλικία παραγωγός του σταθμού, ο Δονάτος, παρουσιάζει την εκπομπή του με το όνομα Ένιγμα και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, και ακολουθεί η Ντονατέλα στις 5 με το Βίσινο και Νεράτζι, που κουβεντιάζει με συγγραφείς και παρουσιάζει τα βιβλία τους. Και μετά από μένα, βέβαια, ο Δημήτρης Τσουβάλης και η Δήμητρα Παρασκαράκη στο Όταν Υπάρχει Λόγος, μια εκπομπή τέχνης και λόγου. Και επανέρχομαι όμως στην υπέροχη Χίβα. Τα περισσότερα από τα αξιοθέατα της Χίβα βρίσκονται μέσα στο ιστορικό Ιτσιάν Καλά, έτσι, την περιοχή μέσα στα ψηλά τείχη του φρουρίου της πόλης. Να σας πω όμως, ξέχασα, πως το 19ο αιώνα η Χίβα χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το Ιτσιάν Καλά, που είναι η εσωτερική πόλη, δηλαδή αυτή που είναι εντός των δεκάμετρων τείχων, και το Ντισάν Καλά, την εξωτερική πόλη. Τώρα, τα ψηλά τείχη καταστράφηκαν, βέβαια, μέσους αιώνες, και ξαναχτίστηκαν αρκετές φορές έτσι στη διάρκεια της ιστορίας, και ήταν το μέρος όπου διέμεναν οι Χάν, δηλαδή οι ηγεμόνες, μαζί με τους φυσικά τους ανώτερους αξιωματούχους, τους πλούσιους εμπάρους και μαζί και οι κληρικοί. Γιατί πολλές φορές σας έχω πει πως εξουσία και θρησκεία πάνε χέρι-χέρι, και μερικές φορές ούτε αυτό συμβαίνει, αφού εξουσία και θρησκεία είναι το ίδιο πράγμα, όπως το Ιράν. Τώρα, έξω από τα τείχη, λοιπόν, στο Ντισάν Καλά ζούσαν οι απλοί άνθρωποι, τεχνίτες τέτοιοι. Σήμερα το Ιτσιάν Καλά, που είναι ουσιαστικά μουσείο με διάσπαρτα ιστορικά μνημεία, αποτελεί μια τυπική μεσαιωνική ανατολίτικη πόλη. Για να μπείτε όμως στην παλιά πόλη θα χρειαστείτε ένα εισιτήριο εισόδου. Υπάρχουν τρεις τύποι εισιτηρίων, το VIP με $15 που περιλαμβάνει όλα τα ιστορικά αξιοθέατα, υπάρχει και ένα με τυπικό με $10 ή 100.000 SOM, έτσι, SOM λέγεται το νόμισμα του Ουσμπεκιστάν, και υπάρχει και αυτό με το οικονομικό, με τα $5 ή 50.000 SOM, που σας επιτρέπει να εισέλθετε μόνο στην αρχαία πόλη, αλλά δεν σας δίνει πρόσβαση σε κανένα αξιοθέατο μέσα σε αυτήν. Αυτά διάβασα, αυτά στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα, το εισιτήριο των $5 είναι υπεραρκετό από ό,τι κατάλαβα. Ίσως οι δύο πρώτες τιμές να ισχύουν τις περιόδους που πλακώνουν πολλοί τουρίστες. Να σας πω και το άλλο, πως τα εισιτήρια ισχύουν για δύο μέρες, έτσι. Κυριότερο αξιοθέατο της Χίβα, ο εμβληματικός Μιναρές. Αυτός αναφέρεται ως Καλτά Μινόρ. Να ξέρετε πως δεν υπάρχει στην Κεντρική Ασία Μιναρές σαν αυτόν. Μπείτε ή στο site του σταθμού να δείτε τις φωτογραφίες τις δικές μου, ή μπείτε και στο Google εκεί στις εικόνες, γράψτε Καλτά Μινόρ και θα δείτε έναν υπέροχο μιναρέ. Με τα τυρκουάζ πλακάκια και με διακοσμήσεις τόσο φωτεινές και πολύχρωμες, είναι ένα ποίημα, ρε παιδιά, στα μάτια κάθε παρατηρητή. Αυτός ο μιναρές, λοιπόν, χτίστηκε στα μέσα του 1800, όπως διάβασα εκεί στο Google, κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του Μοχάμεντα Αμίν Χάν, που ο οποίος λέει έχει ένα όνειρο να επιδείξει τη δύναμη του χανάτου του, χτίζοντας ένα μιναρέ ύψους 80 μέτρων που θα ξεπερνούσε τον περίφημο μιναρέ Καλιάν της Μπουχάρα. Θα σας πω και για αυτό το μιναρέ, καταπληκτικός. Δυστυχώς ο άνθρωπος σκοτώθηκε σε μάχη πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή, αφήνοντας το μιναρέ Καλτά, που στην πραγματικότητα σημαίνει κοντός μιναρές, ή μιτελή, και αντί για 80 μέτρα ύψος είχε φτάσει με το ζόρι τα 29.

πρώτη μου δουλειά. Ήθελα να σε δω για να με συγχαρείς. Όταν βρήκα την πρώτη μου κοπελιά, ήθελα να σε δω μαζί μου να χαρείς. Να σου λέγα με αυτήν θα είμαστε μαζί για πάντα, και εσύ να μου λέγες ακόμα είναι νωρίς. Όταν μπήκα πρώτη μέρα στο στρατό, ήθελα να σε δω δυο λόγια να μου πεις. Να μην αγχώνεσαι, να ντύνεσαι καλά.

0: Μη μου πείτε ότι δεν ήταν καταπληκτικό το τραγούδι του Τους. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια, με ένα φανταστικό στίχο, τουλάχιστον για μένα. Μιχάλης Παπαδάκος και μουσικά μοτοταξίδια. Έτσι, μια ταξιδιωτική εκπομπή που αποκλειστικός και μοναδικός σκοπός της είναι το να σας προτρέπει να ταξιδεύετε. Αναγκαστικά βέβαια μέσα από αυτή την εκπομπή περνάνε και δικές μου αντιλήψεις και απόψεις που δεν τις κρύβω, αφού στη χώρα μας έχουμε ελευθερία λόγου, αλλά δεν είσαστε και υποχρεωμένοι να τις ενστερνίζεστε. Μπορείτε να μένετε στα δικά σας πιστεύω και να αγνοήσετε τα δικά μου που δεν άπτονται των ταξιδιωτικών μου εξορμήσεων. Ουσμπεκιστάν και Χίβα λοιπόν. Μια πόλη, η Χίβα, με μοναδική αρχιτεκτονική ομορφιά που είναι σύν της άλλης απίστευτα ασφαλής ακόμα και για μεμονωμένες γυναίκες ταξιδιώτισες, αφού το Ουσμπεκιστάν έχει πολύ χαμηλό δίκτυο εγκληματικότητας και τους πιο φιλικούς ανθρώπους. Και για του λόγου το αληθές, η Ιαπωνία που έχει ίσως το χαμηλότερο δίκτυο παγκοσμίως, έτσι θα σας τα πω χοντρικά σαν απλά νούμερα, έτσι για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, η Ιαπωνία λοιπόν είναι στο 22. Ο χαμηλότερος δείκτης, το Ουσμπεκιστάν στο 31 και η Ελλάδα στο 46. Εν ολίγης έχουμε διπλάσια εγκληματικότητα από το Ουσμπεκιστάν. Το μεγαλύτερο δείκτη εγκληματικότητα στον κόσμο τον έχει η Βενεζουέλα του κυρίου Μαδούρο. Αυτόν τον κύριο εκεί, εν πάση περιπτώσει, που πολλοί το θαυμάζουν, με πάνω από 80. Προσέξτε, 22 η Ιαπωνία, 46 η Ελλάδα, 80 η Βενεζουέλα. Και επειδή εκτός από το Ουσμπεκιστάν, μιας και πιάσαμε την εγκληματικότητα, να σας πω και για τις άλλες χώρες που επισκέφτηκα σε αυτό το ταξίδι. Η Τουρκία είναι στο 40 μαζί με τη Ρωσία, το Καζακστάν στο 46 όσο και η Ελλάδα και τέλος η Γεωργία στο 26. Γιατί απλά έχει εξάγει τους κακοποιούς της στην Ευρώπη. Τι πιο απλό. Πάμε πάλι στο ταξίδι. Την τρίτη μέρα, Δευτέρα, 15 Μαΐου, νωρίς το πρωί, ξεκινήσαμε για τον επόμενο προορισμό, μια επίσης μυθική πόλη στο δρόμο του μεταξιού, την Μπουχάρα. Την Μπουχάρα που οι περισσότεροι έχουν ακουστά, έτσι, για τα περίφημα χαλιά της που τα εκθίαζε εν Ελλάδη η κυρία Μυραράκη. Σε αυτή τη διαδρομή συνέβη ό,τι χειρότερο μπορούσε να μας συμβεί. Ήταν κάτι που, όπως σας είπα και στην αρχή, για το οποίο στενοχωρήθηκα τόσο που άσπρισαν ακόμα και τα λίγα μαλλιά που έχουν απομείνει στο κεφάλι μου. Αλλά θα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Το αυτοκίνητό μου καίει πετρέλαιο, έτσι. Όμως στο Ουσμπεκιστάν σπανιότατα συναντάς βενζινάδικα που να διαθέτουν πετρέλαιο, αφού μόνο οι περαστικές νταλίκες που διασχίζουν τη χώρα για να πάνε σε κάποια άλλη όμως το χρησιμοποιούν. Και οι νταλικέριδες, αυτοί οι νταλικέριδες μάλλον, φουλάρουν πετρέλαιο σε συγκεκριμένα βενζινάδικα που μόνο αυτοί γνωρίζουν, χώρια που τα ρεζερουάρ τους χωράνε εκατοντάδες λίτρα. Το πρόβλημα της έλλειψης πετρελαίου περίπου το γνώριζα πριν ξεκινήσω το ταξίδι μου. Γι' αυτό και είχα γεμίσει φουλ το ρεζερουάρ του πεζό στο Καζακστάν. Φυσικά δεν θα μου έφτανε, αλλά είχα διαβάσει επίσης πως με λίγο ψάξιμο έβρισκες πετρέλαιο. Το πετρέλαιο που είχα υπολόγιζα πως θα μου έφτανε μέχρι την Μπουχάρα, έτσι, που μεγαλούτσικη πόλη ήταν και φανταζόμουν πως θα βρω πρατήριο. Κάπου στα μισά της διαδρομής ανάμεσα Χίβα και Μπουχάρα βλέπω ένα βενζινάδικο που είχε μία και μοναδική αντλία και έγραφε ντίζελ. Ωραία λέω, τυχερός είμαι σκέφτηκα. Και χωρίς να το πολυδουλέψω στο μυαλό μου γέμισα το ρεζερβουάρ. Βέβαια έπρεπε πριν το κάνω να με προβληματίσει η εικόνα και μόνο του πρατηρίου που θύμιζε εκείνα τα εγκατελειμμένα, δεν ξέρω αν έχετε δει σε βιντεάκια εκεί στη Route 66 που βλέπουμε σε κάτι παλιές ταινίες του Hollywood. Το ίδιο χάλι βέβαια είχε και ο πρατηριούχος. Τώρα μετά το κομμάτι που ακολουθεί θα σας πω και τη συνέχεια.
1: Κλείνεις τα μάτια μια φορά στα 18 σου, Και όταν τα ξανανοίξει, είσαι 30. Κοίτα, μείνει ξένο στον αδερφό σου, στον εαυτό σου. Γιατί αυτή η σκιά σου θα σε συντροφεύουν για πάντα. Ό,τι κάνει κάποια στιγμή, ίσω να στραφεί εναντίον σου. Εγωισμοί και φράγκα, ίσω να σου στερήσουν φίλου σου. Κάποιοι παντρεύονται, κάποιοι δυσκολεύονται. Κάποιοι κάνουνε πως δεν σε ξέρουνε γιατί ντρέπονται. Κάποτε μου τα λέγανε, τώρα κι εγώ τα είδα. Γιατί το να μεγαλώνεις τελικά είναι παγίδα. Και δεν στο κρύβω ειλικρινά.

Όχι μόνο οι δουλειές μας, γαμώ τις υποχρεώσεις, το άγχος και το στρες μας. Είναι οφείλευμα να μην συλλαβεί και ενοχές μας. Είμαστε ό,τι αγαπάμε, μπροστά να πάμε το χθες μας. Σκοπός της ζωής οικογένεια, όχι αφέλεια. Ξεχνάς όσους μοιράστηκες πολλά, αυτό είναι αγένεια. Δεν έχω χρόνο για φθηνές δικαιολογίες που καταντάνε αστείες. Κρύες ερμηνείες, όποιος θέλει να σε δει, σε βλέπει. Όποιος θέλει να χαθεί, χάνεται. Απλώνει χέρι και όποιος έχει ανάγκη, πιάνεται. Και φτάνει στιγμή που ο καθένας παίρνει το δρόμο του. Δεν στηρίζεσαι σε κάποιον που πάντα τραβάει τον νόμο του. Να αφήνεις χώρο για ξεκαθάρισμα. Και όταν τα σπάς, τα ματώνεις. Μαζεύοντας γυαλιά στο καθάρισμα, το ξέρεις. Τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Και ό,τι δίνεις, παίρνεις.

Δεν συγχωρούνται. Δεν θέλω ανθρώπους που δεν μάθαν να μοιράζονται. Γιατί βαρέθηκα, φίλε, να με κουράζουνε. Κι αν ρίξεις μια ματιά στην ιστορία τη δική σου, κάνε και εσύ κάπως την αυτοκριτική σου. Κι αν σε τρώει το τι θα κάνεις.

πάρε το δρόμο σου να σε πάρει. Λοιπόν, φίλοι μου, έβαλα πετρέλαιο σε αυτό το άθλιο βενζινάδικο. Δεν είχα προλάβει να κάνω 5 χιλιόμετρα και ανάβει στο ταμπλό το σύμβολο που υποδεικνύει την έλλειψη AdBlue. Τι είναι τώρα το AdBlue? Αυτό το ξέρουν μόνο όσοι έχουν αυτοκίνητα πετρέλαιο τελευταίας τεχνολογίας. Είναι ένα υγρό, μη έφλεκτο, μη εκρηκτικό και αυλαβές που μπαίνει σε ξεχωριστό ρεζερβουάρ, μετατρέποντας έως και το 85% των βλαβερών για την ατμόσφαιρα οξυδίων του αζότου, που προέρχονται βέβαια από τα καυσαέρια των πετρελαιοκινήτων αυτοκινήτων, σε αυλαβές άζωτο και αϊδρατμούς. Η αλήθεια είναι ότι θορυβήθηκα, γιατί το είχα φουλάρει πριν ξεκινήσω και θεωρητικά τουλάχιστον τελειώνει μετά από πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα. Τηλεφώνησα παρατάφτα στο συνεργείο μου που μου πρότειναν να συμπληρώσω. Κάτι μέτρωγε μέσα μου και ευχόμουν να ήταν αυτό το πρόβλημα. Δεν πρόλαβα να κάνω άλλα 10 χιλιόμετρα, ανάβει και το πορτοκαλί σύμβολο που δείχνει μια μηχανή, ξέρετε, θα το έχετε δει στο αυτοκίνητό σας, και υποδεικνύει πως ο κινητήρας έχει πρόβλημα. Και κατόπιν έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα. Ακούω ένα δυνατό μπιπ και κάτι έγραφε στην κεντρική οθόνη στα αγγλικά. Ακούστε τη μετάφραση του μηνύματος. Προσοχή! Μεταβείτε αμέσως σε συνεργείο της Peugeot για σέρβις, γιατί ο κινητήρας μετά από 1150 χιλιόμετρα δεν θα ξαναπάρει εμπρός. Επαναλαμβάνω το μήνυμα. Μεταβείτε αμέσως σε συνεργείο της Peugeot για σέρβις, γιατί ο κινητήρας μετά από 1150 χιλιόμετρα δεν θα επανεκκινήσει. Μαζί με τη γυναίκα μου παγώσαμε. Τι παγώσαμε δηλαδή? Γουρλώσαμε τα μάτια και κοιτούσε ο ένας τον άλλον, κυριολεκτικά έντρομοι. Ανοίγω το βιβλίο του αυτοκινήτου και για αυτά τα δύο αναμένα σύμβολα έγραφε: ο υπολογιστής ανίχνευσε νοθευμένο καύσιμο. Πηγαίνετε άμεσα σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Peugeot. Τώρα, μπορείτε να το διανοηθείτε? Απέχαμε πάνω από 3.500 χιλιόμετρα από την Τουρκία, τη χώρα που το 1/3 των αυτοκινήτων ήταν σαν το αυτοκίνητό μας, δηλαδή Peugeot 301, και στην οποία Τουρκία βέβαια υπήρχαν συνεργεία που θα μας έλυναν το πρόβλημα, αλλά μετά από 3.500 χιλιόμετρα επιστροφή και καταστροφή του ταξιδιού φυσικά. Παρεπιπτόντως, να σας πω, το άλλο 1/3 στην Τουρκία είναι Renault Clio και όλες οι υπόλοιπες μάρκες μαζί, το υπόλοιπο 1/3. Πάλι τηλέφωνο στο συνεργείο. Ρε παιδιά, έτσι και έτσι, τι να κάνω? Η απάντηση ήταν: πρέπει οπωσδήποτε να πας σε συνεργείο Peugeot να ρυθμίσουν και να σβήσουν το σφάλμα. Καλά ως εδώ. Έλα που στο Ουσμπεκιστάν υπάρχει μία και μοναδική μάρκα αυτοκινήτων. Ναι, καλά ακούσατε. Μία και μοναδική. Η Daewoo. Έτσι. Και αυτό γιατί παράγονται στη χώρα. Τώρα, σας φαίνεται απίστευτο σε μια χώρα με πληθυσμό σαν την Ελλάδα να έχει μία μόνο μάρκα αυτοκινήτων? Και όμως έτσι ήτανε. Μία και μοναδική, ρε παιδιά, Daewoo, δεν κυκλοφορούσε τίποτε άλλο. Παρά τα αυτά και παρά το νοθευμένο πετρέλαιο, το αυτοκίνητό μας λειτουργούσε κανονικότατα. Ούτε σκορτσαρίσματα, ούτε διακοπές, απολύτως τίποτα. Αέρα πήγαινε. Μετά από 50 χιλιόμετρα ακούστηκε πάλι εκείνο το ανατριχιαστικό μπιπ και εμφανίστηκε το ίδιο μήνυμα, μόνο που τώρα έγραφε 1100 χιλιόμετρα ο κινητήρας. Σε 1100 χιλιόμετρα μάλλον ο κινητήρας δεν θα επανεκκινήσει. Τραβάτε σε συνεργείο Peugeot. Τι συνεργείο Peugeot, αφού σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά, ούτε ακουστά δεν την είχαν τη μάρκα. Τώρα τι συνεργείο λέμε? Καθοδόν προς την Μπουχάρα, σταμάτησα σε όλα τα πρατήρια ψάχνοντας για AdBlue. Έτσι, μπας και απογεμίσω το ρεζερβουάρ, και έσβηναν οι ενδείξεις. Αλλά ούτε καν το είχαν ακουστά. Και γιατί να το έχουν, αφού άπαντε σε αυτή τη χώρα και είναι αέριο? Έτσι. Ακόμα και τα φορτηγά τους, τα ουσμπέκικα, και είναι αέριο. Αποκλειστικά και μόνο. Με την ψυχή στο στόμα έφτασα στην Μπουχάρα εν μέσω θύελλας. Εν μέσω θύελλας σκόνης, ρε παιδιά, λες και είχαν συνωμοτήσει όλοι εναντίον μου. Μια θύελλα τέτοια που δεν έβλεπε στη μύτη σου, και αν έβγαινες έξω από το αυτοκίνητο σε μαστίγωνε άγρια, δεν μπορούσες καν να ανοίξεις τα μάτια σου, ούτε να αναπνεύσεις δεν μπορούσες.
γιατί βέβαια είναι γνωστό ότι έπεται ενός κακού μύρια. Τελικά στην είσοδο της πόλης που είναι συγκεντρωμένα τα συνεργεία είδα ένα κατάστημα που πουλούσε ήδη αυτοκινήτου και ευτυχώς είχε AdBlue, αν και σε μεγάλη συσκευασία των 20 κιλών. Φτηνά το είχανε, 7,5 ευρώ έκανε, ενώ στην Ελλάδα έχει τετραπλάσια τιμή. Με τη βοήθεια της γυναίκας μου σηκώσαμε τον πιτόνι, 20 κιλά είπαμε έτσι, και απογέμισα το ρεζερβουάρο που με τεκπλήξιος είδα πως πήρε ελάχιστο, ούτε 3 κιλά. Έβαλα μπρος έτσι όμως με την ελπίδα, η οποία πεθαίνει τελευταία, πως τα μπιπ, τα μπιπ φωτάκια θα έσβηναν, αλλά δεν μου έγινε η χάρη, ενώ τα χιλιόμετρα είχαν μειωθεί στα 900. Κάντε υπομονή, θα ακούσετε κι άλλα μετά το μουσικό κομμάτι.

Μουσικά μοτοταξίδια από το Ράδιο Ένωση, το σταθμό του Σωματείου των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Και εσείς ακούτε για ένα οδηπορικό μου που πραγματοποίησα με τη γυναίκα μου σε μερικές ασιατικές χώρες, μεταξύ αυτών και το Ουζμπεκιστάν. Λάβετε υπόψη πως η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και την Κυριακή το βράδυ στις 10. Ενώ ακουγόμαστε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση radioenosi.gr, όπου στο site, εκτός από το να με ακούτε, βλέπετε και φωτογραφίες κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο μεγάλο χάρτη που εμφανίζεται με τις πόλεις που επισκεφθήκαμε. Τώρα το όνομα, υποθέτω, όπως πολύ το ξέρετε, αν και στη Λιβαδιά, όπως έχω διαπιστώσει, οι ακροατές με αναγνωρίζουν από τη φωνή. Αλλά τέλος πάντων, Μιχάλη Παπαδάκο με λένε, και τη γυναίκα μου με την οποία συνταξιδεύουμε τη λένε Αθηνά. Και το αυτοκίνητο που μας μεταφέρει είναι ένα σεντάν Peugeot 301 1500 κυβικών και 102 ύπων. Σας τα είπα όλα. Και συνεχίζω λοιπόν εκεί που σας άφησα πριν το τραγούδι. Αφού λοιπόν έβαλα εμπρός και τα σύμβολα στο ταμπλό δεν έσβησαν, επέστρεψα στο μαγαζί που είχα αγοράσει το AltBlue και ρώτησα τον ιδιοκτήτη, όχι εγώ, το κινητό ρώτησε βέβαια, η μετάφραση μάλλον, εάν υπάρχει ηλεκτρολόγος εκεί κοντά, αφού συνεργείο πεζό δεν υπήρχε έτσι σε ολόκληρη τη χώρα. Μήπως με κάποιο κομπιούτερ κατάφερναν κάτι. Το παραδίπλα μου λέει, να εκεί δίπλα μου λέει, έχει καλό ηλεκτρολόγο. Πηγαίνω και με όποιο τρόπο μπορούσα προσπάθησα να του δώσω να καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι ηλεκτρονικό, αλλά φαίνεται πως έπεσα. Είσαι άσχετο ή δεν κατάλαβε τι εννοούσα, γιατί μπήκε στο μαγαζί και εκεί που περίμενα πως θα έβγαινε με κανένα πώς το λένε αυτό εκεί, το OBD, δηλαδή τη συσκευή που ακυρώνει τα σφάλματα στα σύγχρονα αυτοκίνητα, αυτός ρε παιδιά βγήκε με ένα λαμπάκι, αυτοκινήτου ενωμένο με ένα καλώδιο. Τρελάθηκα, αν είναι δυνατόν. Τον ευχαρίστησα και πήρα δρόμο. Αυτός είχε μείνει στα αγροτικά Ντάτσιον του 60. Στη συνέχεια, καταστεναχωρημένος, κίνησα για το ξενοδοχείο που είχα κλείσει δωμάτιο, το Arab Hotel. Σε αυτό το ταξίδι των 42 ημερών μείναμε σε τουλάχιστον 30 διαφορετικά ξενοδοχεία και πανσιόν. Όλα εκτός από τρία ήταν από εξαιρετικά ως πολύ καλά. Αυτό ανήκε στα τρία που σας προανέφερα. Τα άλλα δύο ήταν στην Τουρκία. Μπορεί όμως να μην ήταν αυτό που περίμενε η γυναίκα μου, έτσι που σαν γνήσια Ελληνίδα θέλει τα πάντα αποστηρωμένα. Ήταν τουλάχιστον πολύ κοντά στα αξιοθέατα, αλλά και ο ιδιοκτήτης του ήταν πολύ εξυπηρετικός, αν και πολύ επαγγελματίας. Θα το επαγγελματίας βάλτε το σε παρένθεση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που θα σας εξηγήσω παρακάτω. Με το που είδε να το δωμάτιο, απογοητεύτηκε, όχι μόνο επειδή δεν ήταν αστραφτερό, αλλά και γιατί η επίπλωσή του ήταν εντελώς παλιακιά και τα κρεβάτια είχαν χρωματιστά σεντόνια αντί για κατάλευκα. Να ρε παιδιά, γιατί οι γυναίκες πρέπει να υπηρετούν στο στρατό όπως οι Ισραηλινές. Αλλά τώρα τι λέω εγώ, έτσι, τη στιγμή που υπάρχουν προτάσεις να καταργηθεί η θητεία ή κάποιος να υπηρετεί στο ναυτικό για 20ήμερο. Τέλος πάντων, άσε που βρήκε και μία τρίχα στο μπάνιο, να σας ενημερώσω πως έστω και μία τρίχα να υπάρχει σε ολόκληρο το δωμάτιο, μακάρι και αυτό να ήταν σε εφτάστερο ξενοδοχείο, η γυναίκα μου με κάποιο ακατανόητο τρόπο θα την ανακαλύψει και θα μου σπάσει τα νεύρα. Έλα να δεις μια τρίχα. Τέλος πάντων, μετά θυμάμαι που ο ξενοδόχος ο καημένος μας έφερε και μια πιατέλα φρούτα που πολύ φρέσκα, εντάξει, δεν θα τα έλεγες, εντάξει, αλλά και μόλις να τα είχε κόψει ο άνθρωπος από τον κήπο του, τώρα ποιος είχε όρεξη να τα φάει μετά από όλα αυτά που τραβάγαμε. Ακούσε ένα τραγούδι.

0: Είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που σας αφηγείται το ετήσιο ταξίδι του. Και λέω ετήσιο γιατί ναι, οι οικονομικές μου δυνατότητες επαρκούν για ένα μόνο ταξίδι το χρόνο. Αφού ουδείς με σπονσοράρει και τα πάντα κυριολεκτικά είναι πληρωμένα όχι από το περίσσευμα αλλά από το ειστέρημά μου. Πράγμα που το γνωρίζουν καλύτερα από όλους οι πιστωτικές μου κάρτες. Τώρα επειδή ακόμα και φίλοι αναρωτιούνται πώς τα καταφέρνω και ταξιδεύω με τη γυναίκα μου για περισσότερο από ένα μήνα, θα σας πω όχι για να απολογηθώ, αλλά για να σας δώσω να καταλάβετε πως είναι κάτι το εφικτό εάν ταξιδεύετε εκτός Ευρώπης. Στην Ευρώπη ούτε θα τολμούσα βέβαια να διανοηθώ τη σήμερα εποχή να ταξιδέψω. Ευτυχώς οι χώρες που επέλεξα φέτος ήταν ακόμα και για ένα συνταξιούχο Έλληνα φθηνές και εντός των δυνατοτήτων μου. Παραδείγματος χάρη, το ξενοδοχείο στη Μπουχάρα, που μπορεί να μην ήταν ό,τι το καλύτερο, για τα λεφτά του ήταν μια χαρά και είχε 22 ευρώ τη βραδιά. Λοιπόν, αφού λοιπόν τακτοποιηθήκαμε, και τα υπόλοιπα, να σας πω, χρήματα που χαλάμε, το κάνουμε με πολύ μεγάλη οικονομία. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, αφού λοιπόν τακτοποιηθήκαμε, βγήκαμε βόλτα στην πόλη. Το τι είδαμε θα σας το πω την άλλη Τρίτη. Θα σας πω όμως τι πάθαμε. Επειδή στην Μπουχάρα με όλα αυτά που μας είχαν συμβεί φτάσαμε αργά, κάνοντας μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο νύχτωσε και σκεφτήκαμε να αφήσουμε την καλή βόλτα για την άλλη μέρα το πρωί. Και επειδή είχαμε στρεσαριστεί όσο δεν έπαιρνε άλλο με το πρόβλημα του αυτοκινήτου, είπαμε να κάνουμε μια εξαίρεση και να φάμε όχι όπως κάναμε συνήθως με έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ, αλλά να καθίσουμε σε ένα καλό ρεστοράν. Όντως πολυτελές ήταν και ακριβό για το βαλάντιό μας, αφού πληρώσαμε κοντά στα 30 ευρώ, ποσό μεγάλο για τη συγκεκριμένη χώρα. Πιλάφι με κρέας εγώ, πιλάφι με κοτόπουλο η Νανά. Και γυρίσαμε στο ξενοδοχείο κατά τις 11 για ύπνο. Γύρω στις 3 ξύπνησα με φρικτούς πόνους. Είχα την αίσθηση πως ό,τι υπήρχε από τη μέση και κάτω θα εκρήγνει το από στιγμή σε στιγμή, ενώ το δωμάτιο άρχιζε να κινείται περιστροφικά. Πετάχτηκα το κρεβάτι και με τα χίλια ζόρια έφτασα στην τουαλέτα βγάζοντας ό,τι είχα φάει. Ο πόνος όμως μαζί με την έντονη ναυτία και τάση λιποθυμίας παρέμενε. Δεν πέρασαν 20 λεπτά και πάλι τρέξιμο στο μπάνιο, αλλά αυτή τη φορά δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα τι να κάνω. Γέμισε ο τόπος, προσπαθούσε η καημένη να μαζέψει τα αμάζευτα. Τέλος πάντων. Μετά από αυτό, σαν να ηρέμησα λίγο και έπεσα να κοιμηθώ. Δεν πέρασε ούτε μισή ώρα και πάλι στην τουαλέτα με φοβερή διάρρεια. Αυτό κράτησε μέχρι το πρωί ένα δεκάλεπτο. Όταν ξημέρωσε, δεν είχα δύναμη ούτε να μιλήσω, ενώ και η γυναίκα μου καημένη, έχοντας ξενυχτήσει, δεν ήξερε πια τι να κάνει. Με φωνή που μόλις έβγαινε της λέω κάλεσε ταξί και πήγαινε με στο νοσοκομείο Σβήνο. Κοινώς έχετε για βρυσούλες κάμπι βουνά ραχούλες. Κάντε λίγη υπομονή ή μάλλον τι να κάνετε υπομονή. Δεν πειράζει, δεν βάζω άλλο τραγούδι. Η γυναίκα μου λοιπόν στα όρια του πανικού κατεβαίνει στη ρεσεψιόν και παρακαλάει τον ιδιοκτήτη να καλέσει ταξί γιατί δεν ήμουν καλά για να μας μεταφέρει στο νοσοκομείο. Ο ξενοδόχος της είπε να μην ανησυχεί και πως θα καλούσε το γιο του να έρθει να μας πάει αυτός με το αυτοκίνητό του, αφού ήξερε και 5 αγγλικές λέξεις να συνεννοηθεί με τη γυναίκα μου. Το παλικάρι να είναι καλά ήρθε σε 5 λεπτά και με βοήθησε με τη Νανά να κατέβω τις σκάλες, αφού εγώ ήμουνα μισολιπόθυμος. Με φόρτωσαν στο αυτοκίνητο, με ρίξαν στην κυριολεξία, με αδειάσανε στο πίσω κάθισμα και κινήσαμε για το νοσοκομείο. Με το που φτάσαμε, με πήγε στα επίγοντα που ενημέρωσε τους γιατρούς πως ήμουν τουρίστας, πιέζοντάς τους να με αναλάβουν αμέσως. Με ξάπλωσαν όντως σε ένα φορείο, αφού εγώ πλέον ίσα που καταλάβαινα τι συνέβαινε γύρω μου, σαν ονειρευόμουν ήταν, αλλά τουλάχιστον δεν έκανα εμετούς και διάρρεια, αφού δεν είχε μείνει και τίποτε βέβαια να βγάλω. Μετά με μετέφεραν σε ένα θάλαμο βραχίας θεραπείας, μου κοπάνισαν 2 ενέσεις και κάπως άρχισα να συνέρχομαι. Μου είχαν βάλει και ορό βέβαια. Μετά από μία ακόμα ώρα θα έλεγα ότι ήμουν σχετικά καλά και ήθελα να φύγω. Α, μου λένε οι γιατροί, ούτε για αστείο. Οι οποίοι γιατροί ερχόντουσαν κάθε 5 λεπτά και με ρωτούσαν πώς αισθάνομαι και όλα αυτά βέβαια με νοήματα. Ουδής γνώριζε έστω και μία λέξη στα αγγλικά. Ούτε καν οι γιατροί. Ούτε καν το yes και το no. Δεν έχει σημασία, δεν πειράζει, αλλά Τέτοια περιποίηση ούτε στο καλύτερο ιδιωτικό νοσοκομείο της Ελλάδας δεν θα είχα. Μετά μου βάλαν και δεύτερη φιάλη ορού, ύστερα και τρίτη φιάλη, και είπαν πως έπρεπε να παραμείνω στο νοσοκομείο τουλάχιστον για μια μέρα. Όταν με ρώτησε η γυναίκα μου πως ήμουνα, της είπα να υπογράψει να φύγουμε, όπως και έκανε. Όταν πήγα να σηκωθώ από το φορείο, τότε κατάλαβα το πόσο αδύναμος ήμουν, αλλά εντάξει, το έπαιξα άνετος. Ένας από τους λόγους που δεν ήθελα να παραμείνω ήταν το σοκ που βίωσα. Έτσι, όταν έφεραν ένα μωρό δίπλα μου, το οποίο το καημένο ξεψύχησε. Με το που συνέβη αυτό, έφτασε και η αστυνομία, που φόρεσε χειροπέδες στον πατέρα του και δεν κατάλαβε βέβαια το λόγο. Πιθανώς να το είχε χτυπήσει μέχρι θανάτου. Αλλιώς τώρα γιατί να το συλλάβουν και μάλιστα τόσο βία? Καταλάβατε τώρα γιατί ήθελα να φύγω τρέχοντας. Ο γιος του ξενοδόχου κυριολεκτικά σκίστηκε να μας εξυπηρετήσει και έφαγε όλο του το πρωινό, αφού από τις 7 το πρωί τελειώσαμε εκεί κατά τις 2 το μεσημέρι. Κανόνισε τα πάντα. Για μας μέχρι στο φαρμακείο πήγε να πάρει τα φάρμακα, που δεν ήταν και λίγα. 5 διαφορετικά μου δώσανε. Είχαμε πάρει βέβαια τηλέφωνο την οικογενειακή μας γιατρό, η οποία ενδιαφέρθηκε σε τέτοιο βαθμό που ούτε μία μάνα στα παιδιά της θα έδειχνε. Έτσι, αφού κάθε λίγο και λιγάκι με έπαιρνε τηλέφωνο να ρωτήσει πώς αισθάνομαι και τι συμπτώματα είχα, και εγώ τη διάβασα μάλιστα και μου ζήτησε να τη διαβάσω και τα συστατικά των φαρμάκων που μου δώσανε, αφού βέβαια τα ονόματα διέφεραν, για να διαπιστώσει αν ήταν ό,τι το καλύτερο. Στη Μαρινέλα Λαζογιώργη, στα άσπρα σπίτια, έτσι μου είχε να βάλω τα κλάματα, χρωστάω όχι μεγάλη υποχρέωση, αλλά τεράστια, τεράστια, και μόνο που με εμψύχωνε. Κανένας γιατρός σε ολόκληρο το βίο μου έχει ενδιαφερθεί σε τέτοιο βαθμό για μένα. Μαρινέλα, σε ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Θα σας πω και άλλα φίλοι της εκπομπής μου, αλλά την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Μην αλλάξετε σταθμό νομίζοντας πως η εκπομπή τελείωσε, αλλά παραμείνετε στο Ράδιο Ένωση, αφού μετά τις διαφημίσεις θα έχω στο τηλέφωνο τον κύριο Κώστα Μιτσάκη, από τον οποίο είχα πάρει συνέντευξη την περασμένη Τρίτη, όχι για να μου μιλήσει για τα ταξίδια του, αυτό το έκανε, αλλά για να του μιλήσω εγώ για τα δικά μου. Κοινώς μια αντίστροφη συνέντευξη. Και δεν ξέρω καν τι θα με ρωτήσει. Σε 5 λεπτά θα μας ακούσετε.
1: You know guys, when you found that one thing that gets you really excited, it's higher than any drug in the world.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Σήμερα, φίλοι μου, έχω τον Κώστα το Μητσάκη στο τηλέφωνο. Κώστα, καλησπέρα, είσαι ο σημερινός.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη, καλησπέρα και στο γράδες σου.
0: Είσαι ο σημερινός καλεσμένος των μουσικών μου των ταξιδιών. Θεωρητικά ήταν να σου πάρω συνέντευξη εγώ.
1: Εγώ δεν είμαι ο καλεσμένος. Εγώ είμαι ο συντονιστής της εκπομπής σήμερα. Εσύ είσαι ο καλεσμένος.
0: Έχεις δίκιο. Σωστά. Οπότε μπορεί να αρχίσει να με ρωτάς.
1: Βέβαια. Αυτό είναι ο ρόλος μου τώρα εδώ. Λοιπόν, παίρνοντας το μικρόφωνο στα χείλια, να αρχίσουμε να ρωτάμε τον κύριο Μιχάλη Παπαδάκο, γιατί τον ξέρετε σαν εκφωνητή και σαν παρουσιαστή, αλλά ίσως είναι καιρός να ξεδιπλώσει μια πτυχή της προσωπικότητάς του, αυτή της ταξιδιωτικής πλευράς του, η οποία τουλάχιστον από το 1992 μια αναδρομή στο ταξιδιωτικό σου καλεντάρ.
0: Κοίταξε, από το 1992 ξεκινήσαμε με τα κοντινά, τα εβδομαδιαία μέχρι την Ιταλία, ναι. Μετά μέχρι την Αυστρία.
1: Ναι, με τι μέσο μιλάμε τώρα?
0: Πάντα με μηχανή μιλάμε.
1: Με μηχανή. Ναι, μοτοσυκλέτα, ναι.
0: Ναι, το αυτοκίνητο ξεκίνησε μετά τον κορονοϊό.
1: Ναι. Okay, λοιπόν, είμαστε δηλαδή το 1992 με μια μοτοσυκλέτα και πού βάλαμε το πρώτο μας στόχο?
0: Το πρώτο στόχος ήταν Βενετία.
1: Α, ρομαντικά.
0: Ναι, και να φανταστείς ότι την εποχή εκείνη δεν είχα ιδέα από μηχανές. Μόλις την είχα αγοράσει. Ένα παπί είχα προηγουμένως. Δεν ξέραμε ούτε από ούτε δερμάτινα ξέραμε, ούτε κορντούρες ξέραμε. Ένα δερμάτινο γυναικείο είχε πάρει γυναίκα με αυτά που κουμπώνουν με τα κουμπιά μπροστά. Έτσι είχα ακούσει ότι στη μηχανή φοράνε δερμάτινα. Κάτι κράνη από το παπί που πήγαινε το κεφάλι σου πέρα εδώ, δεξιά-αριστερά, μόλις πέρναγε στα 80. Ούτε παπούτσια κοινά φορούσαμε και όταν έπιανε βροχή βάζαμε κάτι σακούλες. Ναι. Κάπως έτσι ήταν το πρώτο ταξίδι.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Παρόλο όμως τον πρόχειρο εξοπλισμό, τον ακατάλληλο θα έλεγα η μοτοσυκλέτα, υπήρχε το πάθος, υπήρχε η όρεξη, υπήρχε όλα αυτά τα στοιχεία που σας έβαλαν πάνω σε σένα και φύγατε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί για να ταξιδέψει κανείς δεν χρειάζεται να έχει τη μεγάλη super duper μηχανή και τον ακριβό εξοπλισμό. Με μια υποδιέστερη μοτοσυκλέτα και ένα λιγότερο ακριβό εξοπλισμό μπορούμε να ταξιδέψουμε, γιατί δεν είναι θέμα να επιδεικνύουμε τον εξοπλισμό για τη μοτοσυκλέτα, αλλά να ανακαλύπτουμε όμως τον κόσμο. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, Μιχάλη?
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι. Να δεις μέρη και να γνωρίσεις ανθρώπους.
1: Ωραία. Εσείς μετά από τη Βενετία πώς αισθανθήκατε? Ότι είχατε κάνει μια μικρή ανακάλυψη και πλέον ο κόσμος σας περίμενε να τον ανακαλύψετε?
0: Όχι. Είχαμε ξαναπάει στη Βενετία με πούλμαν με τα παιδιά. Και ο λόγος που αγόρασα μηχανή ήταν αυτό το πούλμαν, ναι. Διότι το ταξίδι με το πούλμαν ήταν μια τραυματική εμπειρία.
1: Ιδίως άμα βάζει μέσα καυσαέριο και μυρίζει.
0: Δεν ήταν καυσαέριο, είναι ότι πλακωνόντουσαν όλοι μεταξύ τους και δερνόντουσαν ποιος θα κάτσει στις πρώτες θέσεις.
1: Ναι.
0: Όταν λέω δερνόντουσαν, εννοώ ότι δερνόντουσαν. Στις δε πίσω θέσεις.
1: Κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά.
0: Όχι κυριολεκτικά. Στις δε πίσω θέσεις, ναι. Βάζανε τσιφτεντέλια. Και λες και είχαμε πάει σχολική εκδρομή, χορεύανε, ξέρω εγώ, γινότανε σαν να ήταν το Λύκειο.
1: Δεν τα κατάλαβα.
0: Εντάξει. Εντάξει. Δεν σου είπα. Και όταν φτάσαμε στη Φλωρεντία, εμείς κατεβήκαμε να δούμε τα αξιοθέατα, κάτι ώρες θα μέναμε. Ναι. Όταν γύρισα στο πούλμαν, του λέω, ρε παιδιά, τι είδατε? Λέει, τι να δούμε? Λέω, δεν είδατε αυτό, εκείνο, το άλλο? Όχι, λέει. Εμείς ήρθαμε να πάμε στο παζάρι να αγοράσουμε Λακόστ.
1: Προφανώς δεν υπήρχε η παιδεία και η κουλτούρα το να δουν τον πολιτισμό της χώρας, αλλά να καταναλώσουμε.
0: Ναι, να πάνε Λακόστ μαϊμούδες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων.
1: Εν πάση περιπτώσει, ας επικεντρωθούμε λίγο στο ταξιδιωτικό τώρα. Μετά την Ιταλία, έχοντας μια μοτοσυκλέτα, το βελάκι σε ποιο σημείο του χάρτη έπεσε μετά? Πού καρφώθηκε?
0: Μετά μείναμε στην Ιταλία για 5-6 χρόνια. Κάθε χρόνο, ναι. Ιταλία, γιατί εντάξει, την ξέρεις καλά την Ιταλία, είναι μια χώρα που έχει τόσα πράγματα να δεις. Έχει μεσαίωνα, έχει αναγέννηση, έχει αρχαιότητα, έχει τα πάντα.
1: Ναι, απλώς δεν σε όλο το φάσμα της παγκόσμιας ιστορίας. Υπάρχουν γωνιές και γωνιές εκεί που μπορεί να ικανοποιήσει και τον κάθε απαιτητικό ταξιδιώτη. Η Ιταλία είναι όντως, δηλαδή, μια παγίδα. Αν πας στην Ιταλία και σου αρέσει, πας και ξαναπάς και ξαναπάς. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μετά την Ιταλία, μετά 5-6 χρόνια στην Ιταλία, μετά πιάσαμε Αυστρία. Πολύ ωραία και Αυστρία σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και μετά αρχίσαμε, πήγαμε. Είπα στη γυναίκα μου να πάμε έτσι μέχρι την Τουρκία. Η γυναίκα μου φοβότανε, ήταν εντελώς αντίθετη. Το πρώτο ταξίδι στην Τουρκία και ο κόσμος ειδικά την έκανε. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να την προσλάβει ο Τούρκικος Οργανισμός Τουρισμού μετά, διότι έμεινε κατενθουσιασμένη.
1: Ανέρωσε όλα όσα...
0: Ναι, εννοείται, ανέρωσε. Μετά τα επόμενα χρόνια πηγαίναμε συνέχεια Τουρκία, είδαμε όλα τα ελληνικά, ό,τι ελληνικό υπήρχε στην Τουρκία, έτσι, από Έφεσο μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Δεν αφήσαμε τίποτε, στην κυριολεξία τίποτε. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και η φιλικότητα του κόσμου, που ξέρω ότι πολλοί που με ακούνε τώρα θα λένε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά γίνονται όμως.
1: Γίνονται και εγώ τις ίδιες εμπειρίες έχω αποκομίσει από τις χώρες της Ανατολής, από Τουρκία, Ιράν, Ιράκ, τον αραβικό κόσμο. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιλικός και ειδικά στο άκουσμα ότι είσαι Έλληνας, Γιουνάν, διάπαλα τα χαμόγελα, πόρτες ανοίγουν. Δηλαδή η συντηρητική του κόσμου είναι πολύ θετικός απέναντι στους Έλληνες.
0: Έτσι ακριβώς. Μετά την Τουρκία, αφού τη γύρισαμε 5-6 φορές τότε, 5-6 χρονιές δηλαδή,
1: ναι.
0: Μετά γνώρισα εσένα, μου κόλλησε να πάω στο Ιράν.
1: Σας προξενήθηκα πιο ανατολικά δηλαδή.
0: Ναι. Από εκεί γνωριστήκαμε, να ακούει και ο κόσμος.
1: Ήταν καλό ή κακό αυτό? Αυτή η κλωσσά ήταν καλή ή κακή?
0: Όχι, καλή ήταν. Καλή ήταν. Το Ιράν ήταν πολύ ενδιαφέρουσα χώρα, το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Εγώ την προτείνω. Βέβαια, τώρα τι να πάει να κάνει κάποιος εκεί.
1: Τώρα είμαστε εναμονή εξελίξεων, παγκόσμια εξελίξεων. Γιατί άμα γίνει κάτι σε αυτό το σημείο του πλανήτη, όπως είπαμε και πριν, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και επικίνδυνα για όλους μας.
0: Ναι, σίγουρα. Μετά το Ιράν πήγαμε μια Συρία, Ιορδανία, πάλι πάντα με τη μηχανή.
1: Ναι, σκούρες της Μέσης Ανατολής.
0: Ναι, ωραία και η Συρία, την προλάβαμε πριν να ανατινάξουν εκεί οι Ταλιμπάν την Παλμύρα. Είδαμε και το ναό του Βάλο, τον οποίο τον ανατίναξαν, δεν υπάρχει πια. Μετά πήγαμε στην Ιορδανία, πήγαμε, είδαμε την Πέτρα και μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Γιατί την Πέτρα τη θεωρώ ένα από τα ωραιότερα αξιοθέατα που έχω δει στη ζωή μου.
1: Για να καταλάβουν οι ακροατές τι στη Πέτρα είναι η ροδοκόκκινη σκανιστή πολιτεία των Αβατέων, η οποία είναι μια ολόκληρη πολιτεία σκανισμένη μέσα σε βράχια. Περίπου το 300 μετά Χριστόν έχει τελειώσει και το τελευταίο αυτό μνημείο να ασκαλιστεί. Εάν βλέπετε, αν είστε λάδρες, αν είστε συνεφίλ, η Ιντιάνα Τζόνι τελευταία σταυροφορία. Το τέλος της ταινίας εξελίσσεται ακριβώς εκεί στην Πέτρα, μέσα στο ναό Ελ Καζίρ, το θησαυροφυλάκιο. Όσοι έχετε δει την ταινία αυτή του Χάρισον Φορντ, ναι, θα φέρετε στο μυαλό σας ακριβώς αυτά τα μνημεία της Πέτρας. Εκεί εξελίχθηκε η ταινία και όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για ένα παγκόσμιο μνημείο UNESCO, ένα από τα πιο όμορφα μνημεία της αρχαιότητας.
0: Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το γεγονός ότι όλες αυτές οι κολόνες, όλα αυτά τα κοιονόκρατα είναι σκαλισμένα στο βράχο, που σημαίνει ότι δεν επιδέχεται λάθος.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μια κολόνα μαρμάρινη που αν κάνει κάποιος λάθος και σπάσει την πετάμε, φτιάχνουμε άλλη. Αυτό έγινε πάνω στο βράχο.
1: Ναι, ένα λάθος σημαίνει τέλος.
0: Σημαίνει ακριβώς, σημαίνει τέλος. Σημαίνει φοβερή δεξιοτεχνία για να φτιάξει αυτά τα πράγματα, τα κτίρια εκεί στην Πέτρα, τα σκαλιστά.
1: Για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, φαντάσου τι άγχος είχε ο αρχιτέκτονας αυτές που υπόπτευε την κατασκευή.

0: κάνει σημαία στο τέτοιο της μηχανής, ελληνική.
1: Ναι.
0: Πάω εκεί, στον ίδιο, ήταν ο ίδιος. Μετά από δύο χρόνια. Ναι. Πήγε να κρυέψει, βλέπει τη σημαία, μου λέει τι είσαι, λέω Γιουνάν. Α, μου λέει Γιουνάν, το γέμισε, ό,τι λεφτά δεν μας πήρε. Δεν χρωστάμε τίποτα, λέει.
1: Είναι επιβεβαίωση αυτό που είπαμε και πριν, το πώς η μεγάλη αποδοχή έχουμε εμείς αυτούς τους λαούς της περιοχής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως.
1: Εν πάση περιπτώσει, περάσαν τα χρόνια, περάσαν τα χιλιόμετρα, κάποια στιγμή ήρθε ο κορονοϊός. Και μετά το κορονοϊό μου είπες ότι βρέθηκες πίσω από την πόλη ένας αυτοκινήτου.
0: Κοιτάξτε να δεις, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού που ήταν όλες οι χώρες κλειστά, πήγαμε στην Αλβανία.
1: Ναι.
0: Στην Αλβανία επιτρεπόταν να πας.
1: Ναι.
0: Ή μάλλον σου επέτρεπαν οι Αλβανοί να μπει στη χώρα τους.
1: Αλλά για να βγεις έπρεπε να κάνεις πίσω.
0: Α, μπράβο. Τώρα, ναι. Αφού τη γυρίσαμε με την Αλβανία, η οποία εμένα προσωπικά μου άρεσε, εντάξει, η γυναίκα μου μέτρια, εμένα μου άρεσε γιατί ήταν παρθένο ακόμα το μέρος.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν. Δεν την είχαν μάθει.
1: Τώρα αρχίζει και γίνεται πλέον τουριστική
0: κοινωνία.
1: Σε καμιά δεκαετία χρόνια δυστυχώς και αυτή θα θυσιαστεί στο βωμό της τουριστικοποίησης. Ήδη σιγά σιγά ακούγονται οι πρώτες φωνές για το μεγάλο κύμα τουρισμού που είχε πλακώσει εφέτος και άφησε πλέον η χώρα και αλλίωνε την προσωπικότητά της, κάτι που συμβαίνει με όλες τις τουριστικές χώρες της Ευρώπης.
0: Άκουσα το 150 ευρώ εξαπλώστρα εκεί κοντά στους Άγιους 40.
1: Ναι. από τι ήταν, από χρυσό ήταν, ναι.
0: Είδα σε μια διάσημη παραλία που έχουν εκεί κοντά.
1: Συναγωνίζονται, δηλαδή, Μύκονο, να προσέχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά η πλάκα είναι ότι δεν μπορούσα να φύγω από την Αλβανία. Διότι οι Έλληνες είπανε τότε ότι δεχόμαστε 200 Αλβανούς την ημέρα να μπουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ δεν προλάβαινα, διότι τι είναι 200, οι άνθρωποι πήγαιναν να ερχόντουσαν. Όποτε έπαιρνα τηλέφωνο, είχε κλείσει ο αριθμός.
1: Ναι.
0: Οπότε αρχίσαμε να μένουμε αναγκαστικά και τα λεφτά άρχισαν να τελειώνουν. Και πήρα, είχα πάρει και τηλέφωνο την πρεσβεία και τους είπα, ρε παιδιά, τι θα γίνει, εγώ είμαι Έλληνας, θέλω να γυρίσω, λέω, σπίτι μου. Και μου φέθηκαν τόσο εσχρά, τόσο το λες και ήμουνα, δεν ξέρω τι, ο τελευταίος, δεν ξέρω, τελευταίος Ρωμά.
1: Ποιος ήταν ο άσχημος τρόπος της συμπεριφοράς?
0: Μου μίλησα πολύ άσχημα, γιατί δεν μας ενδιαφέρει, κύριε, τι θα κάνετε σε τέτοιο στυλ, έτσι, πολύ υποτιμητικά, δεν ξέρω, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Οι προξενικές αρχές στο εξωτερικό βρίσκονται εκεί για να εξυπηρετούν τους Έλληνες πολίτες σε κάποια δύσκολη στιγμή. Αυτός είναι ο ρόλος τους, εκτός από όλα τα άλλα που έχουν.
0: Τι να σου πω, με αυτό με πλήγωσε πάρα πολύ, δηλαδή με στεναχώρησε αφάνταστα ο τρόπος που μου μίλησαν. Και τελικά, τι να κάνω, γύρισα μέσω Σκοπίων, γιατί μπορούσε να μπεις από την Αλβανία στο North Macedonia.
1: Ναι.
0: Και από εκεί, κάνοντας ένα μεγάλο κύκλο, μπήκαμε Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όπου στα σύνορα αυτά που έχει η Αλβανία με τη Βόρεια Μακεδονία, δεν αναγράφεται πουθενά το Βόρεια, γράφει σκέτο Μακεδονία. Το Βόρεια Μακεδονία γράφεται μόνο στα σύνορα Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Εκεί ήταν σκέτο Μακεδονία.
1: Είχαν πει ότι θα φροντίσουν να αντικαταστήσουν όλες τις πινακίδες. Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό γίνεται εξ επίτηδες ή κολλησιεργούν για οικονομικούς λόγους, αλλά θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα αλλάξουν, γιατί είναι πλέον το καθεστώς ονομασίας πλέον είναι το νομότυπο, δεν μπορεί να είναι ακόμα στο παλιό.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου κάνε κάκι στη
1: σίγουρα, σε εμάς τους Έλληνες, εντάξει, έχει άλλη απήγηση αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν δηλαδή το πρώτο ταξίδι που έγινε πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου, δεν είναι, αλλάξαμε δηλαδή τις μπότες, βάλαμε τα μας παπούτσια, πατήσαμε τον γκάζι και φύγαμε. Μετά,
0: κάπως
1: μετά
0: έτσι.
1: Την Αλβανία και τον κορονοϊό, κύριε Παπαδάκο, πού στρέψατε το τιμόνι του αυτοκινήτου?
0: Πριν την Αλβανία, είχαμε πάει μια Ουκρανία. Είχαμε πάει μια Ουκρανία με τη μηχανή, όπου πήγαμε στο Ρουμανία, Οδυσσό, και από Οδυσσό ανεβήκαμε προς το Κίεβο και πήγαμε μετά δυτικά, μέχρι το Λβίβ, το Λβόβ και τα λοιπά.
1: Στα σύνορα με Πολωνία κοντά.
0: Ναι, η Ουκρανία την εποχή εκείνη ήταν πάρα πολύ, όχι σαν χώρα, οι πόλεις

0: Η χώρα ήταν ένα οικόπεδο. Αν έχει πάει, θα το έχει δει. Δεν έχει τίποτα.
1: Ναι, εντάξει,
0: ένα ίσιο πράγμα με χωράφια είναι.
1: Οι πόλεις, εντάξει, ακολουθούν την παλιά σοβιετική αρχιτεκτονική. Γενικά το ύφος και την προσωπικότητα που έχουν οι Ρώσικες πόλεις είναι δηλαδή copy-paste όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, αλλά έχουν φοβερές εκκλησίες και φοβερά μοναστήρια.
1: Όντως, ναι, αυτά είναι. Ειδικά το Κίεβο εδείκνεται για θρησκευτικό τουρισμό με τα πάρα πολλά μοναστήρια και τις μονές που έχει. Δεν ξέρω τώρα τούτη στιγμή σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτά μετά από τόσους βομβαρδισμούς, αλλά και εγώ που είχα την τύχη να πάω πριν τον πόλεμο, ενθουσιάστηκα και μάλιστα μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα θρησκευτικά αρχιτεκτονήματα που είχε η Ουκρανική πρωτεύουσα. Ας ελπίσουμε να έχουν διασωθεί τώρα.
0: Μακάρι, γιατί. Μετά πήγαμε στην Αλβανία, μετά ξαναπήγαμε στην Ουκρανία, επειδή είχαμε δει τη μισή, δεν είχαμε δει την Ανατολική. Πήγαμε πάλι Ουκρανία με το αυτοκίνητο αυτή τη φορά. Ξαναπήγαμε στην Οδυσσό.
1: Με τι μιλάμε, Μιχάλη, τώρα.
0: Τι?
1: Με τι αυτοκίνητο, με κάποιο τζιποειδή, με
0: ένα. Όχι, με ένα απλό.
1: Πιστεύω ότι το να δώσει στον τύπο του αυτοκινήτου θα παρανέσεις πολλούς να ξεκινήσουμε ένα αυτοκίνητο παρακάτω. Δεν χρειάζεται να έχουμε το super duper 4x4.
0: Ναι, αυτό λέω στους ακροατές, ότι δεν χρειάζεται. Με ένα, και με ένα απλό αυτοκίνητο πηγαίνεις. Πες το, πήγαμε.
1: Στην Ουκρανία με τι αυτοκίνητο είχατε πάει?
0: Στην Ουκρανία πήγαμε με το Renault. Με ένα Renault Clio.
1: Ναι.
0: Δεν μας ενόχλησε κανείς, δεν είδαμε να υπάρχει έτσι εγκληματικότητα. Όχι, ήσυχοι ήταν οι άνθρωποι, φιλικοί, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω ιδιαίτερα. Ή μάλλον, όχι, δεν ήταν αφιλόξενοι, ήταν απρόσωποι. Πώς να
1: πω. Αδιάφοροι, αδιάφοροι ξένα θα έλεγα, και αδιάφοροι και... δεν έστρεφαν το κεφάλι τους ιδιαίτερα να δουν τον ξένο, ούτε δεν ενδιαφερόντουσαν. Θα έπρεπε να χτυπήσει την πόρτα πολύ επίμονα, την πόρτα τη δικιά τους δηλαδή, για να ανοίξει, και πάλι έχουν ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω, ενώ σαν χώρα μου άρεσε έτσι η πόλη τους, οι άνθρωποι, σου είπα, δεν...
1: Ναι, κατάλαβα, δεν. Ναι, λίγο...
0: Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι οι Ουκρανοί ήταν καλύτεροι για μένα. Δεν ξέρω, έχει πάει και στη Ρωσία. Για μένα οι Ουκρανοί ήταν ένα τάκ. Απλώς ένα τάκ καλύτεροι από τους Ρώσους. Ένα τάκ όμως. Αυτοί είναι οι ίδιοι λαοί τώρα, δεν ενδιαφέρουν. Αλλά πάντως οι Ρώσοι ήταν ακόμα φέτος που πήγα Ρωσία. Πριν φτάσουμε εκεί. Τη δεύτερη φορά στην Ουκρανία φτάσαμε από την άλλη μεριά. Με τα σύνορα με τη Ρωσία πήγαμε στο Χάρκοβο.
1: Ανατολικά δηλαδή τώρα.
0: Ναι.
1: Πήγαμε τώρα στην Ανατολική Ουκρανία.
0: Ναι, πήγαμε πάλι Οδυσσό.
1: Ναι.
0: Στην Οδυσσό πήγαμε και στην Όπερα και τις δύο φορές.
1: Για πες μου τώρα, στην Οδυσσό να κάνουμε μια στάση. Φτάσαμε στην Οδυσσό. Τι ήταν αυτό που σου άρεσε πιο πολύ στην Οδυσσό?
0: Κοίταξε.
1: Γιατί η Οδυσσό είναι μια πόλη που συνδέεται άμεσα με τον ελληνισμό. Γιατί πρώτον ήταν ελληνική αποικία, εντάξει, από τους Μιλίτιους, αλλά και στα πρόσφατα χρόνια, στην νεότερη ιστορία.
0: Ναι, με την ιστορία με το 21.
1: Ναι, γιατί στη Οδυσσό υπάρχει το μουσείο της φοιτητικής εταιρείας.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται ότι πήγαμε.
1: Αυτά θέλω να πούμε, να πω στους δύο κρατές μας. Δεν θα τα πω εγώ, εσύ είσαι σήμερα ο καλεσμένος. Άμα είναι να τα πω εγώ σαν εκπομπή.
0: Όχι, πάμε πακέτο που λέει. Πώς λέει, πάμε πακέτο.
1: Δεν είμαστε στο ελληνικό στήμα της Ουκρανίας, της Οδυσσού.
0: Όχι, ήταν πολύ ωραίο το μουσείο. Είχε μέσα, εκεί ήταν και κέρινα ομοιώματα, θυμάμαι.
1: Κουφάς, Σακάλοφ.
0: Ναι. Ωραίο ήταν, και οι πλατείες ήταν πολύ ωραίες και ο πεζόδρομος που δεν ήταν παραλιακός, ο υπερυψωμένος.
1: Όχι, στο κέντρο της πόλης ήταν.
0: Ναι, η όπερα ήταν καταπληκτική, και μέσα ήταν απίστευτη.
1: Ναι. Όσο εκπληκτικό είναι έξω, τόσο εκπληκτικό είναι και μέσα το κτίριο αυτό.
0: Κατεβήκαμε και τις σκάλες εκεί που στην ταινία εκεί στο Θωρικτό Ποτέμκιν έπεσε το καροτσάκι με το μωρό.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εντάξει, ήταν μια πάρα πολύ ωραία πόλη, δηλαδή είχε πάρα πολλά πράγματα να δεις. Πάρα πολλά πράγματα. Μετά ανεβήκαμε στο Μπαχάρκοβο και αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία πόλη. Δεν ξέρω αν έχει μείνει πια τίποτα από εκεί. Δεν έχουν ευρωβουλευτεί. Βομβαρδίζουν μονίμω.
1: Στη ζώνη του βομβαρδισμού τώρα του πολέμου και δυστυχώ επιφυλάσσουμε.
0: Ναι.
1: Να σου πω τι καταστάσει θα τι δούμε κάποια στιγμή, αν μπορούμε να τι δούμε στο μέλλον.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα έχει απομείνει. Μετά συνεχίσαμε πάλι ανατολικά. Φτάσαμε στο Τσερνίχιβ. Τσερνίχιβ, καλά λέω. Είναι η τελευταία πόλη πριν μπει στη Ρωσία. Έχει περάσει από εκεί. Έχω διαβάσει και ότι σπέρασε από εκεί. Δεν πήγαμε στο Τσέρνομπιλ γιατί φοβήθηκα, να είμαι ειλικρινής. Λέω καλού κακού, άστο, δεν ξέρεις καμιά φορά.
1: Μήπως πάω εκεί και μετά τα βράδια φεγκοβολάω.
0: Αυτό λέω, δεν πειράζει.
1: Από την ραδιοενέργεια.
0: Μετά ξαναμπήκαμε Κίεβο βέβαια, γιατί σου είπα, το Κίεβο μου αρέσει πάρα πολύ σαν πόλη.
1: Ναι.
0: Και μετά ξαναμπήκαμε μέσα με τα σύνορα από τη Ρουμανία, από το Τσερνίβτσι. Δεν ξέρω αν έχει περάσει από εκεί, όπου η πόλη είναι καταπληκτική. Έχει και ένα πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται στην UNESCO και αυτό σαν κτίριο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία πόλη. Και είναι ακριβώς πάνω στα σύνορα. Δεν έχει, αυτή δεν έχει βομβαρδιστεί τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Ακόμα.
1: Ωραία.
0: Στη Ρουμανία έχω πάει πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον 6-7 φορές στη Ρουμανία, και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία χώρα.
1: Ναι, έχει, ειδικά στο, πάνω στα βουνά, στα Καρπάθια, υπάρχουν υπέροχες διαδρομές. Υπάρχουν δύο δρόμοι, ο Τρασφαγκαράς και η Τρασαλπίνα, οι οποίες είναι αλπικές διαδρομές και τα τελευταία χρόνια προσελκύουν δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους τουρίστες, μοτοσυκλιστές και αυτοκινητές, γιατί έχουν το look και την αλπική έτσι, εικόνα. Και είναι δρόμοι που αξίζει κάποιος που τον ενδιαφέρουν αυτά τα περάσματα πάνω σε ψηλά βουνά να πάει σε αυτό το κομμάτι της Ρουμανίας. Είναι όντως σε καταπληκτικές διαδρομές και τις συνιστά με επιφύλακτα.
0: Αλλά και τις δύο φορές που προσπάθησα να κάνω αυτή τη διαδρομή ήμουν άτυχος. Την πρώτη φορά φτάνω στο ξεκίνημα μετά το Σιμπιού, πιο εκεί που ξεκινάει η Τρασφαγκαρασάν. Φτάνω σε ένα σημείο και μετά έχει κάτι τεράστια μπλόκια τσιμεντένια και λέει ο δρόμος κλειστός λόγω κατολισθήσεων.
1: Ναι.
0: Οπότε πήραμε ένα τελεφερίκ που ξεκίναγε από εκεί και ανεβήκαμε το τελεφερίκ σε ένα σημείο έτσι, είδαμε λίγο τη θέα, είχε χιόνια πάρα πολλά επάνω.
1: Ναι.
0: Και λέμε άσε πάμε τώρα στην συνάντηση στην Τρασαλπίνα.
1: Για ποιο μήνα?
0: Μήνα Ιούνιο.
1: Για?
0: Ιούνιο, αρχές Ιουνίου. Μετά...
1: Στατιστικά αυτός ο δρόμος ανοίγει τέλος Ιούνιου, αρχές Ιούλη.
0: Ναι, αλλά είχα μια ελπίδα.
1: Είναι, δηλαδή είναι ρουλέτα, εάν πας λίγο νωρίτερα, δηλαδή και Ιούνιο, που συνήθως Ιούνιο τα αλπικά περάσματα στο κέντρο της Ευρώπης, αν πεις είναι ανοιχτά. Ο Τρασφαγκαράσαν, ακόμα και Ιούνιο, μπορεί να βρεθεί κλειστός από τα χιόνια, ειδικά στα τελευταία χιλιόμετρα επάνω στο τούνελ, πριν φτάσει πάνω στη λίμνη Βαλέα, που υπάρχει μια όμορφη αλπική λίμνη.
0: Σε αυτή τη λίμνη πήγαμε με το τελεφερίκι.
1: Ναι.
0: Μετά στην άλλη στην Τρασαλπίνα έφτασα μέχρι εκεί, είδα σε κάποιο σημείο μαζεμένες μηχανές, λέω εδώ είμαστε.
1: Ναι, είναι η κορύφωση του δρόμου.
0: Ναι, μπράβο, συνεχίζω, αντί να κάνω δεξιά, συνεχίζω ευθεία, πέφτω σε κάτι χωράφια, πέφτω σε, σε μια κατηφόρα που δεν μπορούσα να γυρίσει η μηχανή με τίποτα γιατί είχε χαλίκια κάτω, με το ζόρι κουτρουβαλίσαμε τον κατήφορο. Και τελικά μετά μέσα από τα χωράφια έβγαλα τη μηχανή σε μια σπασμένη άσφαλτο και φύγαμε. Λέω τώρα να ξαναγυρίσω, να ξανακάνω ένα τεράστιο κύκλο για να το ξανακάνω. Δεν το έκανα. Οπότε ήμουν άτυχος και τις δύο φορές. Κάποια στιγμή να το κάνω το αυτοκίνητο.
1: Να είναι Ιούλιος, γιατί τον Αύγουστο έχει πάρα πολύ κίνηση επάνω. Ειδικά από ντόπιους και όχι Σαββατοκύριακο. Όποιος πάει εκεί ας αποφύγει το Σαββατοκύριακο, γιατί οι Ρουμάνοι συνηθίζουν τα Σαββατοκύριακα να πηγαίνουν πάνω στα βουνά ή οπουδήποτε έχει ωραία φύση και να κατασκηνούν και να κάνουν και πικνίκ. Μου έχει τύχει δηλαδή να βλέπω δίπλα στα ποτάμια, στις λίμνες, πικνίκ. Το επιδιώκουν αυτό και τους αρέσει και καλά κάνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει τέτοιος φόρτος στον δρόμο, ειδικά το Σαββατοκύριακο, που πλέον είναι επικίνδυνη η οδήγηση. Γι' αυτό, αν κάποιος βρεθεί σε αυτές τις περιοχές και θέλει να απολαύσει τις διαδρομές, καλό είναι να πηγαίνει μέσα στην εβδομάδα, να αποφύγει τα Σαββατοκύριακα.
0: Συν της άλλης, η Ρουμανία έχει και δύο φανταστικά κάστρα. Ένα στο Μπραν, που υποτίθεται ότι είναι του Δράκουλα, δεν είναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι το τουριστικό τους, ναι.
0: Ναι, και υπάρχει και του Δράκουλα, αλλά είχε πάρα πολλά σκαλοπάτια και έφτασα μέχρι τη μέση και γύρισα πίσω, έκανε και ζέστη. Τώρα ετοιμάζουν όμως ασανσέρ.
1: Ναι.
0: Τώρα, δεν έχει τελειώσει, πιθανώς το επόμενο καλοκαίρι να είναι έτοιμο. Και η Χουνεντοάρα και το κάτσο της Χουνεντοάρα, το οποίο ήταν και αυτό πάρα πολύ όμορφο, πολύ ναι. ωραίο. Α, και έχει και δύο πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω αν έχει πάει, έχει δύο πολύ ωραία λατορυχεία η Ρουμανία. Το ένα εκ των οποίων κοντά στην Ιγκλούς, στην Ιγκλούς Ναπόκα, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Αν δεν έχεις πάει, σου συνιστώ να και βρεθείς προς τα εκεί να πας.
1: Καλώς.
0: Εντάξει, έχω πάει και στα μοναστήρια πάνω στη Σουτσιάβα, εκείνα που οι εκκλησίες είναι ζωγραφισμένες.
1: Μπράβο, ναι.
0: Απ' έξω. Δηλαδή οι αγιογραφίες είναι.
1: Αφού βρέθηκε στην περιοχή, μήπως πέρασες σύνορα και μπήκες Μολδαβία, τίποτα.
0: Βεβαίως, πήγα Κισινάου.
1: Ναι, σωστά, Κισινάου, ναι.
0: Από το Κισινάου πήγα σε μια άλλη πόλη, στην οποία υπάρχει ένα κάστρο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, και στην οποία ζουν Αιγύπτιοι. Συγγνώμη, Ρωμά.
1: Ρωμά.
0: Ρωμά. Η οποία. Ποιο είναι το περίεργο?
1: Ποιο?
0: Τα σπίτια των Ρωμά εκεί είναι το κύριο αξιοθέατο. Ναι. Μιλάμε, όχι, δεν μιλάμε για σπίτια, μιλάμε για ανάκτορα.
1: Αχα.
0: Ένα μάλιστα ήταν τόσο ανάκτορο που είχε πάνω άλογα, τέτοιο χάλκινα άλογα, όπως ακριβώς είναι στο Βερολίνο.
1: Την πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο.
0: Όπως ακριβώς είναι η πύλη του Βραδεμβούργου. Μιλάμε για τέτοια κτίρια.
1: Δεν τα κατάλαβα.
0: Αλλά το αστείο ποιο είναι? Ότι δεν μένουν σε αυτά, έχουν μια σκηνή και μένουν απ' έξω στην αυλή.
1: Για να μην το χαλάσουν, να μην το
0: χαλάσουν
1: το σπίτι.
0: Δεν μένουν μέσα, μένουν στο τσαντήρι, απ' έξω.
1: Ναι, αυτό τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Δεν ξέρω, καλοκαίρι είχα πάει στο τσαντήρι με έναν πάντως.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Ήταν εντελώς κουφό δηλαδή το θέαμα, να βλέπεις ένα παλάτι και κάποιο να μένει στο τσαντήρι.
1: Ναι. Λοιπόν, μήπως τώρα είναι ο καιρός για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε.
0: Ναι, να βάλουμε ένα τραγούδι τώρα.
1: Έτσι, μπράβο, ναι.

0: Λοιπόν, φίλοι ακροατές, πιστεύω να σας αρέσει και η ραπ μουσική που έχει η σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, μιλάω με τον θρύλο του μοτοσυκλετισμού, τον Κώστα Τομιτσάκη, τον άνθρωπο που έχει ταξιδέψει σε πόσες?
1: Σε 125 χώρες.
0: Σε 125 χώρες, το ακούσατε. Νομίζω 145 είναι όλες ή κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι. Μιλάμε στον εγγεγραμμένο στον ΟΗΕ είναι γύρω σε 190 και γύρω 192, αλλά υπάρχουν πολλά νησιά, Μιχάλη μου, που δεν έχω jet ski να πάω, δυστυχώς.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, μην ξεχνάμε τώρα τους ρόλους μας. Εγώ δεν είμαι ο καλεσμένος σήμερα, εσείς ο καλεσμένος. Και έχουμε μείνει κάπου στην Ουκρανία μετά τον κορονοϊό.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παπαδάκος που τον ακούτε είναι πίσω από το τυπωμένο αυτοκινήτου και συνεχίζει να ταξιδεύει. Όμως θα του κάνω την εξής ερώτηση. Υπάρχει μια ρίση που κυκλοφορεί χρόνια και νομίζω ότι ξέρεις και εσύ, ότι με το αυτοκίνητο, με ένα αυτοκίνητο ταξιδεύει το σώμα, ενώ με μια μοτοσυκλέτα ταξιδεύει η ψυχή. Εσύ, κύριε Μιχάλη, που έχεις περάσει και τα δύο πλέον στάδια, και της μοτοσυκλέτας και του αυτοκίνητου, είναι όντως σωστό αυτό? Δηλαδή, κάνε μια ενδοσκόπηση και πες μας όντως τελικά αυτό που λένε, με το αυτοκίνητο ταξιδεύει το σώμα ενώ με τη μοτοσυκλέτα η ψυχή, ανταποκρίνεται στην αλήθεια ή είναι μια υπερβολή των μηχανών για να δικαιολογήσουν τις δύο ρόδες?
0: Ανταποκρίνεται απόλυτα. Η μηχανή είναι άλλη αίσθηση.
1: Δηλαδή,
0: είναι ο αέρας στο πρόσωπο και το σπουδαιότερο, αν έχεις και μια αλφα ηλικία,
1: ναι,
0: είναι ότι σε κάνει να νιώθεις νέος. Γιατί έχεις και επαφή με νέους ανθρώπους και εξαφανίζονται 20 χρόνια από τη ζωή σου. Εξαφανίζονται. Αυτό και μόνο, τουλάχιστον για μένα, ήταν μεγάλη ιστορία.
1: Ναι. Μοτοσυκλέτα έχεις στο γκαράζ σου, υπάρχει ακόμα?
0: Φυσικά υπάρχει.
1: Έχεις παροπλήσει, κυκλοφορείς με αυτήν τη γύρω?
0: Όχι, κυκλοφορώ εδώ γύρω.
1: Είναι κυκλοφορήσιμη δηλαδή?
0: Ναι.
1: Μπορούμε και δηλαδή την Κυριακή να βρεθούμε για καφέ κάπου, ε?
0: Ναι, και τις έκανα αυτό το καλοκαίρι και ένα καλό σέρβις. Είναι ετοιμοπόλεμη.
1: Μπράβο, ναι.
0: Αλλά ξέρεις όμως, θα το έχεις ακούσει και αυτό, ότι ο εχθρός μηχανής το αυτοκίνητο.
1: Ναι, σίγουρα. Ειδικά σε μέρη τα οποία ο χειμώνας είναι δύσκολος και σκληρός, σίγουρα, γιατί όπως και να το κάνουμε, και να θες να καβαλήσεις τώρα αν έχει έξω μείον 10, είναι δύσκολο να λάβεις πάνω σε μια μοτοσυκλέτα. Άντε και ανέβηκες. Υπάρχουν όμως οι συνδίκες οι επικίνδυνες, γιατί οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν πάγο στον δρόμο, χιόνια, οτιδήποτε. Καταλαβαίνεις ότι όση τρέλα και να υπάρχει να καβαλήσουμε μια μηχανή το χειμώνα πάνω στα βούνα, είναι επικίνδυνο λόγω των συνδικών του δρόμου. Οπότε ευτυχώς εδώ στην Ελλάδα εμείς έχουμε ηλιοφάνεια αρκετές μέρες το χρόνο, οι καιρικές συνδίκες είναι ήπιες, η μοτοσυκλέτα δείχνεται εδώ για τουρισμό. Και θα σου λέγα, φίλε Μιχάλη, κράτησε την μέχρι να λιώσει η μηχανή, γιατί είναι αυτό που λες. Με τη μηχανή αισθάνεσαι νέος.
0: Έτσι.
1: Και ξεφεύγεις γρήγορα. Με ένα αυτοκίνητο απλά μεταφέρεσαι, με τη μηχανή πετάς, σε εισαγωγικά.
0: Κοίταξε να δεις όμως το φετινό ταξίδι. Εντάξει, δεν θα πω ότι δεν θα χρησιμοποιήσω το θέμα της ηλικίας, αλλά το φετινό ταξίδι που ήταν τεράστιο, ήταν το μεγάλο ταξίδι που έχω κάνει μέχρι τώρα, γιατί τα άλλα ήταν μέχρι τα...
1: Να αναφερθούμε τώρα στο δεύτερο μέρος εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, ο Μιχάλης θα μας περιγράψει ένα ταξίδι μεγάλο, το οποίο για πολλούς είναι όνειρο ζωής, να ξεκινήσεις από την Ελλάδα και να φτάσεις στην κεντρική Ευρώπη σε μια πορεία αντίστροφη.
0: Στην κεντρική Ασία.
1: Οι γιορτές του Τζέκι Λισκάνη, οι οποίες ξεκινήσαν από τις στέπες κεντρικής Ασίας και έφτασαν μέχρι την Ευρώπη. Ο Μιχάλης πήρε το αυτοκίνητό του και ξεκίνησε εδώ, από εδώ και έφτασε στη Μαγική Σαμαρκάνδη, στην Ταυσκένδη, σε χώρες και στα σημεία μυθικά και θρυλικά, θα έλεγα. Να δούμε τώρα το στίγμα. Τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε να πας εκεί?
0: Εσύ.
1: Εγώ.
0: Βέβαια. Εσύ που έλεγες όλα αυτά τα χρόνια πήγαινε εκεί εν ταξίδι ζωής.
1: Ναι, όντως. Είχα δίκιο ή όχι?
0: Όχι, απόλυτα δίκιο.
1: Αυτά θα πρέπει να τα πεις ο ακροατές όμως τώρα, εντάξει. Άρα τούτη σημεία να κρίνεσαι. Λοιπόν, σας ακούμε, κύριε Παπαδάκο.
0: Ναι.
1: Και τι είδατε?
0: Κοίταξε να δεις, αυτό το ταξίδι, όσο αντιλαμβάνεσαι, ήθελε προγραμματισμό καλό, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν πολλά τα χιλιόμετρα, χώρες στις οποίες δεν είχα καθόλου υπόψη μου, δεν ήταν Ευρώπη, δεν ήξερα πολλά πράγματα. Εντάξει, το αποφάσισα, όπως είχα αποφασίσει και τότε να πάω στο Ιράν, έτσι ξαφνικά.
1: Ναι.
0: η γυναίκα μου πάλι εντάξει είχε τις αντιρρήσεις της.
1: Αυτές οι γυναίκες, ναι. Ανασταλτικός παράγοντας πάντα,
0: ναι. Μετά όμως τι γίνεται, δηλαδή τραβάτε με και ας κλαίω. Αυτό συμβαίνει στο τέλος. Στο τέλος
1: περνάμε όλοι ωραία και ναι.
0: Μετά το ξεκινήσαμε, φύγαμε από τα άσπρα. Κάναμε δύο διανυκτερεύσεις στην Τουρκία, ξαναπήγαμε στη Γεωργία, στην οποία η Γεωργία είναι πολύ ωραία χώρα, έχει πολλά πράγματα να δεις, όπως και η Αρμενία.
1: Ναι.
0: Διασχίσαμε έτσι ένα κομμάτι της Γεωργίας, μείναμε και στην Τυφλίδα για τρίτη ή τέταρτη φορά, δεν θυμάμαι.
1: Γιατί είναι μια πανέμορφη πόλη.
0: Ακριβώς, είναι όμορφη πόλη η Τυφλίδα. Και το Μπατούμι είναι πολύ όμορφο.
1: Τα τελευταία χρόνια το Μπατούμι έχει εξελιχθεί σε μια όμορφη παραθαλάσσια πόλη του Εύξηνου Πόντου και με πολλά καινούρια και μοντέρνα κτίρια.
0: Ναι, ειδικά φέτος μας έκανε φοβερή εντύπωση η διαφορά που είδαμε από την προηγούμενη φορά που είχαμε μείνει στο Μπατούμι.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει πάρα πολύ.
1: Ωραία, και την Τυφλίδα μετά
0: από τη Τυφλίδα.
1: Από τη Military Road και αναβήκατε στον Κάφκασο,
0: Μετά από τη Τυφλίδα πήραμε το στρατιωτικό δρόμο. Ανεβήκαμε Κάφκασο, ο οποίος ήταν αρχές Μαΐου και είχε χιόνια πολλά επάνω και έκανε και πάρα πολύ κρύο.
1: Ναι.
0: Όχι, ο δρόμος ευτυχώς ήταν ανοιχτός. Νταλίκες είχε πάρα πολλές στο δρόμο, διότι από εκείνη ήταν το μοναδικό πέρασμα εφοδίων για τη Ρωσία, από ό,τι έμαθα. Οι Νταλίκες ήταν επί χιλιόμετρα.
1: Ένα σιδερόγιο φίδι στο δρόμο.
0: Ακριβώς πίσω. Αλλά δεν κυκλοφορούσαν στο δρόμο, ήταν παρκαρισμένες. Όλες η μία πίσω από την άλλη για 50 χιλιόμετρα.
1: Ναι, γιατί περιμένατε σε όλους να περάσουν το Λονίο. Το έχω συναντήσει και εγώ αυτό. Δηλαδή ουρές ατελείωτας. Και καμιά φορά σκέφτομαι αυτοί πότε θα περάσουν. Σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα.
0: Ένα μήνα κατά πώς φαίνεται.
1: Προφανώς.
0: Έχω την άποψη βέβαια ότι οι Γεωργιανοί τους κάνανε και λίγο καψόνι,
1: ναι.
0: Διότι δεν έχουν και έτσι καλύτερες σχέσεις με τους Ρώσους,
1: ναι.
0: Είχαν νικήθηκαν και σε έναν πόλεμο,
1: ναι.
0: Και μάλλον αφήνανε από ό,τι κατάλαβα να περνάνε 2-3 νταλίκες την ημέρα, γιατί δεν συνάντησα καθόλου στο οδόστρωμα νταλίκες, ναι. Εμείναμε στην τελευταία πόλη της Γεωργίας, η Στεπατσμίντα, που υποτίθεται ότι είναι η Αράχοβα της Γεωργίας, ένα κολοχώρι είναι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Που δεν έχει τίποτα να κάνεις, απολύτως τίποτα. Μια εκκλησία διάσημη έχει εκεί, σε ένα λόφο, ναι. Το μοναδικό αξιοθέατο και κατά τα άλλα είναι ένα άχαρο πράγμα.
1: Περάσαμε σύνορα, μετά τι έγινε.
0: Περάσαμε τα σύνορα, πώς τα περάσαμε. Μας πάσαν τα νεύρα οι Ρώσοι, μας κρατάγανε εκεί, μας κράτησαν 7 ώρες.
1: Για να... 7 ώρες να περάσετε τα σύνορα.
0: Ναι, γιατί έπεσα σε έναν τελωνιακό ο οποίος ήθελε λεφτά και δεν του φτάναν τα λεφτά που του έδωσα και δεν μου έδωσε το πολυπόθητο χαρτάκι για να φύγω και εγώ δεν ήξερα ότι έπρεπε να έχω αυτό το χαρτί και μετά ξανάρχισε η διαδικασία, αυτή την κοπάνησε και έφυγε και μετά δεν μ' άφηνα να φύγω πάλι και μετά ξανάρχισε η διαδικασία από την αρχή. Πάλι έρευνα στις βαλίτσες, πάλι έρευνα στο αυτοκίνητο, πάλι με καθρεφτάκια από κάτω. Πάλι
1: να πούμε εδώ στους αγράτες ότι όταν απομακρυνόμαστε από την Ευρώπη, οι χώρες πλέον έξω από την Ευρώπη τηρούν αυτά τα μέτρα και τα γραφειοκρατικά. Υπάρχει πολλή γραφειοκρατία, ψάξει προς τα αυτοκίνητα, κατέβαζα από προσκευών. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που γίνονταν εδώ πριν από 40 και 50 χρόνια στην Ατωνία και εξακολουθεί να υπάρχει. Και λόγω του ότι ο συγκεκριμένος συνοριακός σταθμός είναι ο μοναδικός και έχει μεγάλο φόρτο εργασίας. Μπαίνει κάποιος, μπορεί να μείνει και 3 και 4 και 5 ώρες εκεί μέχρι να έρθει η σειρά του και η διαδικασία είναι αρκετά ψυχοφθόρα. Εν πάση περιπτώσει, πέρασαν αυτές οι 7 ώρες. Μιχάλη,
0: και καλά καθώς, είναι να έχει
1: το χαρτάκι και μπήκατε Ρωσία.
0: Και μπήκαμε Ρωσία. Εκεί. Μετά τη Ρωσία, εκεί συνεχίσαμε και φτάσαμε σε μια πόλη που είχα διαβάσει, στην οποία το 10% του πληθυσμού είναι Έλληνες.
1: Για ποια
0: και λέγεται Γεσεντούκι. Είναι κοντά στο Πιάτιγκόρσκι. Η μεγάλη πόλη λέγεται Πιάτιγκόρσκι εκεί δίπλα. Και αυτή είναι δίπλα. Λες, ο χάρτη του Google πρέπει να το μεγενθύνεις λιγάκι για να το ανοίξει.
1: Είμαστε δηλαδή στην περιοχή της Τσετσενίας.
0: Όχι, δεν είναι Τσετσενία. Είναι, ας πούμε, στη νοητή γραμμή μεταξύ Βλαντικαυκάς και Λίστα.
1: Ναι.
0: Να σου δώσω να καταλάβεις. Είναι ανάμεσα σε αυτή τη διαδρομή.
1: Ναι, ναι.
0: Μείναμε εκεί και μάλιστα την πανσιόν που μείναμε την είχαν Έλληνες και τρελάθηκαν και εμείς και αυτοί έτσι που είχαν το ξενοδοχείο Έλληνες. Μετά από εκεί πήγαμε στην Ελίστα, που είναι η μοναδική πόλη στην Ευρώπη όπου οι κάτοικοι είναι βουδιστές, και στη Ρωσία φυσικά.
1: Ναι.
0: Είναι βουδιστές και έχει βουδιστικούς ναούς, εντυπωσιακούς. Ο ένας εκ των οποίων ήταν.
1: Είναι ο τεράστιος, ήταν πολύ ωραίο.
0: Ναι, που έχει το άγαλμα του Βούδα μέσα, ένα τεράστιο άγαλμα του Βούδα. Ήταν
1: από πολύ... απογορεύονται φωτογραφίες, υποτίθεται.
0: Όχι, εγώ έβγαλα. Ναι, τώρα με το κινητό βγάζεις, άσε το.
1: Τώρα με το κινητό, ναι. Αυτό δεν μπορώ ποτέ να το καταλάβω. Δηλαδή, σου απαγορεύουμε με τη φωτογραφία και μηχανή σε ένα χώρο να μπει να φωτογραφίσει, αλλά με το κινητό μπορεί να μπει να φωτογραφίσει.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Μετά από εκεί πήγαμε.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Μετά την Ελίστα πήγαμε Αστραχάν. Εμένα μ' άρεσε σαν πόλη, πολύ, πάρα πολύ. Ναι. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο Κρεμλίνο.
1: Κρεμλίνο
0: σημαίνει...
1: είναι, για όσοι δεν το ξέρουν, δεν είναι το Κρεμλίνο στη Μόσχα. Είναι το Κρεμλίνο, είναι η περιοχή που ήταν τα ανάκτορα των αρχόντων της πόλης.
0: Και το οποίο συνήθως είναι περιβάλλον από τύχη.
1: Ναι. Είναι περιτυχισμένο, ναι.
0: Ναι, ήταν, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ και είχε και ένα φοβερό πεζόδρομο δίπλα στο Βόλγα.
1: Ναι.
0: Αλλά είμαστε τυχεροί γιατί πέσαμε 9 Μαΐου που, ήταν, που είναι και εθνική εορτή των Ρώσων, κάτι σαν 28 Οκτωβρίου δηλαδή για αυτούς, γιορτάζουν την, την νίκη τους επί των
1: το Γερμανών στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Ναι, ναι. Και έχει άπειρες εκδηλώσεις από χορούς μέχρι ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό σου.
1: Ναι, καταλάβα.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μετά φύγαμε από εκεί και πήγαμε.
1: Συγγνώμη, να δώσουμε και μια γαστρονομική νότα στο Αστραχάν. Για όσους δεν ξέρουν, το Αστραχάν είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα του χαβιάρι. Λόγω του ότι η πόλη είναι χτισμένη στις εκβολές του Βόλγα στην Κασπία, το χαβιάρι είναι πολύ δημοφιλές εκεί. Υπάρχουν μεγάλα εκτροφεία και γενικά το Αστραχάν, από το Αστραχάν, στο Αστραχάν μάλλον παράγεται η μεγαλύτερη ποσότητα χαβιάρι σε όλο τον κόσμο.
0: Είχα δοκιμάσει να αγοράσω, να βρω χαβιάρι στο Ιράν, πάλι στην Κασπία, αλλά ήταν πάρα πολύ ακριβό.
1: Είναι
0: πάρα
1: και πολύ ακριβό και δεν έχει την γεύση που έχει το συγκεκριμένο Αστραχάν. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ωραίο το Αστραχάν.
1: Μετά συνέχισα.
0: Μετά μπήκαμε στο Καζακστάν και μετά το Καζακστάν, με το που μπήκαμε, ξεκίνησε το μεγάλο μαρτύριο. Ο δρόμος για μέχρι την επόμενη πόλη του Ατυράου που θα μέναμε ήταν ανατιναγμένος. Είχα ρωτήσει κάτι παιδιά που είχαν πάει το 2019 και μου είπανε ότι δίπλα φτιάχνουν δρόμο.
1: Ναι.
0: Αλλά και φαντάστηκα ότι από το 19 μέχρι το 23 θα είχε τελειώσει ο δρόμος. Φυσικά δεν είχε τελειώσει ο δρόμος. Υπήρχε ένα φορτηγό εδώ, ένα δεύτερο φορτηγό μετά από 20 χιλιόμετρα, ένα γκρέιντερ μετά από 30, με το αριθμό αυτό δηλαδή.
1: Έχει τους δικούς τους χρόνους.
0: Ναι. Τα αυτοκίνητα κόψα διαλύσει. Με μηχανή δεν ξέρω τι μηχανή θα έπρεπε να έχει για να περάσει.
1: Η μηχανή θα ήταν μια on-off αυτές τις διπλή που πάνε στους χωματόδρομους, προφανώς γιατί μόνο αυτές μπορούν να βγάλουν εις πέρας μια τέτοια οδική αποστολή.
0: Τώρα κανένα Transalp, κανένα τέτοιο Suzuki, τέτοιο δεν νομίζω, δύσκολο θα την έβγαζε καθαρή.
1: Σίγουρα, θα ήθελε πολύ προσοχή, με μικρή ταχύτητα και εντάξει, και τύχη μη συμβεί κάτι.
0: Αφού έβλεπε όλη τη διαδρομή, Νταλίκε, είχε φοβερή κίνηση ο δρόμος, έτσι, απίστευτη από φορτηγά.
1: Είναι και λίγο στο δικό άξονας και δεν ξέρω γιατί δεν έχουν τελειώσει. Έχουν μπει Κινέζοι μέσα να το φτιάξουν, αλλά και αυτοί κολλησιεργούν προφανώς γιατί δεν έχουν πληρωθεί ακόμα.
0: Μάλλον. και έβλεπε Νταλίκε να προσπαθούν οι άνθρωποι μόνοι του να αλλάξουν ελάστιχα τα οποία είχαν σκιστεί και αυτό ήταν συνέχεια, έτσι, όχι μια Νταλίκα.
1: Ναι.
0: Δεξιά-αριστερά τα σταματημένα Νταλίκε που άλλαζαν λάστιχα. Πήγαινε με 3 χιλιόμετρα, ανεβοκατέβαινε στι λακκούβε, κοπάνα για από κάτω το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Είπα θα φτάσει, δεν θα φτάσει.
1: Έφτασε λοιπόν.
0: Τελικά έφτασε. Μείναμε στο Ατυράο που είναι μια. Στο Ατυράο, εντάξει. Μια αδιάφορη. Μια αδιάφορη.
1: Ένα σταθμό τέλο πάντων, στο δρόμο τίποτα παραπάνω.
0: Τίποτα παραπάνω. Συνεχίσαμε, φτάσαμε στο Μπεϊνέου που είναι εκεί στην έρημο. Αυτή ήταν πιο άχαρη ακόμα από το Ατυράου, ήταν και μικρή και όλα και άχαρη.
1: Όσο πιο ανατολικά πηγαίνετε, τόσο ήταν αδιάφορο το τοπίο και το αστικό περιβάλλον.
0: Αυτή ούτε να φάμε δεν βρήκαμε. Πήραμε κάτι κονσέρβες από ένα μπακαλικάκι.
1: Ναι.
0: Και φάγαμε στο ξενοδοχείο. Και μετά φτάσαμε, αυτή είναι 200 χιλιόμετρα περίπου πριν τα σύνορα με το Ουσμπεκιστάν. Ναι. Αυτό το κομμάτι Μπεϊνέου και σύνορα Καρακαλπαστάν, πως λέγεται, ήταν καλή, ήταν καλού, καλούτσικος ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Με το που μπαίνουμε στο Ουσμπεκιστάν άρχισε ένα μεγαλύτερο μαρτύριο από το προηγούμενο, όπου επίσης ήταν ανατιναγμένος ο δρόμος. Ήταν επίσης άθλιος.
1: Είναι σε κακή στην κατάσταση. Χωματόδρομος τελείως διαλυμένος, καταλάβαμε.
0: Έτσι, για 200 χιλιόμετρα ήταν η φρίκη προσωποποιημένη. Μετά νύχτωσε. Και...
1: καθοδόν υπήρχε ανεφοδιασμό σε βενζίνη, σε φαγητά. Πώς ήταν η κατάσταση, δηλαδή, το τοπίο ερήμου, κανένας τι έβλεπε?
0: Όχι, είχαμε φουλάρια από τον Μπεϊνέου και υποτίθεται ότι θα ξαναβάζαμε στην Ουκούς του Ουσμπεκιστάν. Έφτανε
1: το πέρα. Γιατί απόσταση μιλάμε?
0: Μιλάμε για 550 χιλιόμετρα περίπου.
1: Ναι.
0: Τα 200 είπα, σούπα, ήταν καλή άσφαλτος. Τα υπόλοιπα 200 ήταν εξαθλιωμένο και κάναμε 12 ώρες περίπου για πόσο ήταν, για 350 χιλιόμετρα κάναμε 12 ώρες.
1: Ναι, τώρα μιλάμε, αγαπητέ ο καθένας, για ένα αυτοκίνητο επιβατικό, δεν μιλάμε για 4x4 που θα έπρεπε να υπήρχε ένα 4x4 σε διαδρομές, αλλά και το επιβατικό την έβγαλα, αλλά ακούτε χρόνους γενικά το θέμα ότι είχε πέσει ο μηχανής σε πολύ δύσκολο χωματόδρομο. Εν πάση περιπτώσει,
0: εντάξει, παιδί μου, πήγαινε σιγά σιγά, κοπάνα για μερικές φορές, άκουγες ένα ντακ από κάτω, σου φεύγει η ψυχή, λες διέλυσε.
1: Ναι. Ωραία, λοιπόν, μέσα στο Ουσμπεκιστάν τώρα, γιατί και ο χρόνος πιέζει λίγο. Στο Ουσμπεκιστάν, πού επικοινώθηκε η...
0: Και στο Ουσμπεκιστάν τελικά έφτιαξε ο δρόμος μέχρι την Ουκούς. Η Ουκούς ήταν μια συμπαθητική πόλη εν πάση περιπτώσει. Μετά πήγαμε στη Χίβα, η οποία ήταν καταπληκτική.
1: Ναι.
0: Μετά συνεχίσαμε στην Μπουχάρα, επίσης καταπληκτική. Μετά σε Σαμαρκάνδη, πιο καταπληκτική.
1: Λοιπόν, να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Στο χρυσό τρίγωνο, όπως λέγεται, του Ουσμπεκιστάν, Σαμαρκάνδη, Χίβα, Μπουχάρα. Να τις βάλουμε με τη σειρά. Ποια ήταν η πιο όμορφη, αυτή που σου άρεσε περισσότερο?
0: Κοίταξε να δεις, πιο πολλά πράγματα να δεις είχε η Σαμαρκάνδη.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν και πιο τουριστικοποιημένη.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα ότι η Χίβα ήταν...
1: Στη Χίβα να βάλουμε το νούμερο 1.
0: Ναι, να βάλουμε το νούμερο 1 στη Χίβα, το νούμερο 2...
1: Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
0: Το νούμερο 2 στη Σαμαρκάνδη και το νούμερο 3 στην Μπουχάρα. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Και η Ταυσκένδη ήταν ωραία πόλη όμως. Βέβαια δεν είχε τα αξιοθέατα που είχαν οι προηγούμενες.
1: Ναι, γιατί η Ταυσκένδη το 66 κρεμίστηκε από ένα σεισμό 9 ακόμα τόσο και καταστράφηκε το 70% της πόλης. Οπότε ξαναχτίστηκε και όπως καταλαβαίνεις, πόλη που χτίστηκε στη δεκαετία του 60 δεν μπορεί να έχει αρχαία αξιοθέατα ή μεσογειακά όπως έχουν οι άλλες πόλεις.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν ήταν άσχημη πόλη βέβαια.
1: Όχι, όχι. Μεγάλη, λειτουργική, φαρδιά, ευχάριστη, ωραία πόλη.
0: Με τα πάρκα της.
1: Άλλες τρεις πόλεις δεν μπορώ να πω ότι θα κερδίσει την προτίμηση ενός επισκέπτη, ο οποίος θα επικεντρωθεί στις άλλες τρεις πόλεις που είπαμε.
0: Ναι. Μετά φύγαμε από εκεί, πήγαμε στο Αλμάτι του Καζακστάν. Ούτε αυτό έλεγε σπουδαία πράγματα, δεν μπορώ να πω.
1: Αλμάτι ήταν η προηγούμενη πρωτεύουσα του Καζακστάν, γιατί μετά η πρωτεύουσα έγινε η Αστάνα. Μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα στην Αστάνα.
0: Μετά φύγαμε από το Αλμάτι, ανεβήκαμε προς Αστάνα, μείναμε το βράδυ στο Μπαλκάς, εκεί μια πόλη δίπλα στη λίμνη Μπαλκάς. Μετά πήγαμε στην Αστάνα. Η Αστάνα είναι μια διαστημική πόλη. Είναι εντελώς αλλιώτικο.
1: Δηλαδή τι είχε η Αστάνα και τα
0: τι να σου πω, είχε κάτι μυστήρια κτίρια. Ήταν έτσι σαν να βρίσκεσαι σε άλλο πλανήτη. Ξέρω ότι πονά,
1: ναι, πονά, κατάλαβα, δηλαδή
0: φουτουριστικό. Φουτουριστικό εντελώς. Φουτουριστικό εντελώς.
1: Φώτα, πολύ χρώμα το βράδυ,
0: ναι, ναι, ναι. Εντυπωσιακά μένα, αλλά δεν
1: εντάξει,
0: είχε...
1: Ναι. Δεν να πας να τη δεις οπωσδήποτε, να σχηματίσεις γνώμη, τίποτα παραπάνω.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Μετά φύγαμε από εκεί, δεν ήθελα να ξαναγυρίσω από τον ίδιο δρόμο, γιατί δεν άντεχα, δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσει αυτοκίνητο δηλαδή και τίποτα άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπήκαμε από την Αστάνα στη Ρωσία και αρχίσαμε να κατεβαίνουμε από εκεί. Φτάσαμε μέχρι το Στάλιγκραντ, το οποίο είναι μια πολύ εντυπωσιακά μνημεία από τον πόλεμο με τους Γερμανούς κτλ.
1: Δώσε λίγο στους ακροατές το στίγμα του Στάλιγκραντ. Ποιο μνημείο είναι αυτό το υπέροχο που
0: έχει ένα τεράστιο, έχει ένα τεράστιο άγαλμα πάνω που κρατάει μια γυναίκα που κρατάει ένα σπαθί. Τεράστιο όμως.
1: Κουράν Κουργκάν.
0: Ναι, αυτό.
1: Πατρίδα,
0: και από κάτω έχει και ένα μουσείο στρογγυλό. Το οποίο είναι θα έλεγα ημιυπόγειο, όπου στους στίχους είναι γραμμένα με χρυσά γράμματα τα ονόματα των πεσόντων κατά την πολιορκία, τα οποία είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 2 εκατομμύρια άνθρωποι, αν θυμάμαι καλά, σκοτώθηκαν ένθεν και ένθεν.
1: Στις 143 μέρες που διέρχεσαι η πολιορκία του Στάγκρα, πέθαναν πάνω από 1,5 εκατομμύρια σκοτώθηκαν.
0: Ναι, ήταν.
1: Το μνημείο ήταν από τις πιο τραγικές μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Ήταν πολύ συγκινητικό το μνημείο, έγινε και αλλαγή φρουράς εκεί μέσα.
1: Και στη μέση έχει μια άσβεστη φλόγα που την φυλάνε δύο στρατιώτες. Για συμπληρώσω αυτό που είπες με τα ονόματα, στους στίχους υπάρχουν γραμμένα 7.777, δεν ξέρω αν είναι συμβολικός ο αριθμός και γιατί. Υπάρχουν 7.777 ονόματα πεσόντων. Προφανώς το επίλεξα αυτό το νούμερο, δεν ξέρω για κάποιους δικούς τους λόγους, αλλά είναι όντως, δηλαδή, κατανυχτική η ατμόσφαιρα και μόνο δες και συγκίνησε αισθάνεσαι όταν μπαίνεις σε αυτό το χώρο μέσα του μνημείου.
0: Κώστα, όμως εδώ θα πρέπει να σε αφήσω, γιατί πήγε 8 η ώρα.
1: Ναι, ίσως στο Στάλιγκραντ, μετά πες.
0: Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
1: Γραμματικά.
0: Δεν έχει, γιατί ακολουθεί άλλη εκπομπή στις 8. Λοιπόν. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσα, έτσι όπως είμαι σίγουρος ότι και ο Κώστας ο Μητσάκης σας άρεσε, τουλάχιστον εξίσου αν όχι περισσότερο, έτσι. Αλλά φαντάζομαι να σας άρεσαν και τα ραπ κομμάτια που επέλεξα, γιατί εμένα η ραπ μου αρέσει παρά το προχωρημένο της ηλικίας μου.
1: Σε έχει κολλήσει η εγγονή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Και ευχαριστώ και στους Σοκρατές που μας άκουσαν και πιστεύω να άκουσαν ενδιαφέροντα πράγματα και να είδα μια άλλη πτυχή του Μιχάλη Παπαδάκου.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Επειδή λοιπόν η ώρα πήγε 8 και πρέπει να σας αφήσουμε, φίλοι μου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τη συνέχεια του Οδηπορικού την ερχόμενη Τρίτη στις 6 απόγευμα, πάντα στους 97,3 και το Ράδιο Ένωση. Καλή σας νύχτα από τη Σοφία μας και μένα. Γεια σας.

Βγες από το σκοτάδι, μη το παίζεις κάτι άλλο. Είσαι ένα σημάδι, άφησε το καλό και μεγάλο. Να περιμένεις να μη σταματάς, να κάνεις αυτό που αγαπάς. Κι αν επιμένεις θα έρθει σε σένα ο προορισμός που θέλεις να πας. Εννοείται.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.